τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

στην πόρτα κι όπως έφευγες στα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτε.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνοδοκορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τη μείωση συνολικά κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Η μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Εκτός από τις μείωσεις στην Αγγλία, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των διοικητικών δικαιούχων να παραμένουν αμετάβλητα. Επιδότηση 40 λεπτών το λίτρο για το αλλιευτικό πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμύρια ευρώ για ζημιά στα δίχτυα. Περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξη των επαγγελματιών ψαράδων που ανακοινώνουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση για τα καύσιμα ακολουθεί το διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμενο Απριλίου-Αυγούστου. Στο 70% έχουν φτάσει οι εργασίες για την κατασκευή του flyover, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα. Όπως τόνισε από το Δήμα Συνεδρίου, ο στόχος που έχει τεθεί είναι μέσω της υπερυψωμένης λεωφόρου να υπάρχει δυνατότητα για διπλασιασμό.

Συνοικοπαίδων σε βερέα χωροστάθμευση, την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων, τη δημιουργία δύο υπόγειων πάρκινγκ αλλά και την εφαρμογή διαγώνια στάθμευση σε επιλεγμένου δρόμου. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο παρουσίασε ο Δημάρχος Στέλιος Αγγελούδης, επισημάνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διοίκησή του. Την έναρξη και επίσημα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο σήμανε η άφηξη στην πόλη της ιερής εικόνας της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό. Την εικόνα υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ πλήθος πιστών τη συνόδευσε με πομπή στον ιερό ναό του Πολιούχου, που τελέστηκε δοξολογία, εσπερινός παράκληση και ιερά αγρυπνία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή ενός άντρα 62 χρόνων, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Στεγνά του Αρχάγγελου. Στη Βορειέβη υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης και Άθο και Σκόπελο, πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, αλλά και στον Οροπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία στην παραλία Μαρκόπουλου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 3.000 σπαθιά, στιλέτα και πεταλούδες εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ σε κοντέινερ στο λιμάνι της πόλης με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου χάντρες. Το κοντέινερ με τα όπλα είχε αφηχθεί απολυμμένα της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στην Βουλγαρία. Χωρίς ρεύμα, 8 το πρωί με 10 η οδός Μπιζανίου από την οδό Μουστακλή μέχρι την πάροδο Μπιζανίου στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Διακοπή ηλεκτροδότης από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι και στα χωριά Πολυδένδρη, Πέντε Βρύσες, Όσα και Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά λόγω κατασκευαστικών εργασιών. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα για άλλη μια μέρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, όχι όμως βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αναμένεται να κοιμάθει μεταξύ 10 και 18 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

0: Καλημέρα, όλημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, άλλη μια πρωινή ενημέρωση. Ξεκινάω στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Και φυσικά εδώ στο στούντιο μαζί μου, σταθερή πρώινη αξία, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης, στη ρύθμιση των ήχων και τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε όλοι καταπληκτικά. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ξημερώσει για τα καλά, για να δούμε πώς θα κλείσει η μέρα. Αλλά εντάξει, περιμένουμε τα καλύτερα.
0: Δεν θα έχουμε βροχή αυτό τουλάχιστον.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Έτσι μας λέει με το ρολόι και αυτό το κρατάμε, φίλες και φίλοι, γιατί το κρύο λογικό είναι. Εντάξει, είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη. Αν δεν βγάλει και λίγο ψύχρα τώρα, πότε θα τη βγάλει? Έφυγε το μισό φθινόπωρο. Για σήμερα λοιπόν η πρόγνωση του καιρού μας δίνει μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης τους 18 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά για τα μέσα του Οκτώβρη και ευτυχώς δεν θα έχουμε βροχές. Τα σύννεφα θα φύγουν μακριά, θα έχουμε βοριαδάκι, βορειοδυτικούς ανέμους γενικά, 2 με 4 μποφόρ. Και έτσι θέλουμε να μην πέσει απότομα η θερμοκρασία, γιατί είναι τσουχτερή η θέρμανση φέτος, παρά τις όποιες επιδοτήσεις ανακοινώθηκαν από κυβέρνηση χθες και δηληστήρια. Για την ιστορία, να πούμε ότι μοιράστηκαν τα κόστη όσον αφορά στις μειώσεις και από σήμερα ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Και λέω μέση τιμή έναρξης διάθεση του πετρελαίου, γιατί σε κάποιες περιοχές, σε κάποια νησιά που το μεταφορικό κόστος ούτως ή άλλως είναι επιβαρυντικό και πάντα ήταν, θα δούμε και λίγο παραπάνω. Αυτό που λένε οι άνθρωποι της αγοράς είναι ότι η διάθεση μπορεί να πέσει και λίγο κάτω από το 1 ευρώ και 55 λεπτά, δηλαδή η τιμή έναρξης. Σε κάποιες όμως περιοχές θα φτάσει και το 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώθηκαν επίσης χθες μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση και στα 10 λεπτά για την αμόλυβη βενζίνη των 95 οκτανίων. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι χθες σε κάποια βενζινάδικα, εκεί που βλέπαμε τη βενζίνη στα 2,20, έφυγε κατευθείαν. Μα το που γίνανε οι ανακοινώσεις, η τιμή λίγο προς τα πάνω πήγε στα 2,30. Επομένως, θα κοπούν τα 10 λεπτά και επανερχόμαστε στα 2,20. Είναι αυτά που λέω εγώ, τα κόλπα της αγοράς. Πιο τυχεροί οι δικαιούχοι, οι δυνητικά δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, γιατί φέτος θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Θα έχουμε αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης που δίνεται συνήθως η προκαταβολή του το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο μέρος μέσα στο Νοέμβριο ή τέλος πάντων πριν φτάσουμε στα Χριστούγεννα, γιατί συνήθως ανοίγει το Νοέμβρη πλατφόρμα, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη το αργότερο. Δίνεται ένα μέρος από το επίδομα θέρμανσης. Παλαιότερα έδιναν το μεγαλύτερο ποσοστό. Πέρυσι το έριξαν στο 60%. Φέτος λέει θα είναι λίγο μεγαλύτερο, 70% ή 80%. Θα δούμε ακριβώς πού θα καταλήξει το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Το μείον, θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραμένουν τα ίδια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την επιδότηση της θέρμανσης που αφορά, το τονίζω αυτό, σε όλες τις μορφές ενέργειας, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι ηλεκτρικό ρεύμα και καυσόξυλα. Για κάποιες περιοχές της χώρας όπου το κρύο είναι τσουχτερό και ο συντελεστής είναι υψηλότερος, αυτό το 30% θα έχει αντίκρισμα. Τώρα, αν είσαι μέσα σε μια πόλη και πάρεις στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα 20 ευρώ παραπάνω στην προκαταβολή, δεν έλυσες και το πρόβλημα, αλλά έστω, ό,τι δίνεται καλό είναι. Ίσως τελικά στη σημερινή συνοκορυφή σήμερα και αύριο για την ακρίβεια στις Βρυξέλλες να καταφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να περάσει αυτό που διεκδικεί εδώ και καιρό η Αθήνα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της λεγόμενης ρήτρας διαφυγής, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και αποκατάστασης άμεσης ζημιών. Άλλα θέματα στην κορυφή της ατζέντας. Καλά, το ενεργειακό ξεχωρίζει, δεν το συζητώ. Το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γενικότερα αφορά την Ευρώπη, αν και βορειότερα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μάλλον ξέρω, αλλά τέλος πάντων είναι μια στρέβλωση της αγοράς. Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εδώ, στο Νότο, στον Ευρωπαϊκό Νότο. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε μια ευέλιξη, θα θέσει κάποια ζητήματα. όπως έκανε προημερών και η Τζόρτζια Μέλωνη της Ιταλίας πρωθυπουργός, γιατί επίσης πληρών πολύ ακριβά και ρεύμα και φυσικό αέριο. Στην ατζέντα της Συνόδου θα τεθούν και άλλα ζητήματα, θα συζητηθεί ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και η εξέλιξη στην Ουκρανία μετά το άδειασμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.

Ας φύγουμε λίγο από τα καύσιμα και από τα της Συνόδου Κορυφής που έχουν επίσης ως επίκεντρο τα καύσιμα και την ενέργεια και ας έρθουμε λίγο στα της Θεσσαλονίκης. Από πού να ξεκινήσω? Θα ξεκινήσω από ένα θέμα που αφορά τους πάντες. Χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, παρουσίασε το σχεδιασμό του Δήμου για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 για δίκυκλα. 5 παρεμβάσεις παρουσίασε ο κ. Αγγελούδης, διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρους στάθμευσης, εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, δημιουργία 2 υπόγειων πάρκινγκ, αλλά και εφαρμογή της λεγόμενης διαγώνιας στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους, όπως για παράδειγμα η Κλάνθου στην περιοχή της Τούμπας. Το κέρδος είναι κατά 30%, λέει, περισσότερες θέσεις στάθμευσης. Το μεσοπρόθεσμο αυτό σχέδιο που παρουσίασε ο Δήμαρχος εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα της στάθμευσης που αποτελεί, όπως σημείωσε, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διοίκησή του. Από την άλλη, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών, κ. Χρήστος Δήμας, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στη Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη. Βλέπε flyover και όχι μόνο, αλλά και στα αποτελέσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα των μετρήσεων, των ερευνών για το πώς βοηθάει το κυκλοφοριακό η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Τι μας είπε ο κύριος Δήμας? Ότι οι εργασίες για την κατασκευή του flyover έχουν φτάσει στο 70%. Και το πιστεύουμε, γιατί όποιος κινείται καθημερινά ή πολύ συχνά έστω μέσω της περιφερειακής, βλέπει να εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς οι εργασίες για τον flyover. Οι υπερυψωμένοι λεωφόρος, αν όλα συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό, όντως θα παραδοθεί την άνοιξη του 2027 και θα δώσει μια ανάσα στο κυκλοφοριακό. Από την άλλη, αναφορικά με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, ο κύριος Δήμας είπε ότι η κίνηση των οχημάτων μειώθηκε επιπλέον στο κέντρο, στους δρόμους, κατά 10%. Στο αποκορύφωμα του τέλους ξεσπάω. Και από την άλλη, έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη η ιερή εικόνα της Παναγίας Κοζοβιώτισσας από την Αμοργό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Είναι τόσο επιβλητική το μοναστήρι της Παναγίας Κοζοβιώτισσας. Είναι τόσο επιβλητικό εκεί πάνω από την παραλία της Αγίας Άννας. Δεν ξέρω, σαν να έχει φτιαχτεί με κάποιο θαύμα. Δηλαδή, σε γκρέμια, πώς πραγματικά χτίζονταν αυτά τα μοναστήρια, αναρωτιέται κανείς. Έφτασε λοιπόν η ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό και αυτό σηματοδοτεί και επισήμως την έναρξη των ορταστικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της Θεσσαλονίκης, Άγιο Δημήτριο. Την εικόνα υποδέχθηκαν στο Διοικητήριο Μητροπολιτής της Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ πλήθος πιστών τη συνόδευσε με πομπή, έγινε λιτάνευση στον ιερό ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, που τελέστηκε αμέσως μετά δοξολογία, εσπερινός παράκλης και ιερά αγρυπνία. Ως τις αρχές του Νοέμβρη θα βρίσκεται για προσκύνημα στη Θεσσαλονίκη, στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, είπα η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Από την άλλη, έβγαλαν λαβράκι, όπως λέμε, οι ελεγκτές της ΑΔΕ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εντόπισαν σε κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλιού και χάντρες πάνω από 3.000 σπαθιά, στιλέτα και πεταλούδες. Όπλα 3.081, αν δεν κάνω λάθος. Το κοντέινερ με τα όπλα είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα ξεκινούν ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους του Δήμου Καλαμαριάς. Από όσο έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, το κόστος, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ για όλο το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που ανακοίνωσε ο Δήμος. Και σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις αφορούν στην οδό Κοραή από τη Μιαούλη μέχρι την Καρατάσου. Αύριο Παρασκευή θα συνεχιστεί η ασφαλτόστρωση της Κοραή από την Καρατάσου μέχρι τη Δρακοπούλου και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα η ασφαλτόστρωση της Κοραή από τη Δρακοπούλου μέχρι την οδό Σκρά. Απ' την άλλη, έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Καταρχήν, στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, από τις 8 έως τις 10 θα μείνει χωρίς ρεύμα η οδός Μπιζανίου από την οδό Μουστακλή μέχρι την πάροδο Μπιζανίου. Θα γίνουν μάλλον εργασίες από το ΔΕΔΙΕ. Ενώ διακοπή ηλεκτροδότησης έχουμε και μετά τις 8
Στα χωριά Πολυδένδρη, Πεντεβρύσε, Όσα και Γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά είναι τρίτη συνεχόμενη μέρα που γίνονται εργασίες κατασκευαστικές από το ΔΔΕ στο δίκτυο προφανώς παρεμβάσεις στα χωριά αυτά του Δήμου Λαγκαδά. Η διακοπή εδώ είναι μεγαλύτερης διάρκειας, θα είναι ως τις 2:30 το μεσημέρι.

FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, είναι σε εξέλιξη. Πρώην ενημέρωση των FM 100. Πάμε να δούμε άλλη μια υπόθεση απάτησης, όσο από τις μεγαλύτερες μεταδίδουμε τις τελευταίες ημέρες, σε βάρος ηλικιωμένων από επιτίδιους που δεν ξέρω, πραγματικά διερωτώ με πώς πείθουν τους ανθρώπους αυτούς και ανοίγουν τις πόρτες και τους δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη συνέβη, είναι φοβερό. Άρπαξαν, λέει, λίρες και χρυσαφικά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, από ηλικιωμένοι, οι απατεώνες, εφαρμόζοντας το κόλπο με τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκη. Σε ένα τηλεφώνημα την Τρίτη και μια οδηγία, άφησε την πόρτα ανοιχτή, οδήγησε στο να κάνουν φτερά 4.000, παρακαλώ, 766 χρυσές λίρες. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Ίσως να είναι και η μεγαλύτερη κλοπή με τη μέθοδο αυτής της απάτης που, δεν ξέρω, καθημερινά έχουμε τέτοια περιστατικά. Και καλύτερα να ξεχνιάσει η Ελλάς. Όλα ξεκίνησα, λέει, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν άγνωστοι τηλεφώνησαν στο σπίτι της γυναίκας και δηλώσαν ότι είναι από την τοπική ΔΕΗ. Από τις μίλησαν αρκετή ώρα, της είπαν πως επειδή θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην περιοχή, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ηλεκτροπληξία. Τώρα που κολλάει αυτό με τις λίρες, δεν ξέρω πραγματικά πώς πείθονται. Της είπαν ότι έπρεπε να μπει σε ένα δωμάτιο, αλλά για την ασφαλεία της έπρεπε να τοποθετήσει όλα τα μεταλλικά αντικείμενα, μεταξύ αυτών και ό,τι χρυσαφικά, κοσμήματα, λίρες, ό,τι είχε και δεν είχε, σε ένα χώρο εκτός του δωματίου που θα έμπαινε η ίδια, για να μην κινδυνεύσει, λέει, από τις υποτιθέμενες εργασίες. Και έτσι, ηλικιωμένη, τοποθέτησε τις 4.766 χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά μέσα σε σακούλες. Και όχι μόνο έγινε αυτό, της είπαν να αφήσει και ανοιχτή την πόρτα, δηλαδή πραγματικά σηκώνω τα χέρια. Όταν η γυναίκα βγήκε από το διαμέρισμα, οι λίρες φυσικά είχαν κάνει φτερά και αυτή την ώρα προσπαθούν να βγάλουν άκρη, όχι αυτή την ώρα, γενικότερα αμέσως μετά, οι αστυνομικές αρχές, όσο ενημέρωση και να υπάρχει, φαίνεται ότι βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να προσεγγίζουν τα θύματά τους οι άνθρωποι αυτοί που το έχουν αναγάγει σε επιστήμη. Λένε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από ΔΕΒΙΕ, λένε για τροχέα, λένε για λογιστές, λένε για εφορία. Κάθε φορά και ένα διαφορετικό παραμύθι. Καλωστημένο, λιγότερο καλωστημένο. Ψάχνουν και εντοπίζουν περισσότερο ευπαθείς, ευάλωτους, θα έλεγα, ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας. Δεν ξέρω πραγματικά, έχει γίνει όμως μάστιγα.

Και επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, αρκετοί είναι που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το επίδομα θέρμανσης που φέτος θα είναι, όπως είπαμε, αυξημένο κατά 30%. Το θέμα είναι ότι δεν έχει διευρυνθεί η βάση, δεν εντάσσεται περισσότερος κόσμος και με τις μικροαυξήσεις των τελευταίων 2 χρόνων στον ιδιωτικό τομέα που συμπαρασύρουν, ξεκινώντας από τον βασικό μισθό και επιδόματα, αλλά συμπαρασύρουν εν μέρη και το δημόσιο τομέα, το ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενδεχομένως κάποιοι που ήταν πέρυσι δικαιούχοι να χάνουν φέτος το επίδομα, φέτος που είναι και η πιο δύσκολη χρονιά. Η μέγιστη ενίσχυση για τα νοικοκυριά στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας θα φτάσει στα 1.560 ευρώ. Πόσο ακριβώς έτσι το σχεδιάζεται να δοθεί το επίδομα? Καταρχήν να υπενθυμίσουμε ότι η αύξηση αφορά σε όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και φυσικά τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού βάσης, που είναι διαφορετικό για κάθε μέσο θέρμανσης, με το λεγόμενο συντελεστή βάθμο ημέρας, ο οποίος επίσης είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας, ανάλογα με το πόσο κρύο κάνει κατά μέσο όρο τους χειμώνες. Επίσης, το επίδομα, να πούμε, προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί. Με την αύξηση κατά 30% που ανακοινώθηκε, τα ποσά βάσης, το τονίζω, τα ελάχιστα για κάθε μέσο θέρμανσης, διαμορφώνονται ως εξής. 390 ευρώ για πετρέλαιο, κυροζίνη και υγρέ αέριο. 422,5 για το φυσικό αέριο. 455 για τηλεθέρμανση και καυσόξυλα. 468 για το πέλετ. Και 494 για ηλεκτρική ενέργεια. Και εδώ που τα λέμε, κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Όσοι μπορούν να θερμανθούν κάνοντας χρήση ηλεκτρισμού, είτε με μεγάλο air conditioner ή με κάποιον άλλο τρόπο, για την ώρα φαίνεται ότι θα είναι πιο κερδισμένοι. Γιατί και οι τιμές του αερίου είναι στα ύψη και του πετρελαίου, παρά τις επιδοτήσεις, είναι στα ύψη. Τώρα, αν ξεκινάς με ένα 55, δεν το λες και φτηνό. Εκεί που ήθελες πριν από ένα χρόνο 1.000 ευρώ για να βάλεις ένα τόνο, τώρα θες 1.500 και παραπάνω. Και μιλάμε για εποχές στενότητας. Στη βασική του κλίμακα, το κατώτατο επίδομα φτάνει στα 130 ευρώ από 100 ευρώ πέρυσι και το ανώτατο στα 1.040 ευρώ από 800 ευρώ πέρυσι. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτό νομίζω ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. 16.000 ευρώ εισόδημα για τον άγαμο, 24.000 ευρώ για τον έγαμο με αύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς την προσάυξη του παιδιού, το όριο τίθεται στις 29.000 ευρώ. Η προσάυξη είναι 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Ως πρόσθετο κριτήριο, προβλέπεται τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν τους 80.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και όρια κίνητης περιουσίας. 200.000 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους, 260.000 ευρώ για τους έγαμους, με προσάυξη 40.000 ευρώ ανά παιδί. Πώς γίνεται η αίτηση? Όταν με το καλό ανοίξει η πλατφόρμα My Thermacy, μπαίνει οποιοδήποτε ενδιαφέρεται με το άφημί του, πληκτρολογεί, βλέπει όνομα, τεπώνυμο, δηλώνει τον αριθμό των παιδιών, δηλώνει το αν πρόκειται, αν ζει σε πολυκατοικία ή σε μονοκατοικία. Ζητείται πάντα ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακίνητου κύριας κατοικίας, είναι σημαντικό αυτό. Επίσης υπάρχουν τα στοιχεία κατοικίας, τα τετραγωνικά μέτρα των κύριων χώρων του σπιτιού, το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης και τα στοιχεία επικοινωνίας. Και από εκεί και πέρα γίνεται η εκαθάριση και εκεί στα τέλη του Νοέμβρη, αρχές του Δεκέμβρη, καταβάλλεται το ποσό. Όχι όλο, πέρυσι ήταν 60%, φέτος, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν ότι θα φτάσει στο 80%. Για να δούμε.

Ο Άρης μας βάζει πανεμόρφα τραγούδια, μου λένε για καλοκαίρια, εκεί είσαι ακόμη Άρη μου, και εγώ θα σας πάω στα αποτελέσματα της επέλασης της σύντομης κακοκαιρίας, 48 ώρη διάρκεια είχε, που ήταν πάρα πολύ σοβαρά για κάποιες περιοχές. Καταρχήν να πούμε ότι η Ρόδος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τη σφόδρη κακοκαιρία που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή ενός άντρα 62 χρόνων, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Στεγνά του Αρχάγγελου. Και αυτό θα λέγαμε το σημαντικότερο, γιατί οι γλυκές ζημιές αποκαθίστανται. Οι ανθρώπινες ζωές, αν χαθούν, δεν επιστρέφουν. Στη Βορείευη, υπερχείλιζε ο ποταμός Κυρέας. Είχαμε σοβαρές ζημιές στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι, έπεσαν και γέφυρες. Πολύ παθή περιοχή η Εύβοια, είτε με φωτιές το καλοκαίρι, είτε με πλημμύρες. Τα πρώτα προβλήματα όμως παρουσιάστηκαν και καταγράφηκαν σε Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Σκιάθο ως επιτοπλίστων και Σκόπελο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα, σπίτια. Ενώ παρόμοια προβλήματα καταγράφηκαν στον Οροπό, που διακόπηκε η κυκλοφορία στην παραλία Μαρκόπουλου λόγω συσσόρευσης υδάτων.

κακό. Και να έχουμε, βλέπουμε ήδη βελτίωση καιρού. Έχουν σταματήσει οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αυτό μας λένε οι μετρολόγοι, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Αυτά δεν μου αρέσουν. Θα έχουμε, λέει, νέο γύρο βροχοπτώσεων την Παρασκευή και το Σάββατο. Τι μας λένε ακριβώς, ότι θα έχουμε τοπικές βροχές στο Ιόνιο την Παρασκευή, τα υπηρετικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν εκεί 4 με 6 μποφόρ, τέτοιες εντάσεις. Παρεπιπτόντως, ακόμη δεν έχουμε, νομίζω, σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλο από το λιμάνι του Πειραιά. Πιστεύω ότι αυτό θα έρθει σε λίγη ώρα. Όσον αφορά στη θερμοκρασία, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση από την Παρασκευή. Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, που βαθμιά θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν οι άνεμοι και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή θα είναι καλύτερος ο καιρός, θα είναι γενικά έθριος, θα έχει και ηλιοφάνεια αλλά και λιγάκι κρύο. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία τσίκι τσίκι θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Να πούμε για την ιστορία ότι και σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στη Ρόδο. Απολύτως φυσιολογικό, είπαμε ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες που κυκλοφορούν είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, με αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα, σε ρέματα, σε ποτάμια. Έτσι έχασε τη ζωή του και ο άτυχος 62χρονος. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ισχύσει μια κάποια απαγόρευση μετακινήσεων σε κάποια σημεία. Και φυσικά για προληπτικούς λόγους δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα. Εκτιμώ ότι και αύριο θα έχουμε ακριβώς την ίδια οδηγία. Ως όταν αποκατασταθούν οι ζημιές, υποχωρήσουν τα φαινόμενα και μπορέσουν τα παιδιά από τη Δευτέρα, αφού γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι, να επιστρέψουν στα θρανία τους.

FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη πρώην ενημέρωση. Λέγαμε νωρίτερα για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής της Βρυξέλλες, στην οποία θα πάρει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα διεκδικήσει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής και όχι μόνο. Η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις νομίζω έχει τυπήσει κόκκινο σε όλη την Ευρώπη. Και ίσως τελικά έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα, αν και η εκτίμησή μου είναι ότι οι λεγόμενες χώρες του Βορρά, ο συνασπισμός, ο γνωστός των σκληροπυρηνικών του βόρειου μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάλι θα προβάλλει αντιστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό πάντως έχουμε μια προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το κύμα ακρίβειας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Για το απόγευμα στις 6 το άγαλμα του Βενιζέλου είναι το σημείο όπου θα συγκεντρωθούν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, συλλογικότητων, φορείς της πόλης, συλλογής ταξιούχων. Θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση με κύρια αιτήματα τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να επιβιώνουν αξιοπρεπώς, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυτό το διεκδικούν οι εργαζόμενοι, 13η και 14η σύνταξη διεκδικούν οι συνταξιούχοι και φυσικά άμεση λήψη μέτρων από την πολιτεία για τον περιορισμό της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι και το σούπερ μάρκετ που είναι, τι να πω, ένας μισθός χρειάζεται για το σούπερ μάρκετ. Η ανακοίνωση των συλλογικοτήτων και των φορέων μιλάει και για μια πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 6 λοιπόν στο άγαλμα του Βενιζέλου η συγκέντρωση και ακολούθως η πορεία.

Και φτάσαμε σιγά σιγά πολύ κοντά στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης και τώρα θα ρίξουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή που σήμερα γιορτάζουν. Και αφού σας πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Αγρότησας, η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, η ημέρα Υγείας του Μαστού και η Παγκόσμια ημέρα, κρατήστε το αυτό, πλησίματος των χεριών. Σαν σήμερα το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους φιλογερμανικής προελεύσεως. Σαν σήμερα ιδρύθηκε το 1837 στην Αθήνα η Σχολή Καλών Τεχνών. Επίσης, σαν σήμερα το 1902, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακάλυπτε το Ασκληπείο της Κο. 15 Οκτωβρίου του 1940 έκανε πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Την ίδια χρονιά, την ίδια ημέρα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφάσισε την επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Επίσης, σαν σήμερα το 1962, ξέσπασε η κρίση των πυράβλων. Ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, πληροφορήθηκε την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 70 π.Χ. ο Βυργίλιος, σπουδαίος Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». Επίσης, σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1810 ο Σίμον Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί φέτος έτυχε να επισκεφθώ την άνοιξη το αστεροσκοπείο και τι μας είπε ο ξεναγός, ότι όλα αυτά τα έργα που φέρουν το όνομά του και μιλάμε για το μέγα ευεργέτη, τα έκανε η σύζυγός του μετά το θάνατό του. Έδωσε όμως το δικό του όνομα. Σαν σήμερα επίσης ήρθε στον κόσμο το 1850 ο Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Στον αντίποδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο «Περί της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος». Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1964 ο Κόλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και εδώ στη χώρα μας, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τη μήνυ του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής πρωινής ενημέρωσης των FM 100. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σιγά-σιγά μουσικά στο δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά τη σκητάλη ενημέρωση των FM 100. Αναλαμβάνουν ο Βαγγέλης Στολάκης που μόλις μπήκε στο στούντιο. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη, και η Κάτια Γερακαρίτου με την εκπομπή 100% στον FM 100. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδιών κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα μεταξύ Τούμπας και Πολύχνη, σε χαμηλές ταχύτητες και εντός πολυδομικού συγκροτήματος, με τις ταχύτητες να πέφτουν στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, σε τμήματα της Αδριανού Πόλεως, στο τρίγωνο της Χάνθ και στο κέντρο στην Τσιμισκή, χαμηλές επίσης ταχύτητες στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή οδό σε διάφορα σημεία και στην αρχή της Μοναστηρίου. Η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στην ατζέντα της Σύνοδου περιλαμβάνονται επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τη μείωση συνολικά κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Η μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων. Εκτός από τις μειώσεις στην Αγγλία, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Επιδότηση 40 λεπτών ανά λίτρο αλιευτού πετρελαίου για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και νέα δράση 15 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιά στα δίχτυα. Περιλαμβάνονται τα μέτρα στήριξη των επαγγελματιών ψαράδων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ενίσχυση για τα καύσιμα ακολουθεί το διπλασιασμό της επιδότησης για το πεντάμενο Απριλίου-Αυγούστου.

0: πλέον κατά 10%. Η δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 για δίκυκλα σχεδιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 5 παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρους στάθμευσης, την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, τη δημιουργία 2 υπόγειων πάρκινγκ αλλά και την εφαρμογή διαγώνια στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διοίκησή του. Την έναρξη και επίσημα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο σήμανε η άφηξη στην πόλη της ιερής εικόνας της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό. Την εικόνα υποδέχτηκαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ενώ πλήθος πιστών τη συνόδευσε με πομπή στον ιερό ναό του Πολιούχου, που τελέστηκε δοξολογία, εσπερινός παράκλης και ιερά αγρυπνία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Ρόδος μετά τη σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή ενός άντρα 62 χρόνων, ο οποίος παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Στη Ρόδο θα μείνουν και σήμερα κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κυρίας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης και Άθο και Σκόπελο, που πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και σπίτια, αλλά και στον Οροπό που διακόπηκε η κυκλοφορία στη παραλία Μαρκόπουλου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 3.000 σπάθια, στιλέτα και πεταλούδες εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ σε κοντέινερ στο λιμάνι της πόλης με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλιού χάντρες. Το κοντέινερ με τα όπλα είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Χωρίς ρεύμα έως τις 10 το πρωί, οδός Μπιζανίου από την οδό Μουστακλή μέχρι την πάροδο του Μπιζανίου στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη λόγω εργασιών από το ΔΕΔΙΕ. Διακοπή ηλεκτροδότηση από αυτή την ώρα στις 2.30 το μεσημέρι και στα χωριά Πολυδέντρη, 5 Βρύσες, όσα και γαλήνη του Δήμου Λαγκαδά λόγω κατασκευαστικών έργων. Φωτιά ξέσπασε στο Υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας κατά τη δεύτερη μέρα των φοιτητικών διαδηλώσεων με επικέντρο τη διαφορά αλλά και ζητήματα εκπαίδευσης. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υδροβόλων για να διαλύσει το πλήθος στην πρωτεύουσα Τίρανα. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γεραγκαρίτου. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
2: στη Magenta TV
1: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Είναι Πέμπτη, 15 του Οκτώβρη. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για περίπου 2 ώρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και αυτός ο καιρός θα μας τρελάνει, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά. Ξεκινάς από το σπίτι, ντύνεσαι, ντύνεσαι, ντύνεσαι. Βγαίνεις από το μετρό, γδύνεσαι, γδύνεσαι, γδύνεσαι. Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Καλημέρα, καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε? Εντάξει, δεν είναι και σε μέσα σε 10 λεπτάκια να έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Πάντως, μετά από μια συνεφιασμένη μέρα και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα χθες το απόγευμα, εκπληκτικό.
0: Αχ, είδε και ηλιοβασίλεμα, ναι, Αλεξάνδρα. Είδε και ηλιοβασίλεμα.
1: Σήμερα έχουμε ήλιο. Έχει όμως κρύο.
0: Ναι, ήλιος με δόντια.
1: Ένα λεπτάκι λίγο να πρέπει να χαμηλώσει και το κινητό.
0: Ήλιος με δόντια.
1: Έχει κρύο, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο ήλιο. Έχει βγει στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και είναι πάρα πολύ. Δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφη
0: να
1: μέρα.
0: Να ρωτήσω
1: μας
0: κάτι, πού το είδες το ηλιοβασίλεμα χθες?
1: Από τη δουλειά μου.
0: Από τη δουλειά σου.
1: Εγώ δουλεύω και βλέπω και ηλιοβασιλέματα. Είχε εκπληκτικά χρώματα χθες.
0: Μήπως γράφεις και στίχους? Γιατί ξέρω μια τραγουδίστρια που ψάχνει στίχους τώρα τελευταία.
1: Η Άννα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Εντάξει,
0: εκεί,
1: λοιπόν,
0: αφού παίρνεις το ρομάτζο σου και βλέπεις και το ηλιοβασίλεμα την ώρα που δουλεύεις, πέτα και δύο στιχάκια να κάνουμε κανένα σουξέ.
1: Λέστε να το γυρίσω, να αφήσω τη δημοσιογραφία. Θα το κάνω.
0: Αφού γράφεις καλά. Βάλει και λίγο έμπνευση μέσα σε αυτά που γράφεις.
1: Γράφω καλά και χθες τα γράψαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, γιατί θα έχουμε και χιλιάδες θέσεις στάθμευσης τα επόμενα 2 χρόνια πιθανότατα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι βάθος χρόνου είναι αυτός ο προγραμματισμός που ανακοινώθηκε χθες αυτό?
1: Στα οικόπεδα που είναι του Δήμου ή του Δημοσίου. Το σχέδιο το οποίο θα αναφέρουμε αργότερα θα γίνει άμεσα, θα υλοποιηθεί άμεσα. Όσα όμως σκέλη του σχεδίου έχουν διαγωνιστική διαδικασία, θα λειτουργεί δηλαδή με ιδιώτες, εκεί λίγο θα πάρει
0: λίγο χρόνο,
1: καθυστές,
0: θα πάρει λίγο χρόνο όπως κλασικά συμβαίνει.
1: Πάντως θα έχουμε πιθανότητα και πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη, νομίζω και στη χώρα πιθανότατα, αν δεν κάνω λάθος, που θα δημιουργηθούν και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Αυτές οι σιδερένιες κατασκευές.
0: Τώρα δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Εσύ έχεις βάλει κοντομάνικο, δεν κρυώνεις. Εγώ το πρωί βγήκα στο μπαλκόνι να πιω τον καφέ μου. Είχε θερμοκρασία 7-8 βαθμούς Κελσίου. Φόρεσα ένα πουκάμισο, έβαλα από πάνω και ένα φούτερ, έβαλα και το δερμάτινο. Τώρα σιγά σιγά ζεσταίνομαι, βέβαια.
1: Μπορείς να πάρεις
0: και
1: μια χλένη, ένα κάτι τι.
0: Κοίταξε, φέτος το χειμώνα πάντως οι περισσότεροι θα κοιτάξουμε να ζεσταθούμε με κουβέρτες και με πανοφόρια στο σπίτι μας. Ναι. Εκεί όπως φαίνεται ότι θα πάνε οι τιμές του πετρελαίου, του ηλεκτρικού αλλά και του αερίου. Επομένως προετοιμάζομαι κι εγώ.
1: Θέλω να δω αν ξεκίνησαν οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω τέτοιες μέρες κάθε χρόνο είχαμε έτσι τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πρατηριούχους και ρωτούσαμε, θέλω να δω αν έχουν παραγγελίες και τι ποσότητες τους παραγγέλνουν.
0: Πάντως εμένα μου λέγανε φίλοι ότι σχεδίαζαν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης προς την άνοιξη, εκεί τον Απρίλιο, τον Μάιο. Mm-hmm. Ωστόσο δεν το έκαναν.
1: Γιατί?
0: Σκεπτόμενοι ότι ίσως πέσει η τιμή εκείνης
1: με
0: της περίοδου.
1: Ναι,
0: ναι, τώρα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Έχεις χαιρετίσματα από την Θέη, η οποία μας ακούει, φαντάζομαι είναι στο αυτοκίνητο και στέλνει τα μηνύματά της.
1: Τα φιλιά μας στην Θεούλα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι η βασίλισσα του δεύτερου ορόφου, νομίζω.
0: Μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στην σέλιδα μας στο Facebook, φίλες και φίλοι. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, 2310-285-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Καταγράφουμε σχόλια, παρατηρήσεις. Και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έτσι, να σημειώνω παρουσίες, παιδιά, να γινόμαστε πολλοί σε αυτή την πρωινή παρέα του FM100. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Μαρία, γεια σου Γρηγόρη. Είπαμε ότι ξυπνήσαμε με κρύο σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Σταδιακά βελτιώνονται ωστόσο οι καιρικές συνθήκες. Μην ντυθείτε σαν γκρεμίδι όπως έκανα εγώ πρωί-πρωί. Να φορέσετε ρούχα τα οποία μπορείτε να αφαιρέσετε στην συνέχεια της ημέρας. Γιατί θα φτάσουμε μέχρι και τους 19-20 βαθμούς Κελσίου. Αυτό τουλάχιστον λέει η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Αλλά την ομπρέλα την οποία είχατε από χθες και προχθές στην τσάντα, κρατήστε την, γιατί αύριο έρχονται βροχές πάλι στην Θεσσαλονίκη, με σχετικά καλές θερμοκρασίες ωστόσο, μέχρι 18-19 βαθμούς Κελσίου. Για να επιστρέψει ο ήλιος το Σαββατοκύριακο, θα μας κάνει τη χάρη ο καιρός το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε καλές θερμοκρασίες, 17-18 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια με συννεφιά, δεν θα έχουμε βροχές.
1: Εντάξει, τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο να το περάσουμε με καλό καιρό.
0: Τι κάνεις, δουλεύεις το Σαββατοκύριακο?
1: Νομίζω πως ναι.
0: Πάλι ρε Κάτια.
1: Είμαι ένα εργατικό πλάσμα.
0: Πάλι.
1: Τι νομίζεις?
0: Πάλι.
1: Για την πρίκα μου τα μαζεύω.
0: Λέω, παιδιά, κάθε Κυριακή, κάθε Σάββατο την παίρνεις τηλέφωνο. Τι κάνεις? Έχω δουλειά. Τι κάνεις? Έχω δουλειά. Τι κάνεις? Έχω δουλειά.
1: Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Λουκία ήξερα, Λουκιανή δεν το ήξερα. Α, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Γιορτάζουν όλες οι αγρότησες.
0: Να τους δώσει καμία επιδότηση η κυβέρνηση.
1: Ναι. Είναι έτσι, Διεθνής
0: για ημέρα. Για μόνο σε εορταστικό.
1: Πιστωτικής Ένωσης. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Ημέρα Υγείας του Μαστού. Και Παγκόσμια ημέρα Πλησίματος Χεριών. Ρε κορονοϊός. Μας μάθαιναν και πώς να πλένουμε τα χέρια.
0: Θυμάσαι εκείνα τα βιντεάκια που έλεγε σωστός τρόπος για να πλένεις τα χέρια.
1: Ο Τσιόδρας δεν νομίζω ότι το έκανε. Τσιόδρας το λέγανε, ναι.
0: Υπήρχαν διάφορα τα οποία κυκλοφόρησαν.
1: Και άντε πρέπει... πηγαίναμε εμείς και τρίβαμε και κάναμε και τα... σαν, πώς το λένε, πώς το κάνουμε, ωραία, να... και πάνω και ανάμεσα από τα χέρια και κάτω από τα χέρια.
0: Εντάξει τώρα, άμα πρέπει να φτάσεις αυτή την ηλικία για να μαθαίνεις να πλύνεις τα χέρια σου, αλλά εντάξει τώρα.
1: Ναι, γιατί εσύ τα πλύνεις τόσο σχολαστικά πριν προ-κορονοϊού.
0: Όχι. Όχι, όχι. Ήρθε ο κορονοϊός και μας έμαθε να πλένουμε τα χέρια μας. Σήμερα επίσης είναι η ημέρα που ιδρύεται το 1837 η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο και τις εγκυκλοπαιδικές μας γνώσεις. Σαν σήμερα το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιό της Κο. Και σαν σήμερα το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Έχει στείλει ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης το μήνυμά του. Καλημέρα Λάζαρε, τον ακούτε καθημερινά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Περιμένει και αυτός τους στίχους σου. Σήμερα δεν θα φύγεις από το στούντιο, ναι, αν δεν γράψεις τουλάχιστον δύο τετράστιχα, να ξέρεις. Σου βάζουμε homework.
1: Ένα για σένα και ένα για τον Λάζαρο, ναι, Θεοδωρακίδη, ο οποίος Λάζαρος, για το ηλιοβασίλεμα που σας έλεγα, έχει βγάλει και μια εκπληκτική φωτογραφία. Γενικότερα βγάζει ωραίες φωτογραφίες έτσι με τα ηλιοβασιλέματα και αυτά. Και χθες έβγαζε την ώρα που δούλευα και κοιτούσε και το ηλιοβασίλεμα.
0: Α, εσείς περνάτε καλά.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Εσείς περνάτε καλά. Να σας έρθω μια επίσκεψη σήμερα το απόγευμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κυκλοφορούν όσοι μας ακούνε και βρίσκονται στο αυτοκίνητο, στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Εσείς που πηγαίνετε προς Καλαμαριά, αντιμετωπίζετε προβλήματα όσοι ξεκινάτε από τη δυτική πλευρά της πόλης. Στο ύψος της Πολύχνης, μετά τα Πεύκα ανοίγει ο δρόμος, ενώ βλέπω ότι υπάρχουν έντονα κυκλοφοριακά ζητήματα αρκετά πριν την Τριανδρία, μέχρι και λίγο πριν την Πηλαία. Το αντίθετο ρεύμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση για εσάς που πηγαίνετε από τα ανατολικά στα δυτικά. Στην Καραμαλή, το τμήμα Κανάρι μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη έχει διάφορα κόκκινα σημεία. Η Εγνατία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Βασιλής Όλγας επίσης είναι πράσινη, έχει πολύ καλή εικόνα. Στην Τζιμισκή μπαίνετε χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα. Ωστόσο, λίγο μετά την Εθνική Σαμίνης, από ό,τι βλέπω, οι ταχύτητες χαμηλώνουν αυτή την ώρα στα 20 λεπτά μετά τις 8. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, ενώ έχουμε τις κλασικές καθυστερήσεις στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τα φανάρια στη Μοναστήριο.
1: Λοιπόν, έχουμε ασφαλτοστρώσεις και σήμερα. Όχι ασφαλτοστρώσεις, δηλαδή εργασίες, ναι, σε Χαλάστρα και Κίμινα. Στην 5η επαρχιακή οδό εντός των οικισμών Χαλάστρας και Κιμίνων. θα γίνουν οι εργασίες, θα υλοποιηθούν από τις 7.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε καλές καιρικές συνθήκες, οπότε θα γίνουν κανονικά οι εργασίες. Και ασφαλτοστρώσεις επίσης θα πραγματοποιηθούν και στην περιοχή της Καλαμαριάς από σήμερα Πέμπτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο ΣΕΘ να προχωρήσει σε τροποποιήσεις των λεωφοριακών γραμμών.
0: Είναι οι διαδρομές 4α, 4ε, 5β, 6α και 6β λόγω των εργασιών οδοποιίας που πραγματοποιούνται στις οδούς Μαρμαρά, Αδαμάντιου Κοραή και Πασαλίδη. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών των οδών Μαρμαρά και Αδαμαντίου Κοραή θα υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες εσείς που είστε χρήστες των λεωφορείων του ΟΑΣΤ στο site του ΟΣΕΘ προκειμένου να μην ταλαιπωρηθείτε.
1: Λοιπόν, και έχουμε και μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να δω πόσο κόσμο θα έχει αυτή η συγκέντρωση. Είναι για την ακρίβεια, ημέρα δράση ενάντια στην ακρίβεια. Αναμένεται σε αυτή τη συγκέντρωση να συμμετάσχουν εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και συλλογή συνταξιούχων. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά θέλω να δω πόσο κόσμο θα έχει αυτή η συγκέντρωση. Γιατί συνήθως όταν είναι για κάποιο σοβαρό θέμα, εξαιρώ σαφέστατα τη μεγάλη συγκέντρωση που είχε γίνει το συλλητήριο για το θέμα των Τεμπών. Όταν γίνονται συγκεντρώσεις για τέτοιου είδους θέματα, συνήθως είναι 100, 200, 300 άτομα εκεί.
0: Πάντως, το επόμενο διάστημα, τα εργατοϋπαλληλικά κέντρα της χώρας, μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης της ΓΕΣΕ, αναμένεται να κορυφώσουν τέτοιου είδους δράσεις. Ξεκινούν καμπάνια για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, για τα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, για τα ζητήματα της ακρίβειας, για τα ζητήματα της ενεργειακής κρίσης. Η ΓΕΣΕ έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία προκειμένου να συντονίσει αυτές τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τους εργαζόμενους αλλά και τις υπόλοιπες συλλογικότητες, και από ό,τι μαθαίνω και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα έχουμε αρκετές τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Μπορεί να είναι εκδηλώσεις, μπορεί να είναι ενημερωτικές εκστρατείες, μπορεί να είναι και συλλαλητήρια και πορείες σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Έχουμε και διακοπή ρεύματος σήμερα στο Πανόραμα. Από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 θα μείνουν χωρίς ρεύμα τα τμήματα της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Μπιζανίου, από την οδό Μουστακλή μέχρι και την πάροδο Μπιζανίου. Στο Πανόραμα, επαναλαμβάνω, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός,
0: Σύνοδος Κορυφής.
1: Και αναμένεται και εκεί πέρα να θέσει το θέμα της της ακρίβειας, για να και να θέσει την θέση της και να παρουσιάσει τη θέση της χώρας μας.
0: Και σήμερα και αύριο θα βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου τώρα πραγματοποιείται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, από τη νέα ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών μέχρι και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, και θα τονίσει ότι απαιτούνται πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που να ανταποκρίνονται στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Είναι κάτι το οποίο το έχει επαναλάβει αρκετές φορές ο κύριος Μητσοτάκης, ότι πρέπει να υπάρξει.
1: Μα το αντιμετωπίζουμε, το αντιμετωπίζει, έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το μεγάλο ζήτημα, και γι' αυτό κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη και του δύσκολου χειμώνα.
0: Και όλα αυτά βέβαια σε συνέχεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων που έγιναν χθες για την επιδότηση στο 1,55 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ανακοινώθηκαν τα μέτρα τα οποία σχεδίαζε η κυβέρνηση. 31 Οκτωβρίου θα αξιολογηθούν εκ νέου το αν ήταν αποτελεσματικά, το πώς θα είναι η εικόνα της τιμής των καυσίμων εκείνη την περίοδο. Το έχει πει άλλωστε ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι ένα πρόβλημα που συνεχώς πρέπει να επαναξιολογείται για να αντιμετωπιστεί.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα βγει σήμερα στην αγορά κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Και από την κυβέρνηση αναφέρουν ότι πρακτικά η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης ανεξάρτητα από τη μορφή του καυσίμου, με την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%.
0: Επίσης ανακοινώθηκε επιδότηση 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. Και η κυβέρνηση αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο το όφελος φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Είπαμε ότι θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση στα τέλη του Οκτώβρη και αν χρειαστεί, αυτό το οποίο σημείωναν από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι θα υπάρξουν και επιπλέον μέτρα.
1: Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τώρα, γιατί απασχολεί και αυτό πάρα πολύ κόσμο, το My Thermacy της ΑΔΕ, πρόκειται να ανοίξει περίπου στις 10 Οκτωβρίου. Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουμε όλη αίτηση, θα δηλώσουμε το είδος του θέρμασης για το οποίο ζητάμε ενίσχυση, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία της κυρίας κατοικίας. Η προκαταβολή του επιδόματος, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται κοντά στις 20 με 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή, πέραμε την πρώτη δόση.
0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φυσικά αντέδρασαν σε αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, κατηγορεί την κυβέρνηση για έμπαιγμο των πολιτών με αφορμή την ανακοίνωση της αύξησης του επιδημάτως θέρμανσης κατά 30%. Ενώ είχαμε αντίδραση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Από τις εύκολες εξαγγελίες, είπε το κόμμα Τσίπρα σε ανακοίνωσή του, στις κυβερνητικές επιδοτήσεις. Στις 22 του Σεπτέμβριου το Υπουργείο Οικονομικών απέρριπτε τις προτάσεις της Ελλάς για φθηνότερα καύσιμα ως εύκολες εξαγγελίες. Τελικά εύκολη ήταν η απόρριψη των προτάσεων και όχι η ανάγκη εφαρμογής μέτρων. Αυτό επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θέλω λίγο να μου πεις, αν διάβασες αυτό το σουσού, αυτό το παρασκήνιο που υπήρχε γύρω από την Kimberly Guilfoyle, την πρώην πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
1: αλλά το ότι
0: στην Ελλάδα
1: πήγαμε το θέμα της Guilfoyle και σε επίπεδο καλλιτεχνικό, αυτό ως χώρα λίγο με προβλημάτισε.
0: Τι εννοείς.
1: Δηλαδή είχαμε την παραίτησή της που αποχωρεί από τη χώρα η Guilfoyle και ρωτήσαμε, εμείς φταίμε βέβαια σε αυτό, δημοσιογράφοι. Ναι. Τον Αργυρό.
0: Παιδάκι μου, κουμπάρι θα γίνονταν, να μην ξέρει.
1: Ρωτήσαμε
0: να μην ξέρει
1: τον
0: άνθρωπος,
1: Αργυρό,
0: να μην ξέρει ο άνθρωπος
1: την υπόθεση Kimberly.
0: Ναι, και είπε ότι δεν έχει. Είπε δεν έχει ενημερωθεί. Ας μιλήσουμε για μουσική. Αυτό ανέφερε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Πάλι καλά.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια στεναχώρια στη νύχτα της Αθήνας.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα σχήματα ετοιμάζονται να κάνουν τώρα πρεμιέρες.
1: Θα χάσουν πελάτη.
0: Μπαίνει ο Οκτώβρης, ετοιμάζονται οι τραγουδιστές να βγουν στις πίστες. Εντάξει, τώρα το να έρχεται να σε επισκέπτεται η Αμερικανίδα πρέσβης στο μαγαζί που τραγουδάς δεν είναι και μικρή υπόθεση.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει το ότι είναι η Αμερικανίδα πρέσβυρα.
0: Όχι. Σφάζονταν.
1: Σφάζονταν άλλο πράγμα
0: να τους επισκεφθεί η Kimberly στα μπουζούκια, θέλω να σου πω. Υπάρχει ωστόσο παρασκήνιο. Θέλω να πούμε αυτό το οποίο κυκλοφόρησε και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και στα δικά μας εδώ τα εγχώρια, ότι όταν ήρθε ο Μάρκ Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η Κίμπερλι γνώριζε ότι θα την σουτάρουνε. Γι' αυτό, ναι, το λόγο, ναι, γι' αυτό, ναι, το λόγο, και υπήρχε αυτή η θερμή αγκαλιά και το φιλί κατά την άφιξή του, τα ήξερε όλα.
1: Τη φίλησε και ο Μάρκο.
0: Ναι, τη φίλησε.
1: Ήταν το φιλί του Ιούδα.
0: Πω, πω, πω.
1: Μάρκο Ρούμπιο.
0: Και λέει το ρεπορτάζ ότι έκανε απέλπιδες προσπάθειες η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ούσα εδώ στην Αθήνα, να πείσει συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου, mm-hmm, προκειμένου να αλλάξει το εις βάρος της κλίμα, με αφορμή βέβαια και τα δημοσιεύματα τα οποία υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Μάταια ωστόσο έπαιρνε τηλέφωνο, έλεγε ότι η δική της η πλευρά είναι η σωστή, και μάλιστα φωτογράφιζε και υπαλλήλους της πρεσβείας ως εκείνους που διέρευσαν όλα αυτά τα στοιχεία το προηγούμενο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Πρωί-πρωί έκανε τα τηλεφωνήματα. Πρωί-πρωί ώρα Ελλάδας, για να μην την ακούει κανένας.
1: Γιατί στο σπίτι της δεν τα έκανε τηλεφωνήματα.
0: Είναι παιδί μου, αλλά στο σπίτι
1: Πού
0: της τώρα.
1: Πήγαινε στο Σύνταγμα να τηλεφωνήσει.
0: Στο σπίτι της φαντάζεσαι την Κιλφόη να κάθεται στο Σύνταγμα εκεί με τα περιστέρια, σαν άλλη βυρναδράκου της Λάμψης να παίρνει τηλέφωνο για να πείσει,
1: Αθήνα,
0: για να πείσει τους ανθρώπους του Τραμπ.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην εκπομπή.
1: Εδώ είμαστε, δεν λυπούμε.
0: 100% με τον Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γερακαρίτου. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας, αν και είναι νωρίς το πρωί. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, τον κύριο Πρόδρομο Νικηφορίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, κύριε Γερακαρίτου. Καλημέρα, κύριε Στολάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές από την Αγγελάκη 13.
0: Από το στρατηγείο σας.
2: Την έδρα της Δημαρχίας.
0: Χθες μας παρουσιάσατε ένα μεγαλοπνο σχέδιο για τη δημιουργία 3.800 και νέων θέσεων στάθμευσης γιοταχή και πλέον 900 θέσεων για τα δίκυκλα και τα ΕΠΙΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, το θέμα της στάθμευσης, του πάρκινγκ, για το οποίο πολλοί κόσμος και γίνεστε δέκτης παραπώνων όλοι στον Δήμο για αυτό το ζήτημα.
2: Άρα θα μιλήσουμε για το θέμα της στάθμευσης. Για να σας πω την αλήθεια, προηγουμένως αναρωτιόμουν για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
2: Και επειδή λίγο ο σκληρός δίσκος του εγκεφάλου μου αρχίσει...
0: Είναι και που ασχολείστε και με πολλά έργα.
1: Είναι πρωί ακόμα, κύριε Νικηφορίδη. Είναι πρωί, είναι πρωί. Αν και εγώ σας βλέπω πολλές φορές την Κυριακή από τ' άγριο χάραμα να κόβετε βόλτες στη Νέα Παραλία.
2: Όχι, εγώ έτσι κι αλλιώς ξυπνάω από τις 5 η ώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και το Σαββατοκύριακο αυτή την ώρα ξυπνάω. Δεν. Αλλά παρόλα αυτά, αναρωτιόμουν γιατί θα μιλήσουμε. Ναι, θα μιλήσουμε επομένως για τις θέσεις στάθμευσης. Ξέρετε κάτι, ναι. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μην είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα η στάθμευση.
0: Ναι, αλλά αυτό όμως το ξέρετε πολύ καλά, ότι όλος ο κόσμος παραπονιέται γι' αυτό.
2: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί θα ήμασταν σε άλλο επίπεδο και θα κάναμε άλλα πράγματα τα οποία θα κάνουμε καλύτερη την πόλη μας. Τώρα, το θέμα είναι ότι πραγματικά έχουμε μεγάλο θέμα με τη στάθμευση.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα θέμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς.
0: Mm-hmm.
2: Όσο βελτιώνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο ακριβένει η ζωή, γιατί ακριβένει, θέλουμε δεν θέλουμε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα αφήσουν στην άκρη τα αυτοκίνητά τους και η καθημερινότητα μπορεί να γίνει καλύτερη. Εμείς, από τότε που αναλάβαμε, έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δημοτική αρχή στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης, ζητώντας από το δημόσιο οικόπεδα να επωφελούμαστε από κάποια δημοτικά οικόπεδα. Νομίζω ότι είναι πολλές οι θέσεις στάθμευσης που έχουμε δημιουργήσει. Το θέμα είναι ότι ή που θα δημιουργήσουμε, το θέμα είναι ότι δεν θα είναι ποτέ αρκετές.
0: Ακριβώς. Να δούμε λίγο στην πράξη. Καταρχάς, αυτά που ανακοινώσατε χθες. Έχουμε τη δημοπράτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης, ένα στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Νέα Ελβετία και ένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Αυτό αναμένεται να δημοπρατηθεί, σχεδιάζεται να δημοπρατηθεί το καλοκαίρι του 27. Περίπου 1.200 θέσεις είναι εκεί πέρα.
2: Είναι, πάμε είναι όμως... 740 στην Ψελού και 450 στην Τούμπα.
0: Ωραία. Πάμε όμως σε κάτι που είναι πιο άμεσο. Όπως αναφέρατε, έχουμε την αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Συνολικά οι θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν είναι πάνω από 2.000. Όπως μας αναφέρατε χθες, αυτό το διάστημα προχωράει διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων για περίπου 140 θέσεις.
2: Ακριβώς.
0: Πού βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα, μπορείτε να μας πείτε.
2: Λοιπόν, αυτά τα οικόπεδα, πάντα προσπαθούμε να τα δημιουργήσουμε σε χώρους, σε όλες τις
0: δημοτικές κοινότητες.
2: Ναι. Και επομένως, έχουμε και στην Α κοινότητα, έχουμε και στην Β κοινότητα και στη Γ κοινότητα, που είναι μια δύσκολη κοινότητα λόγω του ανάγλυφου του εδάφους στην οδό Λεωτυχίδου. Δημιουργείται ένας σημαντικός χώρος στάθμευσης και βέβαια στην τέταρτη και πέμπτη κοινότητα, σε οικόπεδα που είτε ανήκουν στο Δήμο είτε ανήκουν ακόμα στο ελληνικό δημόσιο, τα οποία παραχωρούνται στο Δήμο. Όπως είπε και ο Δήμαρχος χθες, είχαμε την επιστολή για την αστική διοίκηση που είναι της Βασίλης Όλγας. Αναμένουμε και για το πρώην στρατόπεδο Φαρμάκη.
0: Ωραία.
2: Είναι περίπου 2.000 και κάτι θέσεις.
0: Μετά, ο άλλος ο άξονας που αφορά την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, αυτά που λέμε τύπου καρουζέλ πάρκινγκ, αυτό δεν θα γίνει άμεσα, γιατί είναι και οι διαγωνιστικές διαδικασίες στη μέση. Πάντως αναμένεται, όπως μας είπατε, σε 4 σημεία. Μεταξύ αυτών σχεδιάζεται στην 26η Οκτωβρίου και στην οδό Θάλιτος κοντά στο Μέγαρο.
1: Και εδώ έχει προηγηθεί βέβαια και όλη αυτή η διεργασία που έγινε, κύριε Νικηφορίδη, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση λειτουργία τέτοιων μηχανημάτων. Έπρεπε να υπάρξουν κοινές υπουργικές αποφάσεις και ένας συντονισμός.
2: Ακριβώς, δεν υπήρχαν προδιαγραφές. Δηλαδή, ο Δήμαρχος από την πρώτη χρονιά κυνήγησε το θέμα προκειμένου να βγουν οι προδιαγραφές, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Άρα, η όποια καθυστέρηση υπάρχει στο θέμα σε σχέση με τις δικές μας επιθυμίες οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καθυστερημένη δημοσίευση των προδιαγραφών. Τώρα μπορούμε πλέον. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εύκολο. Όταν κάνεις κάτι για πρώτη φορά, πάντα είναι πιο δύσκολο. Αλλά υπάρχει η θέληση και να γίνει το ταχύτερο δυνατό και αυτό το θέμα.
0: Ωραία, και πάμε και σε ένα τελευταίο κομμάτι πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχετε κάποια σύσκεψη. Μιλάμε για την διαγώνια στάθμευση. Και αυτό αρχικά, δοκιμαστικά, θα προχωρήσει σε Κλεάνθους, Αναξιμάνδρου και 28 Οκτωβρίου. Είναι αρκετές οι θέσεις οι οποίες μπορούν να εξασφαλιστούν όταν πλέον η στάθμιση θα γίνεται διαγώνια?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα 30% επιπλέον. Είναι σημαντικό αυτό το 30%. Επίσης, η διαγώνια διώχνει τα διπλοπαρακαρισμένα. Έχει γίνει ήδη σε διάφορους δρόμους. Υπάρχει, ας πούμε, από παλιά στην Ιασονίδου, έγινε πρόσφατα στη Μακεδονία. Υπάρχουν δρόμοι που υπάρχει αυτό το σύστημα. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε και άλλους δρόμους. Παρότι αναζητήσαμε το τελευταίο διάστημα, αλλά πάντα κάτι ξεφεύγει, ότι θα βρούμε και άλλους δρόμους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μεγαλώνει ο αριθμός των σταθμευμένων.
0: Ωραία.
2: Σε κάποιους δρόμους λόγω κυκλοφορίας δεν μπορεί να γίνει όταν είναι σχετικά δρόμοι ταχύτερης κυκλοφορίας, όπως είναι η Μεγάλο Αλεξάνδρου. Εκεί θα μπορούσε να το κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι ένας δρόμος που τα αυτοκίνητα έχουν να πτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα και θα ήταν επικίνδυνο.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Κύριε Νικηφορίδη, να ρωτήσω λίγο κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι θα μπείτε σε μία σύσκεψη και έχετε υποχρεώσεις. Λίγο,
2: για τη νέα παραλία. Βέβαια.
1: Για τη νέα παραλία. Τι σύσκεψη είναι αυτή, να κάνουμε λίγο και ρεπορτάζ στον αέρα?
2: Κοιτάξτε, προσπαθούμε να πιέσουμε τις υπηρεσίες, να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία θα φυτέψουμε σύντομα ακόμα περίπου 3.000 πίπες στον κήπο του αποχηματικού είδους.
1: Μάλιστα. Οπότε,
2: και πώς να πάρει την μορφή του την τελική. Έχουμε θέμα με τον ΔΕΚ. Έχουμε θέματα πολλά να λύσουμε και, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσω αυτό το θέμα.
1: Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της πλατείας Αριστοτέλους, γιατί υπήρξαν κάποιες εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα, αυτό το μεγάλο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της Θεσσαλονίκης. Σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις?
2: Έχουμε προσφυγές. Δεν περιμένουμε πριν από 2 μήνες αποτέλεσμα. Δεν περιμένουμε δηλαδή να γνωρίζουμε πριν από 2 μήνες τι πρόκειται να γίνει. Άρα είμαστε σε φάση αναμονής, αλλά αυτό, ξέρετε, Δεν σημαίνει ότι δεν τρέχουμε άλλα θέματα.
1: Φυσικά.
2: Έχουμε την πλατεία Δημοκρατίας, την πλατεία Δημοκρατίας, τα τρέχουμε όλα αυτά, τα σχολεία, το ένα, το άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλά.
1: Και έχουμε και μια πρόταση από έναν ακροατή στις θέσεις στάθμευσης να φυτεύσετε και δέντρα. Αυτή είναι η πρόταση του ακροατή μας, κύριε Νικηφορίδη.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Το κάνουμε, αλλά το κάνουμε με φιδό. Θα έπρεπε να το κάνουμε με πολύ περισσότερες φυτές.
1: Μάλιστα. Και να συνεχίσετε έτσι πρωί-πρωί να μας ομορφαίνετε το Facebook με αυτές τις πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις διάφορες γωνιές της Θεσσαλονίκης, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Επειδή κυκλοφορώ γενικά, παρατήρησα το τελευταίο διάστημα όλη αυτή την τάση και μου αρέσει. Πραγματικά μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι από το να έχουμε μουτζούρες.
1: Καλό είναι να έχουμε γκράφιτι και να έχουμε και ζωγραφιές, έτσι, ωραία, ωραία εικαστικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας.

0: Δεν τα λέμε άλλη ώρα, τα λέμε καθημερινά. 8 με 10. Στον FM 100, Βαγγέλη Στολάκης, κάτι για Ρακαρίτου. Έχετε πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για το θέμα λίγο της στάθμευσης και τώρα η κυρία Ανδρόνικου μας τηλεφώνησε και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχει ένας χώρος εδώ πέρα πίσω από τους Αγίους Πάντες, κοντά σε μας στη γειτονιά μας, όπου εκεί πέρα προφανώς το έδαφος δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και γεμίσει συνέχεια με λακκούβες, με λάσπες, κυρίως όταν βρέχει τον χειμώνα, είναι δύσκολες οι συνθήκες. Να το δούμε λίγο εκεί στον Δήμο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε και τους κατοίκους που σταθμεύουν εκεί.
1: 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα τα στέλνετε και στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνούμε και μέσα από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γερακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Να μείνουμε λίγο σε θέματα Θεσσαλονίκης μέχρι να καλημερίσουμε και την επόμενη καλεσμένη μας. Τελικά σφραγίστηκε η ιδιωτική κλινική επί της οδού Παπαναστασίου, στην οποία το προηγούμενο διάστημα διαπιστώθηκε μία σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Ναι. Οι αρχές προχώρησαν στο σφράγισμα χθες το πρωί, απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλες δομές 27 νοσηλευόμενοι, οι οποίοι μέχρι και 2-24 ώρα πριν παρέμεναν νοσηλευόμενοι. Την προηγούμενη εβδομάδα 18 από τους συνολικά 45 ασθενείς μεταφέρθηκαν είτε σε σπίτια συγγενών τους είτε σε άλλες δόμες. Ωστόσο, οι 27 παρέμεναν στην κλινική στην Παπαναστασίου μέχρι και λίγο πριν σφραγιστεί.
0: Βλέπω, έχουμε μια σημαντική είδηση εδώ πέρα από την Θεσσαλονίκη. Ναι. Για μια καταγγελία.
1: Ναι.
0: Και γενικότερα η αστυνομία το τελευταίο διάστημα δίνει μεγάλο βάρος στο θέμα με τις απάτες. Για μια καταγγελία που έγινε από 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, ισχυριζόμενοι πως άγνωστοι την εξαπάτησαν και τις πήραν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα.
1: Είναι πολλές.
0: 4.766 χρυσές λίρες. Εντάξει τώρα. Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση ότι άγνωστοι τηλεφώνησαν την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Είπαν ότι είναι υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκη στην περιοχή όπου διαμένει και αναμένεται να γίνουν κάποιες εργασίες από την ΔΕΗ. Χρησιμοποιώντας τη γνωστή μέθοδο απάτης, είπαν στη γυναίκα ότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και την παρακίνησαν να αφήσει όλα τα πολιτικά αντικείμενα σε συγκεκριμένο σημείο. Όταν αυτά έκαναν φτερά, η ηλικιωμένη απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε την μυθική κλοπή.
1: Πάντως στην ελληνική αστυνομία έτσι εφιστούν κάθε λίγο και λιγάκι την προσοχή των πολιτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν αυτοί οι απατεώνες προκειμένου να κοροϊδέψουν τον κόσμο και ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να καλημερίσουμε την κυρία Βάσια Αναστασίου, είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Ευχαριστώ, καλά, εσείς?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Κυρία Αναστασίου, βλέπουμε ότι έχουμε πλούσια επικαιρότητα. Η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει στα ύψη. Εσείς ως ΠΑΣΟΚ Κινάλ συνεχίζετε το σφυροκόπημα κατά της κυβέρνησης. Αφορμή αυτή τη φορά αποτέλεσαν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα καύσιμα. Θεωρείτε ότι είναι λίγα και δεν θα αποδώσουν καλά αποτελέσματα αυτά τα μέτρα?
2: Εντάξει, μακάρι να αποδώσουν αρκετά. Δεν θέλουμε να είμαστε, να προαναγγέλουμε κακά μαντάτα. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι τα νούμερα. Αρχικά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ήδη 40% πάνω από πέρυσι και η επιδότηση του 30% η αυξημένη, καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτει με απλά μαθηματικά αυτή την αύξηση. Συγχρόνως η επιδότηση αφορά μόνο στο 60% των οικοκυριών και όχι οριζόντια σε όλους τους Έλληνες. Με αποτέλεσμα αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι, μικρομεσαίοι που λάβανε μια μικρή αύξηση στη σύνταξη ή στο μισθό τους να μην εντάσσονται σε κάποια παλαιωμένα εισοδηματικά κριτήρια. Συγχρόνως είναι διαφορετική η δική μας η προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι η μείωση των έμεσων φόρων είναι δικός μας πυρήνας πολιτικής. Αυτό δυστυχώς δεν το ενστερνίζει η κυβέρνηση, είτε αφορά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που αποτελεί το 70% της τιμής, είτε αυτό αφορά στον αυξημένο ΦΠΑ, στα βασικά αγαθά, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. βλέπουμε μοντέλα από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία για παράδειγμα, που χρησιμοποίησαν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Εδώ στην Ελλάδα έχει υπεραποδώσει 180 εκατομμύρια ο ΦΠΑ στα καύσιμα το πρώτο 8μηνο. Και παράλληλα είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα δώσει περίπου 200-300 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, για την ακρίβεια στα καύσιμα. Δεν έχει συμπληρωθεί αυτό το ποσό παρά την υπεραπόδοση του ΦΠΑ. Άρα με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος θα μπορούσαν να έχουν ελαφρυνθεί τα νοικοκυριά και οι πολίτες. Εντάξει, είναι επιλογή πολιτική στην οποία διαλέγει ο καθένας. Εμείς είμαστε σε ένα άλλο μήκος κύματος. Μιλάμε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Τα δύο μεγάλα δηληστήρια και καλώς υπάρχουν και θέλουμε να υπάρχουν, όμως έχουν βγάλει πάνω από 20% πάνω στον τζίρο τους τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο, έτσι.
1: Πάντως, κυρία Αναστασίου, επειδή και εσείς έχετε καταθέσει τα δικά σας, τις δικές σας προτάσεις για την ελάφρυνση των πολιτών και την στήριξή τους αυτή την περίοδο της ακρίβειας, της ενεργειακής κρίσης, από την κυβέρνηση ισχυρίζονται ότι αυτά τα οποία λέτε εσείς δεν είναι ρεαλιστικά και δεν είναι και κοστολογημένα και ότι δημιουργούν και πρόβλημα στην δημοσιονομική πορεία της χώρας.
2: Εντάξει, πάντα αυτό λένε και μετά από καιρό, αφού έχουν πληρώσει οι Έλληνες το μάρμαρο, έρχονται και το κάνουν. Θέλω να σας θυμίσω τι λέγανε για τις 120 δόσεις, τις οποίες φέρανε κουτσουρεμένες μόνο για όσους έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και όχι για τους υπόλοιπους, και με επιτόκιο 5,8%. Θέλω να σας θυμίσω τι λέγανε για τη 13η σύνταξη, την οποία είχαμε κοστολογήσει στα 480 εκατομμύρια και φέρανε περίπου, ουσιαστικά με το επίδομα το επιπλέον που δώσαν, έχουν ήδη σπαταλήσει περίπου στα 300 εκατομμύρια. Θέλω να σας θυμίσω ότι λέγανε για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά, που εν μέρη το κάνανε μετά από 23 τροπολογίες δικές μας. Θέλω να πω άρα ότι δεν υπάρχει καμία φερεγγιότητα στο επιχείρημα της κυβέρνησης περί μη κοστολόγησης των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ. Εμείς είμαστε ένα υπεύθυνο κόμμα της κεντροαριστεράς, είμαστε υπεύθυνοι προοδευτική παράταξη του τόπου και οτιδήποτε προτείνουμε θέλουμε να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είναι σοβαρό, ότι είναι κοστολογημένο και ότι είναι ρεαλιστικό. Μάλιστα. Είναι μια άλλη προσέγγιση απλά στην εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων, των κερδών, των καρτέλ.
1: Κυρία Αναστασίου, τι συμβαίνει με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα? Έχει ξεκινήσει το ΠΑΣΟΚ πόλεμο κατά του νέου κόμματος Τσίπρα και το αντίστροφο?
2: Αντίστροφο θα έλεγα μάλλον, διότι καταλαβαίνω ότι έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Κοντζάν, πρώην πρωθυπουργός, έκανε την επανεμφάνιση, το comeback του, και αντί να τα σαρώνει όλα όπως έλεγε, είναι κάτω από το χαμηλό ποσοστό με το οποίο έφυγε, το 16,1%. Είναι κουνημένη η βελόνα και δεν τραβάει ο Τσίπρας. Οπότε προσπαθούν να σκαρφιστούν επικοινωνιακά τεχνάσματα.
1: Ο Τσίπρας πάντως λέει ότι ήρθε για να καλύψει ένα αντιπολιτευτικό κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί τόσα χρόνια και προφανώς αναφέρεται και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το κάλυψε, γιατί εγώ βλέπω να μην τραβάει. Άρα δεν το κάλυψε. Άρα γιατί ήρθε εν τέλει ο κύριος Τσίπρας με την αμφισβητούμενη προέλευση χρηματοδότηση του κόμματός του, με τις ιδέες τις οποίες πρεσβεύει να είναι πιο πολύ στο φιλελεύθερο χώρο και όχι στο χώρο της κεντροαριστεράς, και αναφέρομαι στην προστασία της πρώτης κατοικίας, την οποία δεν ενστερνίζεται, στη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό, τα οποία δεν αντιπροσωπεύει, σε τραγικές δηλώσεις που έχουν γίνει για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα. Ο ίδιος νόμιζε ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Ελλάδα με την Κύπρο. Τόσο καιρό λέμε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και εκείνος δεν διάβασε καν σωστά να πει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί, δεν είναι ένα νέο πρόσωπο, το οποίο κατανοώ ότι στο παρελθόν ήταν ένας νέος φρέσκος πολιτικός ή ο ελληνικός λαός, ας τον δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
2: Τώρα ο κύριος Τσίπρας, ό,τι και να θέλει να λέει ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Ένα ξαναζεσταμένο φαγητό που πείραξε μάλιστα όσους το έφαγαν, γιατί εγώ δεν ξεχνώ και εμείς δεν ξεχνάμε ούτε τις ουρές έξω από τα ATM τότε που το έπαιζε μάγκας και έλεγε ότι θα βαράει τα ταμπούρλα και θα χορεύουν οι αγορές και τελικά χόρεψε εμάς το ταψί έξω από τα ATM, ούτε ότι μείωσε 23 φορές τις συντάξεις, ούτε ότι αύξησε τον ειδικό φορό κατανάλωσης με αποτέλεσμα να φτάνει σήμερα στα το 0,7 με κατώτατο όριο το 0,375 στην Ευρώπη, ούτε το κατήργησε τον ΕΚΑΣ.
1: Θα περάσει το ΠΑΣΟΚ την Ελλάς στις δημοσκοπήσεις, κυρία Αναστασίου? Τι μήνυματα παίρνετε από τον κόσμο? Η διαφορά σας μειώνεται.
2: Την Ελλάς θα την περάσει, αλλά αυτός δεν είναι ο στόχος τώρα. Ο στόχος είναι, και το έχουμε θέσει ανοιχτά, να είμαστε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Γιατί η πολιτική αλλαγή και όλα όσα πρεσβεύει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που είναι τελείως διαφορετικά από όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια, μπορούν να έρθουν μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και μετά με ποιον θα κυβερνήσετε, κυρία Αναστασίου? Με τη Νέα Δημοκρατία έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι δεν θα κυβερνήσει. Με την Ελλάς, νομίζω ότι έβλεπα δηλώσεις σας νωρίτερα, είπατε ότι δεν θα κυβερνήσετε. Με ποιον θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Η Ελλάς είναι ένα κόμμα το οποίο, όπως σας ανέφερα και πριν, αντιπροσωπεύει φιλελεύθερες πολιτικές πολύ κοντά στο πρόγραμμα το πολιτικό του κ. Μητσοτάκη. Συνεπώς, είχε αναφέρει και ο κ. Σιακαντάρης, κορυφαίος του κ. Τσίπρα, ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς, αναφέρω.
1: Πάντως, ο Τσίπρας προχθές στην Κρήτη άφησε να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία και ξεκαθάρισε ότι αυτός δεν έχει συγκυβερνήσει με τη δεξιά. Φαντάζομαι ακούσατε αυτές τις δηλώσεις.
2: Συγκυβέρνησε με την άκρο δεξιά του Καμένου και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και χοροπηδάγανε μαζί και χαργεντιζόντουσαν πάνω στις πίστες. Λοιπόν, δεν μπορεί να ασκεί καμία κριτική στην υπεύθυνη πατριωτική πολιτική που έχει ασκήσει το ΠΑΣΟΚ. Στο τέλος της μέρας, εμείς καταστρέψαμε μια ολόκληρη παράταξη για να σωθεί η χώρα. Οπότε ο κύριος Τσίπρας να προσέχει πάρα πολύ τι λέει όταν μιλάει για το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα τώρα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ο στόχος όλων μας είναι αυτός, τότε θα βάλει κάτω το πρόγραμμά του και θα πει στις προοδευτικές δυνάμεις: συμφωνείτε εδώ, συμφωνείτε εκεί, συμφωνείτε παραπέρα. Θα πρέπει να έρθουν λοιπόν όλοι στα λογικά τους και ενδεχομένως να αλλάξουν και πολλές θέσεις τις οποίες έχουν και να δουν αν θα βάλουν πλάτη για την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες.
1: Μάλιστα.
2: Χρέος του ΠΑΣΟΚ όμως είναι να εφαρμόσει το δικό του πρόγραμμα. Αυτό έχει υποσχεθεί στον ελληνικό λαό.
1: Κυρία Αναστασίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Βάσκη Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Στο κόκκινο, στα ανατολικά, η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλής σε όλο το μήκος της. Χαμηλές ταχύτητες στην περιοχή της Καλαμαριάς, σε τμήμα της Βενιζέλου και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο τρίγωνο της Χάνθ. Όσον αφορά στο κέντρο, αυξημένη κίνηση και με σοβαρές καθυστερήσεις στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος της Εγνατίας, στο κόκκινο περιοχή του Βαρδάρη, ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, στην Μοναστηρίου από το ύψος της Μενεμένης, σε ένα μεγάλο τμήμα της 26ης Οκτωβρίου και στην είσοδο της Θεσσαλονίκης μέσω της παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού. Με μέστιμη έναρξη σε 1,55 ευρώ το λίτρο, ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τη μείωση συνολικά κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Η μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Εκτός από τις μείωσεις στην Αγγλία, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και οι διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνοδοκορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής αλλά και κοινές αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών για την

0: πραγμάτων μειώθηκε επιπλέον κατά 10%. Τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευση αυτοκίνητα και άλλων 900 για δύο κυκλά σχεδιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με 5 παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρους στάθμευσης, την εγκατάσταση πολυόρφων αυτοματοποιημένων συστημάτων, τη δημιουργία δύο νέων υπόγειων πάρκινγκ αλλά και την εφαρμογή διαγώνια στάθμευσης σε επιλεγμένους οδούς. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο παρουσίασε χθες ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος μετά τη σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή ενός άντρα 62 χρόνων που παρασύρθηκε με τα αυτοκίνητά του από τα ορμητικά νερά. Κλειστά για δεύτερη μέρα τα σχολεία στο νησί. Προβλήματα και στην Εύβοια αλλά και στις σποράδες κύρωσε Σκιάθο και Σκόπελο. 88 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη, κατήγγειλε ότι οι άγνωστοι που εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ κατάφεραν να την ξεγελάσουν και να της πάρουν 4.776 χρυσές λίρες και κοσμήματα, η αξία των οποίων ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 300 σπαθιά, στιλέτα και πεταλούδες εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλιού χάντρες. Το κοντέινερ με τα όπλα είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας και είχε τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Μεγάλη συγκέντρωση μέχρι με την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους ταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα πάρουν μέρος ταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Χωρίς ρεύμα για μια ακόμη ώρα, η οδός Μπιζανίου από την οδό Μουστακλή μέχρι την πάροδο Μπιζανίου στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη λόγω εργασιών από το ΔΔΕ. Σε εξέλιξη διακοπή ηλεκτροδότησης και σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά, στα χωριά Πολυδένδρη, Πέντε Βρύσες, Όσα και Γαλήνη, όπου εκτελούνται εργασίες κατασκευαστικών έργων. Επέκρινε τις παράνομες κυρώσεις πεπέλο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πλάι, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χρειάζεται επιγόντως ένα μάθημα διεθνούς δικαίου. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βαγγέλης Στολάκης και η Κάτια Γερακαρίτου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: κοιταζόμαστε και οι δύο και περιμένουμε να δούμε ποιος θα μιλήσει.
1: Πες το.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου.
1: Πάντως θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η Κάτια παραμένει με το κοντομάνικο στο στούντιο.
0: Δεν είμαι μόνη, είδα και άλλους στο κτίριο ότι είναι με κοντομάνικα.
1: Όχι. Εγώ θα σου πω ότι όταν βλέπεις τον Γιώργο Μάγκο, ο οποίος και Δεκέμβρη και Γενάρη και Φλεβάρη κυκλοφορεί με κοντομάνικα μέσα στο στούντιο και αυτή τη στιγμή φοράει μπλούζα, σημαίνει ότι έχει κρύο.
0: Γιώργο, έχει κρύο.
1: Έχει κρύο, έχει κρύο, παιδιά. Είναι στους 10 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Γιώργο, θα ήθελα και εσύ το μικρόφωνο, το έχεις κοντά στο στόμα σου.
1: 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στείλτε τα σχόλια της παρατήρησης και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Mm-hmm. Είναι καλύτερα τα πράγματα από όσο βλέπω στον περιφερειακό. Έχουμε κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο ύψος της Πολύχνης, το ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στην Τριανδρία. Το αντίθετο ρεύμα έχει καλή εικόνα. Έχουμε αρκετά μποτιλιαρίσματα στην Καραμανλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη από όσο μπορώ να δω. Μετά ανοίγει ο δρόμος για εσάς που είστε στην Εγνατία και κατευθύνεστε προς τα δυτικά. Αντιμετωπίζετε έτσι κάποιες καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος της Καμάρας. Στην Βασιλής Σόλγας δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ καλή η εικόνα της Όλγας, όπως επίσης και η εικόνα της Τσιμισκή. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή λεωφόρο Νίκης, επίσης οδηγείτε χωρίς καθυστερήσεις, ενώ έχει βελτιωθεί η εικόνα και στην Λαγκαδά, στο κατέβασμα, εκεί από το ύψος των 12 όροφων, όπου τέτοιες ώρες υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, είναι καλύτερη η εικόνα σε σχέση με πριν.
0: Να πούμε λίγο και μια χρηστική είδηση, η οποία έρθει πριν από λίγο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε μια προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο ληξιαρχείο. Λόγω βιβλιοδέτησης των ληξιαρχικών πράξεων δεν θα είναι δυνατή καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σε ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν και δηλώθηκαν στο ληξιαρχείο της Θεσσαλονίκης από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Βιβλιοδέτηση τι εννοεί? Ακόμα τα γράφουμε σε βιβλία.
1: Φαντάζομαι κρατάνε πρακτικά. Τα τυπώνουν και μετά τα κάνουν τόμους. Για να υπάρχει αρχείο.
0: Ναι, μπορεί να υπάρχει αρχείο νομίζω και ηλεκτρονικά.
1: Θα υπάρχει και ηλεκτρονικά, ρε παιδάκι μου τώρα.
0: Είμαστε ακόμα παλιά που τα βάζουμε σε βιβλία και τέτοια.
1: Εντάξει τώρα, αυτό μπορεί να χρειάζεται. Μάλιστα. Και να είναι και υποχρεωτικό.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Τόσα βήματα έχουμε
1: κάνει.
0: Πότε,
1: από πότε θα σταματήσει να λειτουργεί το ληξιαρχείο? Γιατί ένας φίλος χθες μου έλεγε ότι σήμερα θα σηκωθεί πρωί-πρωί να πάει στο ληξιαρχείο της Θεσσαλονίκης.
0: Να πάει, λέει ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Θα υπάρχει προσωρινή διακοπή καταχώρησης.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σε πω.
1: Εφόσον είσαι στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο, να μην ξεχάσουμε να το πούμε. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Τα δημοτικά ιατρία του Δήμου της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και το Σωματείο Νέα Ελπίδα, διοργανώνουν δράση υγείας που απευθύνεται σε ανασφάλιστες γυναίκες. Την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη, θα το ξαναπούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των δημοτικών ιατρείων κλινική εξέταση, ψηλάφιση από εθελόντρια γενική χειρουργό ειδικών παθήσεων μαστού και παραπομπή για υπερηχογράφημα μαστού και μαστογραφίας από τις 12 μέχρι και τις 2. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού οι ενδιαφερόμενες στα τηλέφωνα 2313-318-920, 2313-318-643. Να τις κάνετε τις εξετάσεις σας, κορίτσια.
0: Ναι, να πηγαίνουν και στα δημοτικά ιατρία όσοι πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Έχουν πάρα πολύ καλούς γιατρούς, εξυπηρετούν πάρα πολύ κόσμο και πόσο μάλλον θα πρόκειται για τέτοιου είδους προληπτικές εξετάσεις.
1: Επίσης σιγά σιγά προετοιμάζεται και το πρώτο φεστιβάλ νεολαίας στον Δήμο της Θεσσαλονίκης, First Thess Youth Festival 2026. θα πραγματοποιηθεί 30 και 31 Οκτωβρίου στο χώρο του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για ένα διήμερο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, αθλητικά δρόμενα, εκπαιδευτικές εμπειρίες και δράσεις συμμετοχής για νέους. Είναι ένα νέο φεστιβάλ με επίκεντρο τη νεολαία, τη μουσική, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα.
0: Θα έχουμε τη Δευτέρα μαζί μας τον κύριο Σπύρο Τζελέπη, η αντιδημαρχία του οποίου προετοιμάζει αυτό το φεστιβάλ. Όντως θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παλιότερα, αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως είχαμε... τότε είχε κινητοποιηθεί πάρα πολύ η νεολαία και ο θελοντισμός με αφορμή τη διεκδίκηση για την... αχ, πες το, με την Ευρωπαϊκή...
1: Πρωτεύουσα νεολαίας.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα πολιτικά δεν ηρεμούν ούτε τα κόμματα, ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτός βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Θα συμμετέχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ενώ την Κυριακή ο κύριος Ανδρουλάκης πάει Εγάλεο. Βάζει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ την Αττική, το Λεκανοπέδιο Αττικής, εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα με τα ποσοστά του κόμματος και στις τελευταίες εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές. Στην Αττική το ΠΑΣΟΚ είχε μικρότερα ποσοστά σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο και εφόσον στην Αττική κατοικεί ένας στους δύο πολίτες που ψηφίζουν, θα πρέπει να ρίξει το βάρος του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στην Αττική. Στο Εγάλεο λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει με αφορμή την συμπλήρωση 45 ετών από τις εκλογές του 1981. Ήταν οι εκλογές της αλλαγής και της ερωτική εκείνη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου. Επομένως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η εκδήλωση θα έχει έτσι μνήμες και θα έχει πολύ άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο κύριος Τσίπρας έχει μια έντονη κινητικότητα. Mm-hmm. Γύρισε από την Κρήτη, προετοιμάζεται για την νέα του περιοδία. Από ό,τι μαθαίνω, θα κάνει και κάποιο lifting, κάποιες αλλαγές.
0: Αχ, όταν λες lifting.
1: Ναι, lifting, αλλαγές. Στο σχήμα.
0: Στο σχήμα του συνεργάτες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, έχει γίνει μια αξιολόγηση. Ναι, ναι. Έχουν δει ποια άτομα τα λένε και μπορούν
0: καλά
1: να τα πούνε.
0: Καλά προς τα έξω στο δημοσιογράφο.
1: Ναι, γενικά,
0: ναι.
1: Που έχουν μια καλή παρουσία και ένα θετικό αποτύπωμα στην προσπάθεια αυτή να κερδίσει τις εκλογές.
0: Είναι και αυτοί καινούργοι, επαλή ή καινούργια πρόσωπα?
1: Εδώ θέλω
0: είναι πρώην
1: να
0: δηλαδή βουλευτές, πρώην υπουργοί και τέτοια, ή είναι καινούργια?
1: Άκου τώρα τι συμβαίνει.
0: Γιατί παρουσιάζεται ως καινούργιο κόμμα.
1: Τα
0: με καινούργια
1: στελέχη αξιολογούνται. Για κάποιους δεν υπάρχουν καλές βαθμολογίες. Έρχονται λοιπόν να προσθεθούν οι παλιοί, οι οποίοι σιγά σιγά μπαίνουν στις τάξεις της Ελλάς. Είδαμε την κυρία Χτσιόγλου, η οποία γράφτηκε κατά τη διάρκεια διαδικτυακής της συνέντευξης. Ναι. Είδαμε τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τον πρώην υπουργό, ο οποίος επίσης σιγά σιγά έχει αρχίσει να εμφανίζεται στα μέσα ως στέλεχος Ελλάς. Είδαμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
0: Συμμαχία. Οπότε έχουμε ένα καινούριο κόμμα με έναν πρώην πρωθυπουργό και με πρώην υπουργούς, υφυπουργούς, σημαντικά τέλος πάντων στελέχη.
1: Έμπειρα
0: στελέχη, να μπαίνουν σε αυτό το καινούριο κόμμα.
1: Και θα μπουν και άλλοι.
0: Και μιλάμε για στελέχη που έχουν κυβερνήσει, έτσι.
1: Ναι, και θα μπουν και άλλοι.
0: Αυτό είναι το καινούριο το κόμμα.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα καινούριο είναι το κόμμα. Ναι, είναι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο. Μόλις το Μάιο ιδρύθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σου πω πάντως ότι μετά τις 20 Οκτώβρη λέγεται, τουλάχιστον αυτό μου αναφέρουν εμένα οι πηγές μου, ότι θα αρχίσουν να φεύγουν από τη Βουλή και αυτοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές, αυτοί δηλαδή που εξελέγησαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν, φλερτάρουν πολιτικά με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά δεν έχουν παραιτηθεί, παραμένουν στην Βουλή ως ανεξάρτητοι. Χθες τους έβγαλε στα μανταλάκια ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε ένα βίντεο με δηλώσεις που καλούσαν πρώην συντρόφους τους, όταν είχαν εκείνοι αποχωρήσει και είχαν κρατήσει την έδρα, να παραδώσουν την έδρα γιατί ανήκουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο δεν έκαναν οι ίδιοι βέβαια όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν. 14 έβγαλε στα μανταλάκια ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαθαίνω ότι σταδιακά και αυτοί σιγά σιγά θα αρχίσουν να πηγαίνουν προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Όσο γίνεται, όσο παραμένει αυτή η κατάσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑ, ΣΥΡΙΖΑ, Τόσο φαντάζομαι χαίρονται από το κόμμα της Ριγίλης, στο κόμμα της Ριγίλης.
1: Να μας πει ο κύριος Θεοδόρος Καράουγλου, ο επόμενος καλεσμένος μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη Β' Εκλογική Περιφέρεια, πρώην υπουργός και υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, αν χαίρονται με αυτό που συμβαίνει στην κεντροαριστερά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη, κυρία Γερακαρίτου, συνεργάτη σα, κύριου Ακροατέ.
1: Πώς είστε?
2: Πάρα πολύ σημαντικά τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Δόξα τω Θεώ, από υγεία με καλά. Το αυτό που έχουμε και διημάσει με ύψιλον, όπως λέγαμε στην παλιά καθαρέμουσα.
1: Παρακολουθείτε όλα αυτά που συμβαίνουν μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, μεταξύ Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ?
2: Εννοείται ότι τα παρακολουθώ. Γιατί όταν είσαι πολιτικό πρόσωπο, όταν ασχολείσαι με τα κοινά, εννοείται ότι πρέπει να παρακολουθήσεις το τοπίο γενικότερα, όχι μόνο το τι γίνεται με το κόμμα σου, τι γίνεται με τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά και τι κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά με στεναχωρούν, δηλαδή το επίπεδο και η διαμάχη που έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη ένταση είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στον πολιτικό πολιτισμό που έχει κατακτήσει η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Καρτερός να αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αδιανόητο αυτό, δεν ταιριάζει με τίποτα. Δεν στέκει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Φαραντούρης, τον οποίο ρίσκω παρόδο εκτιμώ να μιλάει με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς για την κυρία Ζούκου, ότι χαργεντιζόταν με τους προϊσταμένους της. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Κωνσταντόπουλος να κάνει έντονη φραστική επίθεση που μπορεί να φτάσει και σε επίπεδο ακόμη. Μπορούσε να φτάσει σε επίπεδο βιοπραγίας. Έτσι είναι ζητήματα τα οποία με στεναχωρούν. Καταλαβαίνω την αγωνία των δύο κομμάτων για το ποιο θα είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Ναι. Χαίρομαι γιατί όλοι δεν αμφισβητούν πλέον, κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Απλώς ρίσκω παρόδο να προτείνω στο ΠΑΣΟΚ να αναπροσαρμόσει το γνωστό σλόγγαν πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά και ας το κάνει δεύτερη έστω και με μία ψήφο διαφορά, γιατί θα είναι πιο αξιοπρεπές και πιο έτσι, αληθινό αν το πει.
1: Και τι θα κάνουν κύριε Καράουγλου, θα κατέβουν σε εκλογές και θα πούνε ότι πάμε να χάσουμε, να βγούμε δεύτερη?
2: Εντάξει, αυτό το δέχονται και οι ίδιοι και η διαμάχη αυτή για έναν άνθρωπο.
1: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάθε του δημόσια παρέμβαση επαναθέτει αυτόν τον στόχο στο ακροατήριο.
2: Το πρώτο και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ακριβώς, για πολιτική αλλαγή.
2: Okay. Πολιτική αλλαγή είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με ενδεχόμενες συνεργασίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αλλά εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων αυτών, που κάθε άλλο παρά για πολιτική συνεργασία δείχνει ότι μπορεί να πετύχουν.
1: Μάλιστα. Εσείς τώρα με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
2: Γιατί
1: καλά τα λέμε για την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι και σε επίπεδο κυβερνητικό και η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα διέξοδο. Όταν ο ένας σας λέει δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε και υπάρχει και απόφαση καταστατική, όταν ο δεύτερος σας λέει δεν θα συγκυβερνήσουμε, όταν ο τρίτος επίσης σας γυρνάει την πλάτη, αν δεν πάρετε ποσοστά αυτοδυναμίας τι θα γίνει?
2: Σωστό. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ξεκαθαρίσει ότι εμείς, αν δεν πάρουμε την αυτοδυναμία, θα κάνουμε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ, που είναι ένας δυνητικός μας εταίρος, με τον οποίο άλλωστε στο παρελθόν και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες συγκυβερνήσαμε. Άρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το χώρο αριστερά μας, προφανώς αν υπάρξει μια πρόταση αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ εκτιμώ όμως ότι και δεξιά μας μπορούμε να δούμε. Γιατί ακόμη έτσι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κόμματα, πιθανολογείται ότι θα γίνει και κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Θα μπορούσαμε και από εκεί να δούμε αν χρειαστεί πώς θα μπορούσε να υπάρξει.
1: Άρα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο συνεργασία στη Νέα Δημοκρατία με την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα, με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου?
2: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα, αυτά που αναφέρατε και τα δύο, είναι δημοκρατικά κόμματα. Άρα λοιπόν, υπό κατάλληλες συνθήκες και αφού γινόταν μια συζήτηση, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα διακυβέρνησης. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να αποκλείουμε κάτι και να επικεντρωνόμαστε μόνο στο χώρο που είναι αριστερότερά μας και να γίνει πρόταση στο ΠΑΣΟΚ? Όπως πολύ σωστά είπατε, δυστυχώς για το ΠΑΣΟΚ και για την κοινοβουλευτική μας δημοκρατία πέρασε η πρόταση κ. Δούκα στο συνέδριο ότι να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ εγώ πίστευα ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ, ένα κατά την άποψή μου σοσιαλδημοκρατικό μετριοπαθές κόμμα, να συζητήσει. να καθίσουν κάτω τα κόμματα, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, να βάλουν ένα μίνιμουμ πρόγραμμα κυβερνητικό και να μπορέσουν να κάνουν κυβέρνηση. Εδώ κυβερνήσαμε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν το κλίμα ήταν πάρα πολύ άγριο και στην κοινωνία γενικότερα. Και δεν ήμασταν μια κυβέρνηση Νούδου Πασόκ, ήμασταν μια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Πασόκ και Δημοκρατική Αριστερά. Εδώ κυβερνήσαμε στο παρελθόν μαζί με το ΚΚΕ όταν κάναμε την κυβέρνηση Τζανετάκη. Είχαμε κομμουνική κυβέρνηση.
1: Εντάξει, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια, κύριε Καράγλου. Έχουν αλλάξει συνθήκες.
2: Ωραία, αλλά αντί να.
1: Εγώ βλέπω ότι το σύνολο της αντιπολίτευσης αμφισβητεί την πολιτική την οποία ασκεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι ο ρόλος τους αυτό, είναι αντιπολίτευση και πρέπει να εκφράζουν την άποψή τους και να διαφωνούν με κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι σε πολλά σημεία αδικούν την κυβέρνηση και κάνουν υπερβολή. Προφανώς δεν λέω ότι εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια. Εγώ έχω την άποψη ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και ότι έχουν γίνει και λάθη. Άλλωστε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός το δέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε. Θεωρώ απριόρι δεδομένο ότι όλα τα κόμματα θέλουμε το καλό της πατρίδας. Αν λοιπόν θέλουμε το καλό της πατρίδας και πάμε σε μία εκλογή, πάμε σε δύο εκλογές, τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε στα λεπτά.
1: Πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Υπουργέ, έχει πει ότι δεν θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με την κυρία Λατινοπούλου και τον κύριο Βελόπουλο.
2: Okay, σας είπα ότι αυτά λέγονται σήμερα, δεν ξέρω μεθαύριο. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα πηγαίνουμε σε πόσες εκλογές θα πρέπει να πάμε.
1: Το κόμμα Σαμαρά σας προβληματίζει. Όταν θα ανακοινωθεί. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πατήσει το κουμπί ο κύριος Σαμαράς.
2: Προφανώς με προβληματίζει, γιατί θεωρώ εγώ ότι ο κύριος Σαμαράς, που είναι μια σοβαρή προσωπικότητα και ο οποίος ήταν και πρόεδρος του κόμματός μας και πετυχημένος πρωθυπουργός, σίγουρα θα μας κάνει κάποια ζημιά, όσο μεγέθους και αν είναι αυτή. Εκτίμηση μου ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Mm. Βέβαια, επίσης επηρεάζει και όλα τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπε Ελληνική Λύση, βλέπε Φωνή Λογικής, βλέπε Νίκη. Βλέπει και την κυρία Καριστιανού, έτσι να μην την ξεχνάμε την κυρία Καριστιανού, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Τώρα όμως τα πράγματα δεν ξέρω, είναι πολύ αργά ίσως και είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ενότητα στην παράταξή μας, στο χώρο μας.
1: Μάλιστα. Τώρα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, κύριε Καράογλου, είναι λογικό τα κόμματα να οργανώνονται, έτσι να καταστρώνουν τις στρατηγικές τους. Εσείς έχετε θέσει ως στόχο, όπως είπαμε, την αυτοδυναμία. Διεκδικείτε μία τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι απέχετε αρκετά από αυτόν τον στόχο. Είναι ρεαλιστικό αυτό το οποίο έχει τεθεί?
2: Κοιτάξτε, με σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι δεν είναι. Έτσι. Mm-hmm. Και μιλάω με ειλικρίνεια. Όμως όλες τις εκλογές έχουμε τουλάχιστον 6-7 μήνες. Άρα λοιπόν μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα, μπορούμε να πάμε και πολύ χειρότερα. Εγώ, γιατί είμαι επίσης αισιόδοξος άνθρωπος, θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και τις αποδόσεις μας. Άρα λοιπόν, αν εμείς έχουμε τριάρι μπροστά στις εκλογές, με σημερινά δεδομένα το βλέπω δύσκολα, έτσι και το ξεκαθαρίζω αυτό, τότε ναι, μπορούμε να ελπίζουμε και για αυτοδυναμία. Αν δεν έχουμε τριάρι, τότε προφανώς σφίγγουν τα πράγματα και θα είναι δύσκολο.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς μπορείτε να πείσετε τους πολίτες, σε μια πόλη κιόλας που έχουν γίνει μεγάλα έργα, έχουν προχωρήσει?
2: Στη Θεσσαλονίκη γίνονται πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα έργα, όπως και σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη προσοχή από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Τα ποσοστά όμως δεν σας προβληματίζουν σε μια πόλη που έχουν γίνει πράγματα?
2: Μιλά. Ωραία. Κυρία Γιαννακαρίτου, όταν κάνουμε έτσι έναν έλεγχο και λέμε πώς θα ανεβάσουμε τα ποσοστά μας, πρέπει να ελέγχουμε πού πάνε οι διαρροές μας. Πού πάνε οι διαρροές μας. Οι διαρροές μας λοιπόν όλες πάνε δεξιότερα. Ναι. Γιατί πάνε δεξιότερα οι διαρροές μας? Για πολλούς λόγους. Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς. Πρώτα-πρώτα, στο θέμα του γάμου των ομοφύλων. Ήταν κάτι που ενόχλησε πάρα πολύ κόσμο, που ανήκει στην παραταξή μας και είναι βαθύτατα δυσαρεστημένος. Ένα ζήτημα. Mm-hmm. Δεύτερο ζήτημα. Στην Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας, οι οποίοι ήρθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Από την πρώην Σοβιετική Ένωση ήταν κατέρευση.
0: Ναι.
2: Αυτοί λοιπόν όλοι είναι τώρα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όλοι είναι με τη Ρωσία. Κανείς δεν είναι με την Ουκρανία. Έχω συναντήσει εκατοντάδες ανθρώπους που μου λέει έλεος. Και εμείς περνούσαμε μια χαρά με τους Ρώσους και αυτοί που μας κυνηγούσαν ήταν η Ουκρανία. Και τέλος πάντων νομίζω κάπου εκεί το έχουμε παρατραβήξει. Τρίτον, υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία είναι στην καθημερινότητα. Υπήρχε η αίσθηση της αδικίας γενικότερα. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε όλοι μας, να δώσουμε να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι πλέον αδικημένοι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, γιατί γίνονται μια σειρά από έργα τα οποία είναι κολουσία, τα οποία θα αλλάξουν το πρόσωπο. Θέλουν το χρόνο τους, προφανώς. Yeah. Αλλά το μετρό είναι μια πραγματικότητα. Το flyover ως το Μάιο του 27, πρώτο Θεός, θα είναι τελειωμένο. Το νοσοκομείο, το παιδιατρικό θα είναι τελειωμένο αρχές του χρόνου, θα παραδοθεί. Το ογκολογικό είναι κάτι που είναι στα σκαριά για να προχωρήσει. Υπάρχουν μια σειρά έργων σε εξέλιξη. Δεν είμαστε πλέον τόσο δεκειμένοι. Θέλει δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά.
1: Και φαντάζομαι εκτός από δουλειά, κύριε Καράογλου, θέλει και σεμνά και ταπεινά.
2: Εννοείται. Εννοείται και ξυπακούεται. Αλλά
1: δεν ξέρω αν ξυπακούεται, γιατί το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια συζήτηση περί αλαζονίας, περί καλαμιών.
2: Ναι,
1: που...
2: ναι. Ξεκίνησε από την τώρα την Πακογιάννη, η οποία είναι ένα πολύ πύρος τέλεχος που προφανώς είπε κάποιες αλήθειες, έτσι χωρίς να βάζει ονόματα, αλλά είπε κάποιες αλήθειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που θα έπρεπε να δείχνουν προς την κοινωνία και με άσπεχες ενέργειες ή δηλώσεις τους προκαλούν την κοινωνία.
1: Υπάρχουν, τα εντοπίζετε και εσείς αυτά τα περιστατικά.
2: Ναι, το έχω πει εγώ και δημοσίως. Κυρίως όμως δεν αφορά αυτό τους αιρετούς. Οι αιρετοί, όλοι όσοι εκλεγόμαστε, κύριε Στολάκη και κυρία Γερακαρίτου, σεβόμαστε τον συμπολίτη μας, σεβόμαστε τον συμπατριώτη μας, προσπαθούμε να είμαστε κοντά του, να τον ακούμε, να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά του, τέλος πάντων να του δίνουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί απρόσθετα την επόμενη μέρα θα θέλουμε και πάλι εκλογές. Υπάρχουν όμως κάποιοι καλαμοκαβαλάριδες, οι οποίοι λόγω του ότι δεν έχουν εκλεγήσει ποτέ στη ζωή τους και είμαι βέβαιος ότι ακόμη και μέσα στην οικογένειά τους, αν κάνουν την πορεία, δεν θα εκλεγούν. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι λοιπόν, οι οποίοι έχουν διάφορες θέσεις, κυρίως τον κρατικό μηχανισμό, δεν έχουν καταλάβει ότι οι ανθρώποι άρχιν, ότι δηλαδή με ανθρώπους έχουν να κάνει και νομίζουν ότι η πολιτική είναι νούμερα. Ότι θα πρέπει δηλαδή να βγάζουμε κέρδη στο ΔΔΕΛΕΟ για παράδειγμα, δεν τυχαίο το παράδειγμα. Λοιπόν, ότι δεν με ενδιαφέρει από εκεί πέρα τι γίνεται. Ναι, αλλά όταν εσύ κύριε μου, ο ΔΔΕ δεν εξυπηρετεί και δεν δίνει ρεύμα σε κανέναν και περιμένει, πάει ο άλλος στο σπίτι που αγόρασε με θυσίες και με κόπους και περιμένει 6 μήνες να του συνδέσει ρεύμα, τι να το κάνω εγώ αυτό, αν βγάζει καλά νούμερα εσύ.
0: Κύριε Καράγλου, αυτά τα έχετε μεταφέρει στο κόμμα.
2: Βεβαίως.
1: Τα έχει γράψει κιόλας. Τα έχετε πει και δημόσια, κύριε Καράγλου.
0: Ναι, γιατί είναι και σημαντικό τώρα αν το κόμμα έχει ακούσει κάποια παλιά του στελέχη έμπειρα.
2: Τα έχω πει. Εντάξει, γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν. Αλλά κάποιες συμπεριφορές, όταν κάποιος είναι 7,5 χρόνια διοικητής στον χι οργανισμό και παίρνει και 20.000 το μήνα και έχει και το υπηρεσιακό αυτοκίνητο και κινείται και κάνει και ράνει και δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα νούμερα. Μου είπε κάποιος για κάποιον συγκεκριμένο κύριο, βγάζει καλά αποτελέσματα. Είπα να μην πω τι ακριβώς είπα, γιατί είναι και κατάλληλη λέξη, αλλά είπα ότι τέλος πάντων τα αποτελέσματα να τα χαρεί. Εμένα με ενδιαφέρει η κοινωνία τι λέει για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Είναι γιατί εσείς τρώτε το. Εσείς βγαίνετε στον κόσμο και ακούτε. Ακούτε γαλλικά καθημερινά, κύριε Καράογλου.
2: Όταν μου παίρνει φίλος και μου λέει, για παράδειγμα, σας είπα αυτό είναι πραγματικό. 6 μήνες περιμένουν να με συνδέσουν το ρεύμα. Τι να του πω εγώ, ότι ναι, αλλά ο ΔΔΕ βγάζει καλά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Καράογλου. Μήπως επειδή σήμερα είστε έτσι λίγο πολύ εξωστρεφείς από ό,τι καταλαβαίνω, μήπως μας δώσετε και την είδηση. Έχετε καταλήξει τι θα κάνετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, δεδομένου ότι έχετε ανακοινώσει την υποψηφιότητά σας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας?
2: Από την πρώτη στιγμή έχω καταλήξει. Απλά έχω δώσει το λόγο μου στον Πρωθυπουργό ότι όσο ολοκληρωθούν τα ψηφοδέλτια της παράταξής μας, δεν θα ανακοινώσω την απόφασή μου. Η βασική μου όμως αρχή, και νομίζω τι άλλο να κάνω, φωτογραφία να βάλω, τι το λέω. Έχω μια βασική αρχή, ότι δύο καρπούζια δεν χωρούν στην ίδια μασχάλη. Και όταν ασχολούμαι εγώ με κάτι, ασχολούμαι επαγγελματικά και 25 ώρες 24 ώρες.
0: Οπότε έμεσα μας το είπατε. Έμεσα το λέτε δηλαδή.
1: Να είστε καλά, κύριε Καράογλου. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Καράογλου, φίλες και φίλοι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεφτά. Καλημέρα και στην Γεωργία που έστειλε νωρίτερα το μήνυμά της. Καλημέρα και στο Σπύρο. Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλημέρα και στην Γιώτα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: και εσύ παλεύεις μόνος με τα δάκρυά σου. Όσα τα χρόνια...
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100, στα 41 λεπτά μετά τις 9, είναι πολύ καλύτερη εικόνα στους δρόμους της πόλης για εσάς που βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή στο μηχανάκι. 2310-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε τη σελίδα μας στο Facebook. Τα λέμε από εκεί, τα λέμε και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα αγγλικά. Ακούμε τώρα να παίζει το Πόλη Βραδινή του Αντώνη Ανδρουλάκη. Ο Αντώνης Ανδρουλάκης, τραγουδοποιός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αύριο Παρασκευή, μαζί με τον Βαγγέλη Παπαχρήστο και τον Δημήτρη Χάτζη Δημητρίου, ανηφορίζουν στην Θεσσαλονίκη, στο Καφοδίο Ελληνικό, για μια μουσική παράσταση αφιερωμένη, όπως λένε, στο καλό ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι
2: καλημέρα
1: κάνετε
2: και στους ακροατές.
1: Πώς είστε, ετοιμάζεστε για την αυριανή ημέρα?
2: Είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε, όπως τα λέτε είναι. Σήμερα ταξιδεύουμε.
3: Σας ξυπνήσαμε πρωί για να σας έχουμε στην εκπομπή ή είναι η ώρα που ξυπνάτε?
2: Όχι, όχι, όχι, είναι οι ώρες μας, είναι οι ώρες mm-hmm. μας. Συν ότι έχουμε και μία εξτρά προετοιμασία να φτιάξουμε λίγο τα πράγματά μας όλα αυτά.
1: Λοιπόν, τώρα δίνετε ραντεβού αύριο με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Καφοδίο Ελληνικό. Όσοι μας ακούνε, όσοι έχουν δει τις ανακοινώσεις και βρεθούν εκεί, τι θα ακούσουν, κύριε Ανδρουλάκη?
2: Να πούμε ότι η αυριανή μουσική παράσταση mm-hmm. είναι κάτι για το οποίο ανυπομονούσαμε και οι τρεις. Ζούμε και εργαζόμαστε και οι τρεις στην Αθήνα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και με τον Βαγγέλη και τον Δημήτρη. Και οι τρεις έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια τα πρώτα μας δισκογραφικά βήματα. Και να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που συμπράττουμε επί σκηνής και οι τρεις, mm-hmm. λόγω επαγγελματικών άλλων υποχρεώσεων, δεν τα είχαμε καταφέρει ως τώρα. Έχουμε υπάρξει σαν ντουέτα, έχω συνεργαστεί με τον Βαγγέλη, έχω συνεργαστεί με τον Δημήτρη.
1: Αλλά όχι μαζί, και οι τρεις σας.
2: Αλλά και οι τρεις μαζί όχι. Μάλιστα. Και πρώτη φορά λοιπόν συμπράττουμε επί σκηνής και δεν είναι στην Αθήνα και είναι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια.
1: Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς. Αυτό που ανυπομονούμε και εμείς πάρα πολύ, αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι τραγούδια από τη μέχρι τώρα προσωπική δισκογραφία του ο καθένας. Θα τα μπλέξουμε τα τραγούδια μεταξύ τους και φυσικά θα τραγουδήσουμε και τραγούδια άλλων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών που αγαπάμε.
3: Έχετε ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη όμως, έτσι? Απλά οι τρεις είναι πρώτη φορά που έρχεστε.
2: Έχουν ξανάρθει διάσπαρτα, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Επί σκηνής θα συμπράξουμε οι τρεις μας για πρώτη φορά. Μαζί μας φυσικά να πούμε και ο Μιχάλης ο Μήτος που θα είναι στα κρουστά.
3: Οπότε έχετε επαφή με το κοινό της Θεσσαλονίκης?
2: Υπάρχει μια επαφή και κυρίως ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης έχουν και μια πιο συχνή mm-hmm. ζωντανή επαφή με το κοινό. Εγώ πιο πολύ σαν επισκέπτης θα έλεγα.
1: Τώρα εσείς με αφορμή την παρουσία σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, αύριο Παρασκευή το βράδυ στο Καφοδίο Ελληνικό, θα παρουσιάσετε και αρκετά τραγούδια από την πρώτη σας ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ανδρουλάκη.
2: Βέβαια, η Πόλη Βραδινή κυκλοφόρησε πέρυσι τον Ιούλιο. Είναι αυτό που λέμε, είναι η πρώτη μας ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά σε στίχους και μουσική του Γιάννη του Μπάκου, του καλού μου φίλου. Να πούμε φυσικά ότι συνυπογράφει τους στίχους της Πόλης Βραδινής, του ομώνυμου τραγουδίου του δίσκου, η Μαρία Κωνσταντινίδη. Ναι, νομίζω πως ήρθε η ώρα και του δίσκου να επικοινωνηθεί, να παίξουμε κάποια τραγούδια του δίσκου. Φυσικά θα παίξω και τραγούδια από την παλαιότερη δισκογραφία μου και μουσικές δικές μου. Είναι κάτι για το οποίο ανυπομονούμε. Μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά χρειάζεται και τον χώρο και τον χρόνο φυσικά, όταν ευδοκιμήσει όλο αυτό, να επικοινωνηθεί σωστά. Και αύριο πιστεύω ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Ξεκινάτε λοιπόν μουσικά τον χειμώνα στον οποίο μπαίνουμε, γιατί εντάξει, εμείς προσπαθούμε να αντισταθούμε στο ότι έρχεται ο χειμώνας. Είμαστε ακόμα στην περίοδο την καλοκαιρινή και την μετακαλοκαιρινή.
2: Τη μεταβατική προς το φθινόπωρο. Έτσι, δεν έχουμε πάει χειμώνα.
1: Οι θερμοκρασίες ωστόσο μαρτυρούν άλλα. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τον μουσικό σας.
2: Τι θέλουμε εμείς είναι.
1: Τον μουσικό σας χειμώνα τον ξεκινάτε από εδώ, από την Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, ποιες είναι οι επόμενες στάσεις αυτής της διαδρομής?
2: Οι επόμενες τάσεις έχουν πάρα πολύ μελέτη, να πούμε, γιατί είναι διαφορετικά project όλα. Στις 6 Νοεμβρίου θα βρίσκομαι με τον πατέρα μου, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον τραγουδιστή, επί σκηνής, στο Μουσικό Πολυχώρο Διέλευσης, στην Αθήνα, στην Κυψέλη συγκεκριμένα. 14 Νοεμβρίου ανηφορίζουμε ξανά από την Αθήνα προς τα Γιάννενα, γιατί κάνουμε από πέρυσι ένα αφιέρωμα, μαζί με τον πατέρα μου, με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, κάνουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη για τα 90 χρόνια του Νίκου του Ξυλούρη. Μετά ένα πολύ πολύ πρόσφατα επισημοποιημένο πλέον, αλλά θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες πάντως, ναι, θα μπορώ να το πω, είναι στις 22 Νοεμβρίου που θα γίνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο του Ελευθερίου, το οποίο θα έχω τη χαρά να επιμελούμε. Αυτά είναι προς το παρόν. Μάλιστα. Και το Φλεβάρι που θα ξανακάνουμε το αφιέρωμα στον Νίκο τον Ξυλούρη στην Πλάκα και την ιστορική Μπουάτ Απανεμιά.
1: Μάλιστα, να έχετε μια καλή επιτυχία λοιπόν, να καλωσορίσετε εδώ στην Θεσσαλονίκη, να σας δουν από κοντά και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Καλή επιτυχία κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά, καλημέρα. Με το καλό να ανταμώσουμε.
1: Να είστε καλά. Συνέχεια. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο Αντώνης Ανδρουλάκης, τραγουδοποιός, ο οποίος μαζί με τον Βαγγέλη Παπαχρήστο και τον Δημήτρη Χάτζη Δημητρίου έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ανηφορίζουν στην πόλη μας, δίνουν ραντεβού αύριο στο Καφοδίο Ελληνικό στις 9.30 στην Βενιζέλου. Βενιζέλου 45 βρίσκεται το μαγαζί. Όσοι λοιπόν θέλετε να ακούσετε ωραία, καλά ελληνικά τραγούδια, μπορείτε να πάτε να τους δείτε από κοντά. Έχουμε εξασφαλίσει δύο διπλές προσκλήσεις εισόδου. Ναι. Για να μπείτε δωρεάν, η κατανάλωση ωστόσο θα την πληρώσετε. Επομένως μπορείτε να μας καλέσετε όσοι θέλετε να βγείτε έξω αύριο στο 2310-285-106. Επαναλαμβάνω, 2310-285-106, δύο διπλές προσκλήσεις εισόδου για την αυριανή μουσική παράσταση στο Καφοδίο Ελληνικό του Αντώνη Ανδρουλάκη, του Βαγγέλη Παπαχρήστου και του Δημήτρη Χάτζη Δημητρίου. Εν τω μεταξύ, πριν πάμε σε άλλη μια πρόταση, θέλω να σου πω ότι ετοιμάζεται να φύγει η Kimberly. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, τώρα δηλαδή έχει αρχίσει να γίνεται
3: μαζεύει
1: γνωστό.
3: Μαζεύει τις βαλίτσες της.
1: Μαζεύει. Τι, πρέπει να τα μαζέψεις. Και από ό,τι θυμάμαι, είχε έρθει με μεγάλη πρίκα. Είχαν έρθει βαλίτσες, είχαν έρθει διάφορα έτσι αντικείμενα.
3: Ποιο έχετε στο μυαλό?
1: Ποιο τραγούδι?
3: Του Στράτου Διονυσίου. Ποιο? Το ταξιτζί.
1: Παρότι θέλεις ταξιτζί.
3: Ναι. Να τον πάει όπου να είναι.
1: Τώρα συγγνώμη να σου πω λίγο κάτι. Ολόκληρη πρέσβη. Ολόκληρη πρέσβη. Τι να κάνει? Και ένας άνθρωπος είναι, δύο χέρια έχει. Ένας άνθρωπος είναι.
3: Πηγαίνε με όπου θέλεις ταξιτζί. Έτσι θα λέει η Kimberly.
1: Τώρα συγγνώμη να σου πω λίγο κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Αν ολόκληρη Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι.
1: Τέος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα.
3: Ναι, ναι.
1: Φτάσει στο αεροδρόμιο με ταξί.
3: Γιατί, με τι θες να φτάσει, με λιμουζίνα?
1: Δεν θα υπάρξει κάποιο εδώ. Υπήρχαν αεροπλάνα τα οποία.
3: Ξέρεις τι ωραία που εξυπηρετούν.
1: Αεροπλάνα ιδιωτικά τα οποία την πηγαίνω έφερναν τώρα. Δεν θα βρεθεί ένα αυτοκίνητο να την πάει στο αεροδρόμιο για να επιστρέψει στη Φλόριντα. Εκεί εξετάζει.
3: Δεν θα πήγαινε εκεί εξετάζει στη Φλόριντα με το ταξί, αλλά από εκεί που έμενε θα μπορούσε να πάει με έναν οδηγό ταξί.
1: Πάντως ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Ελλάδα το επόμενο διάστημα.
3: Μαύρες ώρες περνάω, λέει η Kimberly. Γιατί δεν το περίμενε.
1: Το περίμενε.
3: Προσπάθησε.
1: Προσπάθησε να το σώσει, αλλά δεν της βγήκε. Να μην ακούω φωνή. Στη Φλόριντα πάντως διαβάζω ότι θα πάει η κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία μάλιστα σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, αυτή τη φορά ρεπορτάζ της Daily Mail, τι θέλουνε, να επιχειρεί όλο το προηγούμενο διάστημα να σβήσει δημοσιεύματα πριν από την αποπομπή της από την Αθήνα.
3: Τίποτα δεν σβήνουν εδώ στην Ελλάδα, όλα τα κρατάμε.
1: Ναι, βέβαια οι Αμερικανοί την έκαναν την έρευνα, όχι εδώ στην Ελλάδα. Οι απ' έξω την έκαναν την έρευνα και πίεσαν ώστε να οδηγηθεί στην παραίτηση. Λοιπόν, να πάμε και στον επόμενο καλεσμένο μας. Γιατί έχουμε και μία ωραία πρόταση, όχι μόνο για τους μικρούς μας φίλους και για τους μεγάλους μας φίλους, γιατί αυτή την παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε μπορεί να τη δούνε παιδιά μικρότερης ηλικίας, 5, 6, 7 ετών, αλλά και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, 95, 100, 85.
3: Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι όταν υπάρχουν, όταν έρχονται στην πόλη ή ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη θεατρικές παραστάσεις οι οποίες αφορούν παιδιά. Καταρχάς, γιατί είναι αρκετοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν και πολύ καλά κάνουν τα παιδιά τους σε θεατρικές παραστάσεις. Είναι μια τελείως διαφορετική έξοδος και πάρα πολύ όμορφη.
1: Έχουμε τον κύριο Νίκο Κουφόπουλο, ηθοποιό, να μας μιλήσει για την παράσταση Πουπουλάπ, η οποία έρχεται στο Θέατρο Αυλαία. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε? Φαντάζομαι ότι κάνετε πρόβες τώρα, έτσι, αυτή την περίοδο.
4: Είναι τώρα λίγο πριν ξεκινήσουμε, οπότε ναι, κάνουμε πρόβες κάθε μέρα.
1: Εσείς ξεκινάτε τώρα αυτή την Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου στις 11.30 στο Θέατρο Αυλαία. Είναι η πρώτη παράσταση, η πρεμιέρα, και στη συνέχεια βέβαια θα ανεβάζετε την παράσταση μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου. Σωστά, κύριε Κουφόπουλε?
4: Ναι. Θα είμαστε τα Σάββατα στις 4.30 και Κυριακή 11.30. Mm-hmm. Και μετά ανάλογα με τα σχολεία που θα κλείνουν για να έρχονται τις καθημερινές τα πρωινά.
3: Πείτε μας λίγο για την παράσταση.
4: Αυτή η παράσταση είναι έτσι κάπως σαν ένα σύγχρονο παραμύθι. Είναι mm-hmm. γιατί ελαμβάνει μέρος στην πόλη, όμως σε μια σύγχρονη πόλη. Δηλαδή είναι σαν ένα κυνήγι θησαυρού.
3: Ναι.
4: Σε ένα σύγχρονο αστικό κέντρο. Δηλαδή δεν είναι. Ό,τι βλέπουν τα παιδιά είναι κάτι που θα το ζουν και στην καθημερινότητά τους.
1: Άρα δεν θα μεταφερθούν σε κάποιο άλλο σκηνικό, εννοείται?
4: Όχι. Ναι. Θα είναι η πόλη μας.
1: Μάλιστα.
4: Όπως είπατε και εσείς, είναι για όλες τις ηλικίες. Και εμείς όταν διαβάσαμε το κείμενο το καταλάβαμε κατευθείαν αυτό. Mm-hmm. Γιατί σου κρατάει το ενδιαφέρον, δηλαδή, και να, δηλαδή όχι μόνο ως παιδί και να είσαι μεγαλύτερος, επειδή είναι τόσο γρήγοροι οι ρυθμοί, οι εναλλαγές, και συνεχώς επειδή ψάχνουν κάτι τα πρόσωπα, είναι σαν να κυνήγεις του θησαυρού, σου κρατάει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και νομίζω ότι έχει νοήματα για όλους που πρέπει να τα καταλάβουμε. Γιατί ας πούμε, το βασικό που έχω καταλάβει εγώ ότι έχει ως νόημα είναι ότι πρέπει κάπως να βρούμε τον εαυτό μας μέσα από όλες τις διαδικασίες τις οποίες συμμετέχουμε.
1: Τώρα, οι πρωταγωνιστές, η Στέλλα και ο γιος της, ο Πολύκαρπος, μοιάζουν συχνά σαν να μην μπορούν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει όλοι και όταν ήμασταν μικρότεροι, αλλά και τώρα, το να μην μπορούμε να καταλάβουμε τα παιδιά τους γονείς και οι γονείς τα παιδιά. Μία μέρα λοιπόν κληρονομούν από μία πλούσια θεία τους 4 πουπουλένια μαξιλάρια και είναι σίγουροι ότι πρόκειται για φάρσα. Αποφασίζουν λοιπόν να τα χαρίσουν από εδώ και από εκεί. Όταν όμως λίγο αργότερα ανακαλύπτουν ότι μέσα τους κρύβονται διαμάντια ανεκτήμητης αξίας, κάνουν τα πάντα για να βρουν τα μαξιλάρια αυτά. Και εκεί λοιπόν ξεκινά αυτή η περιπέτεια, η κωμωδία μυστηρίου, αυτό το κυνήγι του θησαυρού, όπως μας είπατε κι εσείς.
4: Είναι, στην αρχή βλέπουμε μια σκηνή από ένα σπίτι, αυτό ότι η μάμα θα σου πει κάνε, διάβασε, φάε, κάνε, ενώ οι έφηβοι κλασικά αντιδράνε, ο Πολύκαρπος που είναι έφηβος αντιδρά, φαίνεται να μην επικοινωνούν πολύ καλά μεταξύ τους. Ο πατέρας τους λείπει από το σπίτι, είναι στα καράβια, οπότε βλέπουμε και αυτό ότι τύπου τα λεφτά δεν φτάνουν, χρειάζεται κάποιος να λείπει στο εξωτερικό ή στα καράβια για να δουλέψει, για να υπάρχει αυτό, ή ότι έχει δάνειο το σπίτι, κάτι πολύ καθημερινό που όλοι δυσκολεύονται πλέον, οπότε είναι μια εικόνα που κατευθείαν σε μεταφέρει στο τώρα, πάρα πολύ έντονα. Οπότε μετά κληρονομούν αυτά τα μαξιλάρια και πρέπει να τα βρούνε για να βρούνε τα διαμάντια που κρύβονται εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Επομένως, ξεκινάτε αυτή την Κυριακή στο Αυλαία στις 11.30, κάνετε πρεμιέρα και μέχρι και τις 29 του Νοέμβρη, τα Σάββατα στις 4.30, τις Κυριακές ναι. στις 11.30. Φυσικά τα παιδάκια μπορούν να έρθουν και με τους γονείς και με τους παππούδες τους, αλλά εκτιμώ ότι η παράσταση απευθύνεται και σε σχολεία. Σε κείμενο να πούμε του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη και σκηνοθεσία του Χάρη Θόμου.
4: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κουφόπουλε, να έχετε καλή επιτυχία στην πρεμιέρα αλλά και στην παράσταση. Καλημέρα. Κινησιολογία για το Πουπουλά Πιμέλπο Βασιλικού, σκηνικά η Ελένη Στρούλια. Παίζουν μαζί με τον κύριο Κουφόπουλο η Κέλλη Γιακουμάκη, η Βίκη Δαλαμήτρα, ο Δημήτρης Κρίκος και ο Θωμάς Τακαλός και δύο τυχεροί ακροατές, αν καλέσουν στο 2310-285-106, θα πάρουν από μία διπλή πρόσκληση για να πάνε μαζί με το παιδάκι, με το ανιψάκι, με το εγγονάκι, με το βαφτιστήρι τους, να δούνε την Κυριακή, την ημέρα της πρεμιέρας, στις 11.30 το πρωί, στο Αυλαία, την παράσταση Πουπουλάπ.
3: Πάμε να στον πρώτο ακροατή ή ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, μας ακούτε? Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχουμε τη
1: λοιπόν,
3: σύνδεση.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο καλείτε για να εξασφαλίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πουπουλάπ στις 11.30 το πρωί στο Θέατρο Αυλαία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε?
3: Ο ίδιος είναι.
1: Μας ακούτε? Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
5: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Τι κάνετε?
5: Διαφέρομαι για την πρόσκληση.
1: Ποια κυρία είστε?
5: Είμαι η κυρία Νταναντζή Μαρία.
1: Θα επαναλάβετε?
5: Νίτα Νταναντζή Μαρία.
1: Από πού μας καλείτε, κυρία Μαρία?
5: Από Θεσσαλονίκη, από Άνω Πόλη.
1: Από Άνω Πόλη, ωραία. Και θα πάτε με το παιδάκι?
5: Ναι, με το εγγονάκι.
1: Με το εγγονάκι.
3: Πόσο χρόνο είναι?
5: Είναι νήπια μεγάλα.
1: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
3: Το παίρνετε έτσι Σαββατοκύριακα να πάτε βόλτες?
5: Ναι, στην παραλία συνήθως και πολύ σε ωραία. Κάποια εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, πολύ δημιουργικά. Θα το θυμάτε το εγγονάκι σας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αυτή την Κυριακή στις 11.30 θα είστε λίγο νωρίτερα στη ταμεία του Θέατρου Αυλαία. Θα βρίσκετε το όνομά σας εκεί και η διπλή σας πρόσκληση. Καλημέρα.
5: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
5: Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι. Έχουμε και δεύτερο ακροατή ακροάτρια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι, μάλλον ο συγκεκριμένος ακροατής έχει κάποιο θέμα με τη γραμμή του. Γιατί δεν μπορούμε. Μας ακούτε? Ναι, όχι, υπάρχει κάποιο ζήτημα. Μπορούμε να πάμε σε κάποιο
1: λοιπόν,
3: άλλο.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, γιατί Γιώργο. Θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Πάμε σε άλλη γραμμή. 2-3-10-2-85-106. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ποια κυρία είστε?
6: Είμαι η κυρία Θεοδωρίδου Ευτέρπη.
1: Mm-hmm. Γεια σας, κυρία Ευτέρπη.
6: Από την εγγονή μου.
1: Από πού μας καλείτε?
6: Από σχολή Τυφλών.
1: Από σχολή Τυφλών. Εξαιρετικά. Κοντά. Το πρωί της Κυριακής θα πάτε με την εγγονή σας να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση στο Θέατρο Αυλαίας στις 11.30. Έχετε εξασφαλίσει μια διπλή πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
6: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
6: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Νταναντζή και η κυρία Ευτέρπη Θεοδωρίδου είναι δύο τυχερές ακροάτριες οι οποίες θα πάρουν τα εγγονάκια τους από ό,τι μας είπανε και θα πάνε να δούνε στις 11.30 το πρωί της Κυριακής την παράσταση Πουπουλάπ. Εμείς κάπου εδώ θα βάλουμε μια τελεία, θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας
3: αύριο.
1: Για αύριο. Αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα για αυτή την εβδομάδα. Με έχεις αποσυντονίσει πλήρως, θέλω να σου πω. Με αυτό που κάνεις. Με έχεις αποσυντονίσει πλήρως. Προσπαθώ.
3: Θέλω να δω αν είσαι συγκεντρωμένος.
1: Προσπαθώ πολλή ώρα να μείνω συγκεντρωμένος. Αλλά καταβάλω μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κονταγουλίδης, Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μέση τιμή 1,1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Ξεκινά από σήμερα η διαθέση του πετρελαίου θέρμανση μετά τη μείωση συνολικά κατά 40 λεπτά που ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Η μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνοντας στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων. Εκτός από τις μείωσεις στην Αγγλία, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η διαπραγματεύση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνοδοκορυφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στο 70% έχουν φτάσει οι εργασίες για την κατασκευή του flyover, όπως τόνισε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Από το Βήμα Συνεδρίου είπε ότι ο στόχος που έχει τεθεί είναι μέσω της περιψωμένης λεωφόρου να υπάρχει δυνατότητα για διπλασιασμό των οχημάτων που διέρχονται ανά ώρα από την περιφερειακή. Αναφορικά με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, τόνισε ότι η κίνηση των οχημάτων μειώθηκε επιπλέον κατά 10%. Τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 για δίκυκλα σχεδιάζει ο Κεντρικός Δήμος με 5 παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρους στάθμευσης, την εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων, τη δημιουργία 2 υπόγειων πάρκινγκ αλλά και την εφαρμογή διαγώνια στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη διοίκησή του. 88 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε

0: πρώην γειτόνισσα από την Αλγερία. Φιλοξενούσε στην αυλή της 190 ζώα συντροφιά, σκύλους και γάτες, αλλά και 10 κατσίκες. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία και παραπέμπεται στην αρμόδια δικαστική αρχή. Μεγάλη συγκέντρωση μέχρι με την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δωρών στους ταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει πορεία. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν σταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Θα παραλάβουμε τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Τελειώσαμε με αυτό, ξεκαθάρισε μιλώντας στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για την υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, που παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στο Κίεβο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρότατες επιθέσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι.
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, πρώτη μέρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, αστυνομικές ειδήσεις, απάτες κατά ηλικιωμένων, νέο κύμα ανατιμήσεων στα ράφια έρχεται παρά το πακέτο Χριστουγέννων που μας λένε στην κυβέρνηση, επιδημία τα απλήρωτα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες. Θα τα ακούσετε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μια ημέρα που όντως σήμερα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με το προηγούμενο διήμερο, δεν έχουμε βροχή και ξαναεμφανίστηκε ο ήλιος. Είναι αυτό που λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να στερείς σε κάτι για να το επιθυμήσεις και να θεωρείς πόσο σημαντικό είναι στη ζωή σου. Και εμείς χωρίς ήλιο δεν μπορούμε. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες πάντως κάνει κρύο. Μιλάμε για χειμωνιάτικη θερμοκρασία και σου γύρω στους 10 με 11 βαθμούς ήταν το πρωί σήμερα. Αύριο θα πέσει ακόμα περισσότερο η χαμηλή τιμή της θερμοκρασίας, θα είναι στους 9 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη σε μονοψήφια επίπεδα. 19 θα είναι η μεγαλύτερη τιμή, αλλά με λίγο βροχή αύριο. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με ήλιο, με θερμοκρασία στα ανώτατα επίπεδα στους 18 με 19 βαθμούς, αλλά θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιστορικά χαμηλές, θα είναι γύρω σε 9 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια ακραία νύχτα, όπου ήδη σε πολλές περιοχές μου λένε ότι άνοιξαν τον κλιματισμό. Αρχικά με κλιματισμό και στη συνέχεια με ό,τι τέλος πάντων θα θερμαθούν. Εντάξει, το γεγονός ότι έχουμε οι περισσότεροι air condition στα σπίτια μας βοηθάει, τουλάχιστον αυτό έτσι, να κόβει λίγο την υγρασία και την ψύχρα τις βραδινές ώρες. Για το πώς φτάσαμε στο σημείο σήμερα να πωλείται η τιμή του πετρελαίου θέρμασης, θα ακούσουμε σε λίγο το Θέμη το Γκιουρτζή από τους πρατηριούχους καυσίμων να μας πει το τι συμβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ποια είναι η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμασης. Όλα αυτά σε λίγο. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάνουμε κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους. Το πρωί εκεί γύρω στις 8 δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Στη συνέχεια όμως εντοπίστηκε και πάλι πρόβλημα. Αν αποκαταστάθηκε θα μας ενημερώσει αμέσως τώρα η Ευδοξία Δένη, όπως επίσης και για τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής ατζέντα της ημέρας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Ευτυχώς έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε νωρίτερα και στην περιφερειακή και στα ανατολικά. Είναι πεντακάθαρη περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Στα ανατολικά έχουμε μικρό καθυστερήσεις κατά διαστήματα στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Η κίνηση έχει μεταφερθεί προς το κέντρο. Αυτή την ώρα πιο επιβαρημένος δρόμος είναι η Τσιμισκή, χωρίς όμως να έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Σε κάποια σημεία χαμηλώνουν ταχύτητες. Το ίδιο συμβαίνει και δυτικά στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Σε γενικές γραμμές, με το κυκλοφοριακό είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Τώρα να πούμε ότι έχουμε μια απάτη, ίσως να είναι η απάτη.
0: Με τις χρυσές λίρες, έτσι.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Τι ήταν αυτό, είναι πραγματικά φοβερό και για τον αριθμό των χρυσών λιρών που είχε αυτή η γυναίκα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν οι απατεώνες, που για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι εντοπίζουν τα θύματα τους και λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως σε άλλες περιπτώσεις.
1: Κάνουν και παραλλαγές, Βασιλιά, άλλοτε εμφανίζονται ως λογιστές, άλλοτε ως εργαζομένοι
0: της ΔΕΗ του ΔΕΔΙΕ.
1: Λοιπόν, το πρώτο τηλεφώνημα έγινε από κάποιον που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κατάφερε να πει στη γυναίκα ότι λόγω εργασιών της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή και επειδή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και όχι μόνο, θα έπρεπε να δεχτεί να κάνει κάποιες κινήσεις, τις γνωστές που σιγά σιγά έτσι βάζουν τους ηλικιωμένους.
0: Η γυναίκα πόσο χρονών?
1: Μεγάλη σε ηλικία, 88χρονη. Συνήθως τα θύματα τους είναι άνω των 85. Νομίζω ότι επιλέγουν, δεν πάνε τυχαία.
0: Ναι, ναι, ψάχνουν γι' αυτό ανθρώπους. Εντοπίσουν τα θύματα τους, γιατί έχουν ένα καλό δίκτυο προφανώς σε κάποιες περιοχές. Ποια περιοχή?
1: Δεν μας έχουν δώσει ακριβώς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχει δώσει η αστυνομία ως πληροφορία.
0: Και
1: εντός του Δήμου της Θεσσαλονίκης την έπεισαν, με ποιος ξέρει με ποιον τρόπο, ότι πρέπει να προστατέψει την περιουσία της, ότι πρέπει να απομακρύνει οποιοδήποτε νόμισμα ή χρυσαφικό, οποιοδήποτε μέταλλο τέλος πάντων από το σπίτι της, να το βάλει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, να απομακρυνθεί για να μην πάθει ηλεκτροπληξία και καεί το σπίτι της. Δεν ξέρω πώς ακριβώς κατάφεραν να την πείσουν. Πάντως σε χρόνο μηδέν την έστειλαν σε ένα άλλο δωμάτιο. Της είπαν αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Πήγαν και πήραν 4.776 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Μιλάμε για φοβερό ποσό, 4,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όταν μία λίρα έχει 800 ευρώ με ένα χιλιάρικο σήμερα, είχε 4.777 λίρες στο σπίτι.
1: Υπάρχουν, Βασίλη, άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που...
0: Τόσο μεγάλο αριθμό σε τέτοια ποσά είναι ασύλληπτο.
1: Οι παλαιότεροι συνήθισαν να επενδύουν και να κρατάνε χρήματα σε λίρες. Άνθρωποι που πέρασαν από πολέμους, από ξεριζωμούς, που μετέφεραν κάποια χρήματα.
0: 4.700, να έχεις 5, 10, 20 λίρες, το καταλαβαίνω. 4.700.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάποια οικονομική επιφάνεια και προφανώς
0: και η γυναίκα. Τι είχε κρυμμένες τις λίρες.
1: Τις είχε, δεν ξέρω ακριβώς. Τα έβγαλε όλα αυτά σε ένα άλλο χώρο. Τη είπα να τα πάει σε ένα άλλο δωμάτιο, να μείνει μακριά αυτή για να μην πάθει τίποτα. Να ανοίξει και την πόρτα. Εγώ διερωτώ πραγματικά με τόσα και τόσα καθημερινά τέτοια περιστατικά που καταγράφονται και μεταδίδονται από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κτλ. Πώς ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που πείθονται. Αλλά από την άλλη, για να μην αδικούμε κανέναν, υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι μόνοι.
0: Κοίταξε,
1: τους,
0: η μεγαλύτερη αλητεία, το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτό, είναι να εξαπατάς έναν ηλικιωμένο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ο ηλικιωμένος είναι σαν ένα παιδί. Λοιπόν, η γυναίκα προφανώς τις είχε τις λίρες κρυμμένες. Τώρα πώς, τι και τα λοιπά, δεν το εξετάζουμε αυτό. Δεν ξέρουμε αν είχε και άλλα συγγενικά πρόσωπα, αν ήταν μόνη της. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν ανακοινώθηκε.
1: Ή την κατάσταση της υγείας της.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως να εξαπατάς ηλικιωμένο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Και είτε κάνεις μια απλή κλοπή, είτε κάνεις μια ληστεία, είτε κάνεις ό,τι κάνεις, είτε παίρνοντας τα χρυσαφικά από το σπίτι που έχει. Λοιπόν, είναι το πιο φοβερό, είναι το πιο απάνθρωπο και δείχνει πόσο αδίστακτος είσαι. Μιλάμε για κυκλώματα. Κυκλώματα τα οποία δρούσανε. Ξέρω ένα άλλο κύκλωμα που έγινε πριν από 2 χρόνια, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, ήταν Ρωμά το κύκλωμα αυτό. Πάλι εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και πήγαιναν σε σπίτια ηλικιωμένων και έπαιρναν ό,τι είχαν από τον καθένα. Άλλο του πήραν το χρυσό σταυρό που είχε κοιμήλιο της οικογένειάς του. Άλλο του πήραν, σε άλλους του πήραν χρήματα 100, 200, 300 ευρώ που είχαν στην άκρη από τη σύνταξή τους. Και το κύκλωμα αυτό εξαρθρώθηκε και από εκεί και πέρα έγιναν και σχετικές ανακοινώσεις από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης πέρσι.
1: Αυτό που σίγουρα γνωρίζουμε.
0: Αλλά αυτό το εντυπωσιακό ότι... τώρα, εκτός το ότι αυτή, όπως είπαμε, η αλήτικη πράξη, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσω, η αδίστακτη πράξη αυτών των ανθρώπων, η είδηση είναι και στον αριθμό των χρυσών λιρών. Γιατί επαναλαμβάνω, το να έχεις 5, 10, 15, 20 χρυσές λίρες το θεωρώ και λίγο αναμενόμενο και φυσιολογικό να τις έχεις.
1: Έτσι, για παλιές γενιές.
0: Για παλιές γενιές, αν τις έχεις, καλύτερα να τις βάλεις, ας το πούμε, σε μια θηρίδα τραπέζι να τις κρατάς. Αλλά οι ηλικιωμένοι τώρα σε τι θηρίδες και τα λοιπά. Να έχεις 4.700 λίρες είναι ασύλληπτο νούμερο.
1: Και
0: η Λία λοιπόν είναι στα 4.700.000.
1: Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι φοβερό το ποσό.
0: Φοβερό το ποσό, ναι.
1: Ότι δεν έχουμε ακούσει τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο για τόσο μεγάλο ποσό να έχει αποσπαστεί με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα σου πω ότι χρησιμοποιούν πάρα πολλές μεθόδους. Έχει συμβεί νομίζω στους γονείς, στους συγγενείς του καθενός μας. Στη μητέρα μου 2 φορές. Ψάχνουν να βρουν άτομα που ζουν μόνα τους, που είναι πλέον μόνα τους. Και μάλιστα επιστρατεύουν και συνεργούς οι οποίοι για να πείσουν τα θύματά τους ότι όντως το τηλεφώνημα που έγινε, ότι πρέπει να δώσουν κάποια χρήματα ή να τα βγάλουν εκτός κτλ. Τους λέει επικοινωνήστε με, θα σας καλέσουν και από την αστυνομία. Και τι κάνουν. Βάζουν ανθρώπους που παίρνουν και λένε: ξέρετε, είμαστε στέχνη του κυκλώματος. Είμαι ο τάδε γενικός αστυνομικός διευθυντής. Μαζέψτε αυτά που σας είπε, βάλτε τα εκεί και εμείς θα έρθουμε να τον πιάσουμε. Αυτό συνέβη πρόσφατα στο χωριό μου. Και ήταν έτοιμη η γυναίκα να κάνει αυτή την κίνηση, αλλά σκέφτηκε τελευταία στιγμή να επικοινωνήσει ίδια με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και της είπαν: κυρία μου, δεν σας κάλεσε κανένας από εδώ με αυτό το όνομα. Δεν υπάρχει, μην κάνετε τίποτα. Ερχόμαστε οι πραγματικοί αστυνομικοί. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι, αν και το τονίζω, σε τόσο μεγάλες ηλικίες και χωρίς να ξέρουμε την κατάσταση της υγείας, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είναι αδίστακτοι πλέον, δεν έχουν έλεγχο. Θα αναφερθώ και σε ένα άλλο περιστατικό. Πριν λίγο το ανέφερα, το είπα πρώτη φορά στις ειδήσεις, γιατί μου έκανε εντύπωση. Μία γυναίκα στην περιοχή της Θέρμης αποδείχθηκε μετά από καταγγελία γειτόνισσάς της ότι είχε μετατρέψει το σπίτι της κυριολεκτικά σε ζωολογικό κήπο. 200 ζώα, Βασίλη. Ναι, 190 σκυλιά και γατιά και 10 κατσίκες. Τώρα, αυτά τα ζώα σε ένα χώρο, σε ένα σπίτι, σε μια αυλή και ένα σπίτι.
0: Μην την κατηγορούμε.
1: Όχι,
0: την
1: δεν κατηγορώ.
0: Να σου πω το εξής, γιατί ξέρω περιπτώσεις φιλόζων που επειδή αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, δεν θέλουν να τα βλέπουν αδέσποτα. και τα περιθάλπτουν, να το πούμε, όταν έχουν μονοκατοικίες στα σπίτια τους. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις φυλόζων.
1: Συμφωνώ.
0: Τώρα, αν οι συνθήκες δεν ήταν καλές, αυτό είναι άλλο.
1: Είναι 200 ζώα. Τι έκταση πρέπει να έχεις για να τα φιλοξενείς σε καλές συνθήκες? Μιλάμε για 200, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 20. Είναι ο αριθμός πάρα πολύ μεγάλος. 120 σκυλιά, νομίζω, ναι, 70 γατιά.
0: Μόνο το φαγητό το οποίο θα ήθελαν αυτά τα ζώα είναι μία δαπάνη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα πρέπει να έδινε όλο της το εισόδημα εκεί. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην υπηρεσία των ζώων. Λοιπόν, χωρίς να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι όταν μαζεύεις ένα τόσο μεγάλο αριθμό γατιών και σκυλιών στο σπίτι σου, οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. Αλλά το σκέφτονται και άλλο. Σου λέει, από το να είναι αδέσποτα, είναι σε ένα προστατευμένο χώρο. Είναι πάντως όντως εντυπωσιακός ο αριθμός των σκυλιών και των γατιών που ήταν στη μονοκατοικία της συγκεκριμένης γυναίκας.
1: Λοιπόν,
0: η οποία θα βρεθεί και αντιμέτωπη. Δηλαδή, και στο τέλος βρίσκουν και τον πελάτη τους αυτοί οι άνθρωποι. Η αγάπη τους υπερβολική, το πάθος που έχουν για τα ζώα, για την προστασία των ζώων, τους βρίσκει και κατηγορούμενους. Και αντί να έχουν από αυτή την ιστορία να πούνε ένα μπράβο κάποιοι.
1: Και λοιπόν, μια βοήθεια βρίσκουν, από τοπικές αρχές.
0: Ναι. Είναι και το θέμα αυτό. Τι βοήθεια έχουν από τις τοπικές αρχές? Μου έλεγε μια φιλόζωος ότι σε άλλο δήμο της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, την κυνηγάνε πάρα πολύ, ακριβώς επειδή έχει αυτή την τάση να βοηθάει και να περιθάλπτει ζώα. Ο αριθμός βέβαια αυτός, άλλο να έχεις 5-10 γατιά
1: και 20,
0: σκυλιά,
1: ακόμη και άλλο 200.
0: Λοιπόν, σε ένα χώρο ο οποίος πρέπει να είναι και ανάλογος, έτσι. Λοιπόν, αλλά να έχεις 200 ζωάκια σε μια μονοκατοικία, εδώ είναι λίγο προβληματικό αυτό.
1: Λοιπόν, χθες ακούσαμε διαστόματος Στέλιο Αγγελού, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο της διοίκησης για την αντιμετώπιση του οξυμαίου προβλήματος στη στάθμευση. Όλοι βλέπουν καθημερινά τι γίνεται, διπλοπαρκαρισμένα, πεζοδρόμια απροσπέλαστα από ΙΧ, φορτηγά να αποτρέπουν την κυκλοφορία των λεωφορείων κτλ. Παρουσίασε λοιπόν το σχεδιασμό του Δήμαρχου, το σχεδιασμό της διοίκησής του για τη δημιουργία περίπου 4.000 νέων θέσεων στάθμευσης για αυτοκίνητα και άλλων 900 για δίκυκλα. 5 βασικές παρεμβάσεις, έτσι εντάχει θα αναφέρω. Διαμόρφωση νέων δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων σε δωρεάν χώρου στάθμευση, εγκατάσταση πολυόροφων αυτοματοποιημένων συστημάτων, δημιουργία 2 υπόγειων πάρκινγκ, αλλά και εφαρμογή τη διαγώνια στάθμευση σε επιλεγμένου δρόμου. Ένα από αυτού είναι εκεί στην περιοχή τη Τούμπα, το σκεφτόμουν, η οδό Κλεάνθου. Λέει, εφόσον το επιτρέπει το μέγεθο του δρόμου. Έτσι λέει, θα κερδίζουμε 30% χώρου στάθμευση. Αυτά θα υλοποιηθούν σταδιακά. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει, γιατί είναι οξύτατο πρόβλημα. Πλέον δεν ξέρουν οι Θεσσαλονικείς πού να παρκάρουν. Από την άλλη, είχαμε νέες ανακοινώσεις από τον Υπουργό Αποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, για την υπερυψωμένη λεωφόρο, τον flyover, που νομίζω ότι είναι το έργο Βασίλη που τρέχει με τους ταχύτερους ρυθμούς που έχουμε δει εμείς ποτέ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες έχουν φτάσει ήδη στο 70%. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δήμας ότι μέσω της περιψωμένης λεωφόρου θα υπάρχει δυνατότητα για διπλασιασμό των οχημάτων που διέρχονταν αώρα από την περιφερειακή. Αν δεν κάνω λάθος, τα νούμερα ήταν από 5 σε 10.000. Αναφέρθηκε και στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Είπε ότι η κίνηση των οχημάτων μειώθηκε ήδη επιπλέον κατά 10%.
0: Επανερχόμενοι στο θέμα των χρυσών λιρών, γιατί μου στείλε ένα μήνυμα εδώ ένας ακροατής, μου λέει και πού ήξερε τις είχε μετρημένες τόσες πολλές λίρες. Είναι ένα ερώτημα κι αυτό. Γιατί κατανόμασε αριθμητικά ότι ήταν 4.766 χρυσές λίρες.
1: Αυτά δεν τα ξεχνάνε ηλικιωμένοι καθόλου, σε βεβαιώνω. Τα ξέρουν
0: τόσο,
1: όλα.
0: Και τόσο μεγάλο αριθμό.
1: Τι ακριβώς
0: το να έχεις 5-10 λίρες, καταλαβαίνω ότι δεν το ξεχνάς. 15, 20, 30, 100. Θυμόταν ακριβώς και τον αριθμό 4.766.
1: Α, είναι περιουσία μιας ζωής που την έχεις.
0: Δεν είναι περιουσία μιας ζωής. Αυτή μιλάμε για 4,7 εκατομμύρια, πάνω από 4 εκατομμύρια. Αν έχει 4 εκατομμύρια στο σπίτι της.
1: 4,7 μαζί με τα κοσμήματα που εκλάψαν, αξίας 10.000 ευρώ περίπου. 4,7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν ξέρω. Ίσως αυτό το θέμα να έχει και συνέχεια. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις που θα γίνουν για την εξέλιξη αυτού του θέματος. Είναι όντως η είδηση πάρα πολύ σοβαρή.
1: Θα κλείσω με μια μεγάλη συγκέντρωση με αχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους ταξιούχους και όχι μόνο και στους εργαζόμενους που δεν λαμβάνουν δώρο. που οργανώνεται για τις 6 μέρα το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Οπότε παρόμοιες δράσεις και συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας και στην Αθήνα. Στη δική μας εδώ την κινητοποίηση θα συμμετάσχουν συνταξιούχοι όλων των ταμείων, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, συλλογικότητες και το απόγευμα θα έχουμε πορεία. Το λέω και γι' αυτό, γιατί για τις 6 είναι το ραντεβού στο άγαλμα του Βενιζέλου και γύρω στις 7 θα υπάρχει προφανώς και κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση από το σημείο από όπου θα διαλυθεί η πορεία. Επομένως, και κάποιο θέμα για τους οδηγούς που θα κινούνται
0: μετά
1: στο κέντρο.
0: Μετά τις 7 το απόγευμα, ναι, ναι, λοιπόν, στο κέντρο, θα, όσοι είστε, γιατί σήμερα και η αγορά είναι ανοιχτή το απόγευμα, να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχει μια ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία, στο ύψος της Εγνατίας, Βενιζέλου κλπ. Λοιπόν, εντάξει, Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν επίσημη μέρα της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου, και για το πώς ξεκίνησε η διανομή, ποια είναι η ακριβής τιμή, μέσος όρος δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, θα μας πει τώρα ο Θέμης ο Κιουρτζής. Κύριε Κιουρτζή, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, είστε ακούμε, καλά. Ακούμε.
2: Κοιτάξτε, η μέση τιμή είναι στα 1,55. Ανάλογα τις ποσότητες και τα λίτρα, είναι τις ποσότητες των λίτρων είναι και η τιμή. Τώρα θα είναι λίγο χαμηλότερη, λίγο υψηλότερη, αλλά περίπου η μέση τιμή του νομού είναι αυτή.
0: 1,50 ή 1,55?
2: 1,50.
0: Στο 1,50 λοιπόν. Άρα υπάρχουν και...
2: Συγγνώμη. 1,55.
0: 1,55. Διάβασα ότι η εταιρεία πετρελοειδών, προκειμένου, ας το πούμε, να κάνει το προϊόν πιο προσιτό, το έχει 1,49.
2: Δεν είναι προσιτό. Είναι μια κατευθυνόμενη τιμή για το κράτος. Δεν είναι ηθικό να πουλάς στον πρατηριούχο σου 1,49 και να πουλάς εσύ και 1,49 στον...
0: Άρα λέτε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Κλασικά δεν είναι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, αλλά τώρα επειδή είναι πολύ μεγάλη η ένταση της τιμής, φαίνεται περισσότερο.
0: Άρα στην ουσία...
2: Και να τον το συμπληρώσω. Η εταιρεία η συγκεκριμένη δεν κάνει διανομή ιδιαίτερη. Αν κάνει ένας πρατηριούχος στο δικό του χώρο 20-30 παραδόσεις, αυτή κάνει 5 για όλα τα πρατήρια.
0: Το εύρος της τιμής ποιο είναι? Το εύρος της τιμής, δηλαδή, από ποιο είναι η πιο χαμηλή τιμή και ποια είναι η πιο υψηλή τιμή από αυτά που
2: λέτε? Θα σας πω τη φυσιολογική τιμή. 1,530 με 1,560. Όλα τα άλλα δεν είναι φυσιολογικές τιμές.
0: 1,530 λέτε η χαμηλή και 1,560 η πιο...
2: Ναι, είναι το εύρος της τιμής που είναι φυσιολογικό. Γιατί το να βγαίνει, και επειδή η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει και δηληστηριακό όμιλο από πίσω της, θα έπρεπε να δώσει τα 5 λεπτά αυτά έκπτωση στον πρατηριούχο, στο συνεργάτη της, στον πελάτη της, να είναι και αυτός πιο φθηνός. Όχι να πουλάει σε κόστος, τιμή κόστος.
0: Λοιπόν,
2: αυτό δεν είναι ηθικά πράγματα.
0: Άρα στην ουσία πάμε για μια μέση τιμή στο 1,55, κρατάμε αυτό, ναι, που σημαίνει ότι μέση τιμή 1,55, ναι, εγώ θα την κάνω τη σύγκριση, γιατί βλέπω τρομερά πράγματα να λέγονται. Να λέγονται, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την περσινή, με το τέλος της σεζόν, όπου ήταν 1,70. Να λέγεται, παραδείγματος χάρη, ότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης η τιμή είναι πάνω από 2 ευρώ. Τρελά πράγματα, προκειμένου να μας πούν ότι έχουμε φτηνό πετρέλαιο. Εγώ θα κάνω τη σύγκριση σε σχέση με την περσινή ίδια μέρα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου του 2025. Τότε είχαμε 1,10, έτσι δεν είναι? Το 1,10 το περσινό έγινε 1,55 φετινό. 45 λεπτά διαφορά, αύξηση 38% όπως το υπολόγισα.
2: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι ακριβότερο το προϊόν, γιατί με τον ίδιο τρόπο το 1,49, όταν δεν πουλάω, μπορώ να πω και 1,45, και άμα δεν κάνω διανομή, από 1,45 δεν με χαλάει. Τι με πειράζει, γίνω και ήρωας ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος στη διανομή του πετρελαίου. Δεν κάνω διανομή, πουλάω 1,45. Αφού δεν αγοράζω και δεν πουλάω, το ίδιο πράγμα έγινε και πέρσι. Έγινε μια σύγκριση το 1,75 που έκλεισε η αγορά τον Απρίλιο, που δεν αγόρασε κανένας. Γιατί πουλήθηκαν 100 εκατομμύρια λιγότερα λίτρα. Το είδατε κιόλας ότι από την μείωση των κερδών, των εσόδων που είχε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προέρχεται από τη μείωση της κατανάλωσης στον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πουλήθηκε πετρέλαιο. Άρα κάνουμε μία σύγκριση για κάτι που δεν πουλήθηκε με κάτι που πουλιέται, που το έχει ανάγκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι όπως βλέπετε τις φετινές ανακοινώσεις, διότι εδώ έχουμε επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια, σύνολο 40 λεπτά. Εάν δεν υπήρχαν επιδοτήσεις, η τιμή θα ήταν 1,95, εντελώς απαγορευτική, δεν θα έπαιρνε κανένας πετρέλαιο. Στο ντίζελ η τιμή επιδότησης είναι 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια, σύνολο 20 λεπτά. Και στην αμόλυβδη έχουμε το εξής, κατά την άποψή μου λίγο οξύμορο, η επιδότηση ήταν 10 λεπτά από τα δηληστήρια, κόπηκε η επιδότηση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια και έχουμε το κράτος να επιδοτεί με 10 λεπτά, στην ουσία δηλαδή η τιμή της αμόλυβδης θα είναι στα ίδια επίπεδα, δεν θα έχει καμία περαιτέρω έκπτωση ο κόσμος και σε συνδυασμό πάντοτε με τις τιμές της διεθνής του πετρελαίου.
2: Σταμάτησε την επιδότηση στη βενζίνη το δηληστήριο και την έδωσε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Την έδωσε στο πετρέλαιο θέρμανσης, ακριβώς.
2: Γιατί να δώσει επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά, μας κάνουν και τους κούκλους τώρα και πουλάνε κάτω του κόστους που πουλάνε σε εμάς.
0: Αυτό δεν το κάνουν αυτό. Ναι, αλλά αυτό γίνεται με την ανοχή της κυβέρνησης. Εδώ υπάρχει μια συνεργασία κυβέρνησης δηληστηρίων που βγάζει μάτια. Λοιπόν, εδώ ανέλαβε το κόστος από το κρατικό προϋπολογισμό της αμόλυβδης η κυβέρνηση και στην ουσία, στο πούμε, τα 20 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση είναι ένα τίποτα, είναι ψίχουλα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξανακρατάνε τη λογική του επιδόματος αυξανόμενο κατά 30% για τα ψηφαλάκια για να πούν ότι κάνουν κοινωνική πολιτική και διαφημίζουν, αυτό είναι το εξωφρενικό της κατάστασης, διαφημίζουν ότι το πετρέλαιο είναι φτηνό. Πώς είναι φτηνό 1,55, πόσοι θα πάρουν και αλήθεια, θέλω να μου πείτε από το πρωί πόσες παραγγελίες έχετε εσείς προσωπικά, πόσα τηλέφωνα έχετε για παραγγελίες.
2: Έχω 50 ερωτήσεις, πόσο κάνει το πετρέλαιο.
0: Ούτε μία.
2: Έχουμε 50 ερωτήσεις. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι καταναλωτές οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι το πρώτο τους μέλημα η τιμή, αλλά οι 50 είναι ερωτήσεις.
0: 50 ερωτήσεις. Πόσες παραγγελίες δεν μου είπατε όμως.
2: Είχα παραγγελίες από τους ανθρώπους αυτούς, έχω 10.
0: 10 παραγγελίες μας.
2: Ναι, τους 50 θα πάρουν και κάποιοι, γιατί θα το διαβουλευτούν με την οικογένεια.
0: Και όταν τους λέτε, ας το πούμε, για αυτή την τιμή, πώς αντιδρούν.
2: Εγώ δεν έχω βγάλει προσωπικά τιμή. Ακόμα. Δεν παρέλαβα καύσιμο.
0: Α, δεν έχετε παραλάβει ακόμα.
2: Θα παραλάβω και θα δω τι θα κάνω και θα το σκεφτώ πώς θα κινηθούμε στην αγορά. Γιατί ακούμε διάφορα και να σας πω ότι με προβληματίζουν αυτά που ακούμε στην αγορά.
0: Ναι. Δεν θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Προφανώς κάτι είναι που δεν σας κολλάει καλά, ας το πούμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό το που κάνετε εσείς, γιατί μας δίνετε ήδη σε αυτή τη στιγμή, το κάνουν και άλλοι συνάδελφοί σας, που σημαίνει
2: νομίζω,
0: ότι...
2: Νομίζω αρκετοί.
0: Άρα σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα μπορεί να γίνει διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Αυτό μου λέτε.
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα, πάντα, προτεραιότητα στις φορτώσεις, στις εγκαταστάσεις, έχουν τα αυτοκίνητα, τα βιτία που πάνε στην επαρχία. Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενά κτλ. Δηλαδή, πρώτα θα φορτώσουν αυτά τα βιτία και μετά θα φορτώσουν τα δικά μας που είναι εντός της πόλης. Άρα υπάρχει μια δυσκολία. Με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός, ο οποίος είναι προβληματικός για την αγορά και προσβλητικός για τους εμπόρους. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος και λέει για τιμές οι οποίες δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα, αλλά και δεν κάνει και διανομή, εκεί υπάρχει.
0: Ναι, γιατί θα το ακούσει αυτό ο κόσμος, θα το διαβάσει και θα σε πάρει τηλέφωνο και όταν εσύ του πεις 1,55 θα σου πει γιατί ο άλλος το έχει 1,49 και εσύ το έχεις 1,55.
2: Σωστό θα πει, θα αναρωτηθεί ο καταναλωτής. Όταν του πεις όμως, κάνε παραγγελία να δούμε σε πόσες μέρες θα στο φέρουν από εβδομάδα, τότε θα αρχίσει να του σκέφτεται διαφορετικά. Γιατί λέω δεν ανταποκρίνεται στην αγορά αυτή η τιμή. Αυτός που πουλάει δεν διανέμει.
0: Πάντως, επειδή μου το είπαν άνθρωποι, επειδή πέρσι δεν έβαλε σχεδόν κανένας πετρέλαιο Μάρτιο-Απρίλιο και επειδή το πετρέλαιο των απομείναν το που έμεινε στις περισσότερους καταναλώθηκε λόγω Λέβητα, λόγω ζεστού νερού και το μπόιλερ και τα λοιπά, πολλοί έχουν μείνει στεγνοί και θέλουν να βάλουν πετρέλαιο. Λοιπόν, έστω μικρές ποσότητες, αλλά νομίζω ότι αυτό θα... είχε ενδιαφέρον να μου πείτε αυτές οι παραγγελίες που έχετε και τις οποίες θα τις εξυπηρετήσετε τις επόμενες μέρες είναι για πολλά λίτρα ή είναι 150, 200, 300 λίτρα.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω αυτό που λέω κάθε χρόνο. Στην αρχή της σεζόν παίρνουν οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν στο σκεπτικό τους ότι θα πάρουν στην αρχή της σεζόν. Αυτοί μπορεί να ήταν 50, σήμερα γίνανε 15. Γιατί γίνανε 15? Γιατί αναρωτιούνται πόσα θα κάνουν. Δεν είναι σε όλους αυτούς που ενδιαφέρει μόνο να πάρει. Είναι και πόσα θα το πάρει. Και μετά θα επιλέξει και τον προμηθευτή του. Άρα υπάρχει μια σειρά καταναλωτών που γεμίζουν τη δεξαμενή τους στην αρχή του χρόνου. Και κάποιοι που γεμίζουν στο τέλος της σεζόν. Το τέλος της σεζόν δεν πήραν αυτοί, διότι με ένα 75 τι να πάρουν. Άρα έρχεται διπλάσια ποσότητα αυτοί που θα παίρνουν φέτος στην αρχή της σεζόν και αυτοί που δεν πήραν τον Απρίλιο. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Όμως κολλάνε όλοι στην τιμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η τιμή. Και να δώσει πόσα λίτρα. Δηλαδή κάποιος που έπαιρνε 2.000 λίτρα και πλήρωνε 2.000 ευρώ πέρσι 2.200, σήμερα καλύτερα να πληρώσει 3.000, ένα χιλιάρικο παραπάνω.
0: Βέβαια, είναι μεγάλο το
2: ποσό.
0: Βέβαια το σκέφτεται. Προφανώς. Γι' αυτό και είπα, κύριε Κιουρτζή, ότι δεν μπορούν να, στην πράξη όλα αυτά τα οποία κάνουν είναι αλχημίες που στο τέλος τις βρίσκουν μπροστά τους στον ίδιο τον καταναλωτή. Δεν μπορεί να λες ότι το πετρέλαιο είναι φτηνό επειδή στο τέλος της σεζόν είχε ένα 75 και τώρα έχει ένα 55. Το πετρέλαιο είναι ακριβό. Είναι ακριβό.
2: Διότι τα έσοδα του κράτους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν υπερβολικά από την αυξημένη τιμή του ΦΠΑ. Δηλαδή ο φόρος περιστέμενης αξίας έδωσε υπερέσοδα στο κράτος από την αυξημένη τιμή. Μειώθηκε η κατανάλωση, γι' αυτό δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι επί των λίτρων. Ο φόρος περιστέμενης αξίας είναι επί της τιμής. Άρα
0: πέστε
2: μεγαλύτερη τιμή.
0: Πέστε μου κάτι άλλο, αυτό που κάνουν με τα επιδόματα. Εάν δεν ακολουθούσαν την επιλογή της επιδοματικής πολιτικής και τα χρήματα που δίνουν για τα επιδόματα, θέρμανσης κλπ., τα δίνανε στην τιμή, στην αντλία. Πόσο φθηνότερο θα ήταν το πετρέλαιο σήμερα?
2: 15 με 20 λεπτά.
0: Άρα δεν θα είχε ένα 55, θα είχε ένα 35. Άλλο ένα 55 και άλλο ένα 35, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ήταν και πριν 3 χρόνια είχαμε ένα 35 πετρέλαιο.
0: Διότι αυτός ο οποίος καλείται να βάλει πετρέλαιο πρέπει να βρει τα λεφτά και να κάνει αίτηση το Νοέμβριο και να του πιστωθούν τα λεφτά τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα ποιος πεθαίνει, που λέει κάποιος, όταν ο άλλος δεν έχει ρευστότητα.
2: Το αίτημα το δικό μας ποιο είναι? Άνοιξε την πλατφόρμα με το άνοιγμα της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, για να μην σου πω και πιο μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, λειτουργεί χρόνια. Να ξέρει ο καταναλωτής πώς θα πάρει. Και δώσε τα λεφτά στις πρώτες μέρες της διανομής. Για να πάρει όλες τις λεφτά να πάει να αγοράσει.
0: Εντάξει, κύριε
2: Κιουρτζή. Άμα δεν έχει λεφτά, τι θα αγοράσει? Μια σοβαρή μερίδα καταναλωτών οι οποίοι μετράνε τα πάντα.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και το βράδυ. Πρέπει να πω ότι καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή που έκανε πρεμιέρα την περασμένη Πέμπτη, το Εφόλης της Ύλης στην TV100 σήμερα, είναι ο Θέμης Κιουρτζής, όπως είναι και άλλοι άνθρωποι, διότι σήμερα αξιολόγησα ως το πρώτο θέμα των ημερών και της εποχής μας, είναι αυτός ο τετραπλός κίνδυνος της καθημερινότητάς μας να γίνουμε όλοι νεόπτωχοι. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Είναι ο διατροφικός, είναι ο στεγαστικός, είναι ο ενεργειακός, καύσιμα και άλλες πηγές ενέργειας, και είναι και ο δημογραφικός. Με αυτό το τετραπλό πρόβλημα θα ασχοληθούμε σήμερα στην εκπομπή, και ένας από τους καλεσμένους ήταν και ο Θέμης ο Κουτζής, το βράδυ ζωντανά στην TV100. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Θέμη.
2: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από το Θέμη τον Κουτζή, αλλά καταλάβατε έτσι την μικροπολιτική, έτσι, όχι απάτη, αλλά τέλος πάντων επικοινωνιακή διαστρέβλωση που επιχειρείται από την κυβέρνηση. Σου λέει, ένα 55, φτηνό πετρέλαιο, διαραίουν και στα παπαγαλάκια τις τιμές άλλων χωρών, που οι περισσότερες από αυτές τις χώρες, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία ή αλλού ή στην Ιταλία, το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο κομμάτι από το φυσικό αέριο, όπως και εδώ, αλλά εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες διαφορές. Οπότε δεν έχουν κανένα λόγο να επιδοτήσουν το πετρέλαιο θέρμανσης από τη στιγμή που το πετρέλαιο αφορά ένα πολύ μικρό κομμάτι του πληθυσμού τους. Το βάζουν και αυτό, ενώ στην Ελλάδα αφορά ένα μεγάλο κομμάτι, ιδιαίτερα στην περιφέρεια που δεν έχουν ακόμα φυσικό αέριο. Και λένε επίσης, ένα 75 ήταν, έκλεισε πέρσι. Φέτος κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην είναι ένα 75. Ένα 95 θα είχε χωρίς την επιδότηση. Πάρε 20 λεπτά επιδότηση. Τα άλλα τα δίνουν τα δηληστήρια, τα οποία έχουν θησαυρίσει από αυτή την ιστορία. Και σαν αντιστάθμιζο το δηληστήριο να αναλαμβάνει και τα 10 λεπτά κόστος της επιδότησης της αμόλυβδης που φεύγουν από τα δηληστήρια για να πάρουν τα 20 λεπτά του πετρελαίου. Άρα τα δηληστήρια πάλι βούτυρο, ζάχαρη, μια χαρά θα βγούνε. Και σου λέει μετά ότι εγώ, βλέπεις, κάνω και κοινωνική πολιτική με το επίδομα θέρμανσης. Το οποίο επίδομα θέρμανσης, θα το πω και πάλι, δίνεται με βάση το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο δεν είναι το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα. Διότι εξαιρούνται από το επίδομα θέρμανσης άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, επειδή δηλώνουν όλα τα εισόδηματά τους, αλλά έχουν και άλλα τεράστια έξοδα, και το παίρνουν το επίδομα θέρμανσης άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διαπιστωμένη φοροδιαφυγή, διότι πολύ απλά δεν είναι αυτό το πραγματικό τους εισόδημα, το φορολογητό εισόδημα. Και γι' αυτό κλείνει τα μάτια το κράτος και για τα ψηφαλάκια δεν παίρνει τη γενναία απόφαση όλο τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να διαθέσει να τα ρίξει στην Αντλία. Διότι αν τα έριχνε στην Αντλία, όλοι σήμερα θα αγοράζαμε πετρέλαιο θέρμανσης 1,35. Και επαναλαμβάνω, και αυτοί που θα πάρουν το επίδομα δεν θα το πάρουν τώρα, θα το πάρουν 15 με 20 Δεκεμβρίου. Αλλά θα πρέπει να βάλουν πετρέλαιο μέχρι τις 15-20 Δεκεμβρίου και να βρουν τα χρήματα για να βάλουν πετρέλαιο. Θα δανειστούν, τι θα κάνουν δεν ξέρω. Ενώ αν είχαν όλο το ποσό στην Αντλία, τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είχε διανομή 1,35, που επαναλαμβάνω, τηρουμένων των αλλεργιών, θα ήταν μια καλή τιμή, μια προσιτή τιμή τέλος πάντων, μια ελκυστική τιμή για να αγοράσει ο άλλος πετρέλαιο. Ενώ το 1,55 συνεχίζει να μην είναι ελκυστικό. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα μετάθουμε σε πολύ λίγο.
3: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
0: Το ενεργειακό πυροδοτεί νέο κύμα αυξήσεων στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ, που η κατάσταση πραγματικά και εκεί είναι ένα τραγέλαφος. Μας λένε για κωδικούς προϊόντων τα οποία μειώθηκαν και τελικά μειώθηκαν μόνο σε συγκεκριμένες σούπερ μάρκετ, ενώ τα ίδια τιμές σε άλλα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόντων είναι αυξημένες. Λες και εμείς πρέπει να κάνουμε τους detective και να τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να συγκρίνουμε τιμές, προκειμένου να δούμε τις χαμηλές τιμές προϊόντων στο σούπερ μάρκετ που είναι πιο φθηνά. Άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά ένα συνταξιούχος που δεν έχει να κάνει το πρωινό. Το ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να την κάνει. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει σε 5-10 λεπτά τα βασικά ψώνια που έχει για την οικογένειά του και θα φύγει. Και αν είναι τυχερός, θα πέσει σε μειώσεις τιμών. Αν δεν είναι τυχερός, θα το πληρώσει το προϊόν πολύ πιο ακριβά από ό,τι θα το έπαιρνε σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ. Άρα στην ουσία η πολιτική αυτή απέτυχε στην πράξη. Και όχι μόνο απέτυχε στην πράξη, και μειώσεις τιμών στην ουσία δεν έχουμε. Εν αντιθέσει, έχουμε μεγάλες αυξήσεις σε διάφορα προϊόντα. Ένα από αυτά που είναι η φέτα, το τυρί, η φέτα, όχι το τυρί, η φέτα, όπου έχει πάρει την ανιούσα και θα μας πει για αυτές τις τιμές που αναμένεται να έχουμε νέες ανατιμήσεις στα ράφια. Τώρα στη συνομιλία μας ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, ο κύριος Νίκος Τσεμπερλίδης. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τσεμπερλίδη, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η φέτα πόσο έχει φτάσει η φέτα?
2: Έχει διακύμαση η φέτα από, αν είναι τυποποιημένη, μικρής τυποποίησης. Έχει πολύ ψηλή τιμή κιλού, αλλά κινείται από τα 9 μέχρι τα 14-15 ευρώ. Αυτές είναι οι διακυμάνσεις που δεν δικαιολογούνται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους ο υπουργός, ο τρίτος υπουργός στη σειρά ανάπτυξης, μετά τον κύριο Σιάκα και τον κύριο Άδωνο, ο κύριος Θεοδωρικάκος, παραδέχθηκε κάτι. Χωρίς να το πει σαν ομολογία, αλλά παραδέχτηκε ότι οι τιμές δεν ελέγχονται, τους έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Άρα γιατί το κάνει τώρα και δεν το κάνανε πολύ νωρίτερα? Γιατί ήταν μια ιστορία που τους βόλευε. Ήταν μια ιστορία η οποία οδηγούσε σε υπερέσοδα και ύστερα μοιράζουμε κατρεπτάκια στους αγενείς εν ώψη και των εκλογών.
0: Αυτό μου θυμίζει καύσιμα. Λοιπόν, αφήσαμε τις τιμές στα 2,20 στην αμόλυβδη όλο το καλοκαίρι. Θησάβρισαν εντός εισαγωγικών τα δημόσια ταμεία από έσοδα με τους φόρους, με τους υψηλούς ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ΦΠΑ που έχουν τα καύσιμα. Και έρχονται τώρα, λοιπόν, για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε συνεννόηση με τα δηληστήρια, τα οποία και αυτά έχουν θησαυρίσει όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, να κάνουν επιδοματική πολιτική με το επίδομα πετρελαίου αυξημένο κατά 30% και με 40 λεπτό στην τιμή, λέγοντας μας μάλιστα ότι θα αγοράσουμε και φτηνό πετρέλαιο θέρμανσης, λες και τα 1,55 είναι μια τιμή φτηνή. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στον χώρο των καυσίμων και της ενέργειας.
2: Κύριε Κοντοβουλίδη, άκουγα ότι θα επιδοτήσουν, λέει, το πετρέλαιο θέρμανσης 40 λεπτά. Επειδή ξέρω τις τιμές και τις διεθνείς τιμές που υπάρχει στα δηληστήρια χωρίς τον φόρο, κινείται γύρω στο 1,08, έβαλα πάνω τα 28 λεπτά που έχει αντί τα 41 που είναι στη κίνηση και τα 70 που είναι στη βενζίνη, έβαλα τα 28, συν τις εταιρείες, συν τα ποσά που παίρνουν οι πρατηριούχοι, βάζεις και το ΦΠΑ πάνω σε αυτό, ανεβαίνει η τιμή γύρω στο 1,60 περίπου, ο μέσος όρος. Άρα για ποια 40 λεπτά επιδότηση μιλάνε?
0: Άρα λέτε ότι τα νούμερα δείχνουν ότι χωρίς επιδότηση έπρεπε να έχουμε 1,60 τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Και εμείς έχουμε 1,55 με 40 λεπτά επιδότηση. 20 από το κράτος, 20 από το κράτος και 20 από τα δηληστήρια. Άρα τι είναι αυτό, απάτη είναι αυτό, απάτη.
2: Κυριολεκτικά απάτη. Ας καθίσουν να κάνουν τους υπολογισμούς.
0: Κοροϊδεύουν τον κόσμο.
2: Αν εννοούν ότι, ξέρετε, το πετρέλαιο κίνηση έχει 2,10 η μέση τιμή τώρα, εμείς δίνουμε 40 λεπτό και θα κατέβει, ξέρω εγώ, στο 1,50-1,55 πόσο βγαίνει. Αυτή είναι η απάτη, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρουν πολύ καλά ότι από τα 40,1 λεπτά που έχουν τον ειδικό φόρο, σύνυστερα ο ΦΠΑ βγαίνει, έτσι στο σύνολο βγαίνει, είναι φόρος επί φόρο, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, εν πάση περιπτώσει, τώρα κατεβαίνει στα 28 λεπτά. Άρα ήδη έχεις μια 12 λεπτά από τη μείωση της επιδότησης, της μείωσης του ειδικού φόρου. Αυτά τα πράγματα, αυτή η κοροϊδία σημαίνει και επιβεβαιώνει αυτό που διαβάσαμε στην έρευνα της Eurostat, ότι οι Έλληνες δεν ψάχνουν να δούνε τα fake news, αν μπορούν να τα διασταυρώσουν. Άλλο κάθε Έλληνας τώρα έβαζε κάτω την ιστορία και έβλεπε τις διεθνείς
0: τιμές. Κοιτάξτε, μεγάλος είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Δεν μπορεί να είσαι μέσο ενημέρωσης και να προτάσεις χθες και σήμερα ως είδηση, δηλαδή αυτό εμένα με τρελαίνει, είναι και θέμα δημοσιογραφικής διοντολογίας, ως είδηση ότι είναι φθηνότερο το πετρέλαιο σε σχέση με το τέλος της σεζόν και είναι πολύ μεγάλη η επιδότηση των 40 λεπτών. Και αυτό προτάσσουν πολλά μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά. Και αυτά διαπράττουν απάτη. Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην ουσία εξαπατούν την κοινή γνώμη. Θα μου πεις, ο κόσμος δεν ξέρει ότι πέρσι έβαλε πετρέλαιο 1,10 και φέτος θα βάλει 1,55. Δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Γι' αυτό θεωρώ τη φτηνή την απάτη την οποία διαπράττουν.
2: Πόσα μέσα σαν και εσάς λένε την αλήθεια?
0: Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
2: Αυτή είναι η ιστορία. Θέλω να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν επιστοποιημένες ενώσεις καταναλωτών πανελλαδικές τρεις. Μία είναι το ΚΕΠΚΑ, η ΕΚΠΙΖΟ και Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών. Εγώ στα κανάλια βλέπω να παίζει ένας εκπρόσωπος συνέχεια που είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα ήταν στην ΕΡΤ, αύριο θα είναι στο ΜΕΓΑ, θα είναι κάπου αλλού. Ο οποίος δεν εκπροσωπεί τίποτα. Δεν έχει ένωση από πίσω. Είναι ένα δικηγορικό γραφείο που βγαίνει και κάνει αυτό που έκανε τόσα χρόνια. Άρα, όταν σαν δημοσιογράφος αυτό που βγάζει που εκπροσωπεί καταναλωτές δεν ελέγχει ποιος είναι, σημαίνει ότι θες έναν άνθρωπο να παίζει το παιχνίδι που θες να ακούσεις, ο καταναλωτής. Σε πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι άλλο. Πέστε μου λίγο κάτι. Διαβάζω εδώ.
2: Έχει να κάνει,
0: ότι...
2: έχει να κάνει με την ενημέρωση και την σωστή ενημέρωση, δηλαδή την αληθινή ενημέρωση. Ναι.
0: Πέστε μου κάτι άλλο. Εδώ βλέπω ότι ήδη παρατηρούνται αυξήσεις της τάξης του 6-15% σε αρκετά τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση αυτά τα οποία παράγονται με εγωπρόβειο γάλα, το οποίο η τιμή του ανεβαίνει συνεχώς λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν στην κτηνοτροφία. Και διαβάζω ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες κατηγορίες, όπως παραδείγματος χάρη τα δημητριακά και τα ζυμαρικά, που δέχονται πιέσεις λόγω της τιμής του σιταριού.
2: Σιταριού? Αυτό που θα βγει του χρόνου.
0: Ναι, αυτό που θα βγει του χρόνου. Μιλάμε για τους επόμενους μήνες.
2: Από το σιτάρι, το μαλακό σιτάρι που λύθηκε η μέση τιμή του 16 λεπτά, ενώ όταν υπήρξαν οι αυξήσεις στα ζυμερικά, στα ψωμιά παντού, είχε φτάσει στα 25 λεπτά.
3: Άρα είναι περίπου 9 με 10 λεπτά χαμηλότερα από το 24.
0: Άρα δεν είναι αδικαιολόγητες αυτές οι αύξησεις οι οποίες αναμένουν.
3: Άρα η κοροϊδία το ότι δεν έπεσε το αλεύρι έχει να κάνει με το ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία βλέπει τα καρτέλ και εντοπίζει αυτή την καρτελοποίηση της αγοράς για να τους τιμωρήσει. Γιατί η κυβέρνηση καλή, λέει, τους φορείς της αγοράς, συζητάει μαζί τους και συμφωνεί. Και τι βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, πρέπει να πει, αντί να αναγνωρίσει ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι, αν θέλανε να μην το χάσουν, ήταν σίγουροι ότι μπορούσαν, αλλά το έχουν, ομολογεί ότι το έχουν χάσει, αλλά ξέρετε, ευθύνονται και ενώσεις καταναλωτών. Βεβαίως ευθυνόμαστε εμείς, αλλά εμείς δεν έχουμε στοιχεία. Λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, κύριοι, γιατί δεν ονοματίζετε αυτούς που δεν συμμετέχουν στη μείωση των τιμών ή υπερβολικά υψηλές τιμές, περίεργες τιμές υψηλές, γιατί δεν τα βλέπετε αυτά? Δηλαδή λέει ότι εγώ έχω τους μηχανισμούς ελέγχου, εγώ τους χρηματοδοτώ, έχω φτιάξει το πόσο κάνει, εσείς δεν παίρνετε δραχμή, αν σας ενισχύουν οι καταναλωτές ή όχι, από εκεί και πέρα ελάτε να ελέγξετε εσείς την αγορά. Τι προσπαθεί να κάνει, να μεταφέρει αυτό που κάνουν συνέχεια τώρα? Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια, δηλαδή ποιος ευθύνεται για τον πληθωρισμό πρώτα, γιατί η ακρίβεια έχει σχέση με το εισόδημα. Ποιος ευθύνεται για τον πληθωρισμό? Ευθύνονται εξωτερικοί παράγοντες, δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Τώρα ομολογεί ότι ευθυνόμαστε κι εμείς. Έτσι. Αυτό είναι μια ομολογία που δεν κατάλαβε τι έκανε. Αυτό ομολόγησε ότι έχει ξεφύγει το παιχνίδι από αυτούς και πλέον πρέπει να δικαιολογηθεί απέναντι στους πολίτες που αύριο θα πάνε να ψηφίσουν ότι, ξέρετε, δεν ευθύνουμε μόνο εγώ σαν κυβέρνηση, ευθύνονται και κάποιοι άλλοι. Έτσι. Καταλαβαίνετε, κύριε Κοντογουλίδη, με την ανάλυση που κάνατε, πόσο στημένο είναι το παιχνίδι. Από ένα κάτι ακόμα για να, επειδή δεν το λέω δημόσια, έντονα, σπάτια, επιδότηση στην ενέργεια, δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, άγγιξε τα 9 δισεκατομμύρια. Γιατί? Για να επιδοτηθούν οι καταναλωτές, χαμηλώσουν οι τιμές, κυρίως να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί αν αυτά τα 9 δισεκατομμύρια πέφτανε στο να υπάρξει διασύνδεση ή μπαταρίες, κάτι που τώρα αρχίζαν να πανηγυρίζουν ότι φτιάχνουν, τότε δεν θα χρειαζόταν να επιδοτηθεί τίποτα. Η τιμή θα είχε πέσει στο μισό. Όχι 30 και 40%. Θα ήταν μισή η τιμή.
0: Κύριε Τσιμπερλίδη, είχε... ξέρετε τι αποδεικνύεται από όλα αυτά? Μία πολύ σοφή κουβέντα, την οποία είπα. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά τα οποία λέω, αλλά τέλος πάντων, να μην θεωρηθεί ότι είμαι και αμετροεπής. Πριν από καιρό, μην πέφτουμε στην παγίδα ότι ό,τι ιδιωτικοποιείται στο τέλος είναι για το καλό του καταναλωτή. Έπεσα σε αυτή την παγίδα και εγώ, όταν ήμουν ένα διάστημα υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, απογοητευμένος από την πορεία, τη λειτουργία του κράτους σε πολλές επιχειρήσεις κρατικές. Θα έρθει η στιγμή που, επειδή το κράτος δεν έχει τον έλεγχο πουθενά, θα γίνει αυτό το οποίο γίνεται δυστυχώς σήμερα. Να επιδοτούνται πολυεθνικές, συγκεκριμένα καρτέλ, όπως είπατε και εσείς, ενέργειας, καυσίμων κτλ. Και αντί να ευνοεί το καταναλωτής, να ευνοούνται αυτοί, γιατί το κράτος πολύ απλά δεν έχει τον έλεγχο των κινήσεων.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα τον καιρό που το σκεφτόσασταν, όλοι είχαμε και αυτές τις σκέψεις. Βλέπαμε τη δυσλειτουργία και λέγαμε ότι ίσως ένας τομέας ανταγωνιστικός. Μα στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι κρατικοδίαιτες. Αν ήταν εταιρείες οι οποίες κοιτάνε το διεθνή ανταγωνισμό και παλεύουν για αυτή την ιστορία, θα είχαν διαφορετική εικόνα. Και αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό που τα οικονομικά συμφέροντα κυριαρχούν πάνω στην πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, βάλατε στην ουσία το πρόβλημα που πρέπει να απασχολεί κάθε Έλληνα πολίτη, που όταν έρθουν οι εκλογές κάθεται στο σπίτι. Στις ευρωεκλογές ψήφισε το 41%. Στις διεθνικές ψήφισε το 60%. Είναι ντροπή αν κάθεσαι και διαμαρτύρεσαι και κλαις, αφού ξέρεις ότι και οι τιμές των προϊόντων υπηρεσιών έχουν να κάνουν με τους θεσμούς, έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση, αλλά και το εισόδημά σου έχει να κάνει με την δικιά σου τη δυνατότητα να δράσεις συλλογικά. Και δεν το κάνουμε.
0: Κύριε Τσιμπερλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Υπόθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Καλή σας ημέρα.
3: Εγώ χαίρομαι που ακούω αλήθειες από δημοσιογράφους και έτσι ελπίζω. Αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα.
0: Να δούμε μέχρι πότε θα τις ακούτε. Καλημέρα. καλημέρα. Είναι και ένα ερώτημα που βάζω πολλές φορές στον εαυτό μου. Αλλά αυτά δεν είναι για να τα λέμε δημόσια, είναι για να τα προβληματιζόμαστε εμείς οι ίδιοι για να παίρνουμε τις τελικές αποφάσεις όταν πρέπει. Πάμε αμέσως στο υπόλοιπο, στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το πώς φαίνεται στην πράξη πως ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Και όλες αυτές οι κουβέντες που λέγονται είναι ανοησίες και από υπουργικά χείλη, ότι επειδή βλέπω αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στις εθνικές οδούς, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Ή επειδή βλέπω τα Σαββατοκύριακα τις ταβέρνες να είναι γεμάτες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και θα σας πω γιατί υπάρχει πρόβλημα και πώς φαίνεται από ένα και μόνο θέμα ότι υπάρχει πρόβλημα. Απλήρωτα κοινόχρηστα. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε πολλές πολυκατοικίες για τους απλήρωτους λογαριασμούς κοινοχρήστων και το θέμα γιγαντώνεται όσο το ζήτημα της ενέργειας και των καυσίμων επίσης παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Γι' αυτό το θέμα θα μας μιλήσει η κυρία Χριστίνα Ιακωβίδου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Κυρία Ιακωβίδου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Καλή σας μέρα, καλά, εσείς?
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά, με γνώμονα πάντοτε την αλήθεια και μόνο αυτή. Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, τι διαστάσεις θα πάρει το πρόβλημα των απλήρωτων κοινοχρήστων φέτος, τι προβλέπετε?
8: Τα απλήρωτα κοινόχρηστα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή και είναι μεγάλο κομμάτι γιατί το ποσοστό είναι γύρω στα 20% των ανθρώπων που οφείλουν, αλλά πρόκειται για πολύ μεγάλα ποσά. Οπότε αυτά τα ποσά δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην έπριθμη λειτουργία της οικοδομής, αν λάβουμε υπόψη μας και αυτές τις μέρες που έχει αρχίσει και η προμήθεια του πετρελαίου σε όσες οικοδομές βάλουν θέρμανση.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερος ο αριθμός των οικοδομών που βάζουν θέρμανση σε σχέση με πριν από μια 20ετία, έτσι?
8: Βεβαίως. Πριν μια δεκαετία πολλές οικοδομές απομονώθηκαν και έχουν δική τους θέρμανση και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα σιγά σιγά και με εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο θα απομονωθούν ακόμα περισσότερες οικοδομές.
0: Αυτό το 20% που μας είπατε πριν που δεν πληρώνει κοινόχρηστα, μιλάμε για συσσωρευμένους λογαριασμούς απλήρωτους?
8: Μιλάμε για κοινόχρηστα τα οποία είναι σίγουρα 5 ετών, δηλαδή αφορούν αυτή την χρονολογία, και μιλάμε και για χρήματα τα οποία αφορούν δύο κατηγορίες, τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν πρόβλημα και οι οποίοι κάνουν διακανονισμούς, αλλά είναι και συστηματικοί κακοπληρωτές που χωρίς κανένα λόγο απλά δεν πληρώνουν.
0: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί.
8: Και είναι και πολλοί.
0: Και μπορεί να είναι παραδοσιακά να μην πληρώνουν τα κοινόχρηστα και να έχει 100.000 ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό ο άλλος. Να τα λέμε αυτό, όλα, είναι και τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων, όπως σε τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων είναι και οι φοροφυγάδες, οι οποίοι μπορεί να παίρνουν επίδομα θέρμανσης ή διάφορα κοινωνικά επιδόματα, να φοροδιαφεύγουν, να δηλώνουν εις φορολογητό εισόδημα 10.000 ευρώ το χρόνο και να έχουν 100 πραγματικό εισόδημα. Δυστυχώς, αυτή είναι η Ελλάδα. Αλλά για όλα αυτά φταίει το κράτος, ας το πούμε, για μένα. Έτσι. Το που δεν βάζει κανόνες να χτυπήσει στην ουσία τη φοροδιαφυγή. Τόσο καιρό μιλάμε για περιουσιολόγιο, ή δεν εφαρμόζουν στην πράξη το περιουσιολόγιο? Γιατί δεν εφαρμόζουν στην πράξη το περιουσιολόγιο, για να τελειώνει αυτό το παραμύθι? Να τελειώνει αυτή η ιστορία, να βγάζει ο άλλος 100.000 πραγματικό εισόδημα, να ξοδεύει μετρητά, οι περισσότεροι από αυτούς ξοδεύουν μετρητά, για να μην τους πιάσουν και τα δεδομένα, ας το πούμε, του πλαστικού χρήματος. Και στην ουσία, ας το πούμε, να είναι μπαταχτσής. Αλλά τέλος πάντων, να μην μείνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να μείνουμε στις περιπτώσεις των ανθρώπων που πραγματικά έχουν πρόβλημα. Και είναι και πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
8: Και συγκεκριμένα στις πολυκατοικίες που πραγματικά έχουν πρόβλημα, οι συνιδιοκτήτες τους έχουν κατανόηση. Δεν έχουν κατανόηση στις περιπτώσεις που αναφέρεται, που είναι άνθρωποι.
0: Ο νόμος
8: οποίοι
0: δεν έχει αλλάξει επ' αυτού?
8: Ο νόμος θα αλλάξει τώρα. Ο καινούριος κώδικας ιδιοκτησίας θα βγει τους επόμενους μήνες, που θα περιέχει πάρα πολλά πράγματα και θα έχει πολύ άμεσες κινήσεις για την εξόφληση αυτών που οφείλουν.
0: Αυτό τι σημαίνει?
8: Με διαταγή πληρωμής πολύ πιο άμεση, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα συγκεκριμένα τα νομοθετήματα, αλλά θα είναι άμεση διαταγή πληρωμής, θα θυροκολείται. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν θα έχουμε πια κάποιους μήνες για να λυθεί το θέμα αυτών που οφείλουν, θα βγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Αλλά οι ανακοινώσεις θα είναι σίγουρα.
0: Ναι, αυτό θα είναι καλό στους μπαταχτσίδες οι οποίοι είναι κακοπληρωτές, αλλά δεν θα είναι καλό όμως στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικό πρόβλημα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν με διαταγές πληρωμών?
8: αυτό είναι ένα πρόβλημα. Συνήθως, όπως ξέρετε, σε αυτή τη χώρα οτιδήποτε και να συμβεί, παίρνει την μπάλα, να το
0: τους
8: πω πάντες, έτσι πολύ
0: ναι,
8: απλά
0: ναι, ναι, ναι, ναι, τους πάντες. Οπότε, τους πάντες και σου λέει κόψε το λαιμό σας.
8: Οπότε τα κοινόχρηστα δυστυχώς πρέπει να μπούμε στην αντίληψη του κόσμου ότι δεν πρέπει να είναι το τελευταίο έξοδο που πρέπει να πληρώνουμε. Χρειάζεται λίγο να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ιακωβίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
8: Ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, επειδή περιποιήθηκα σήμερα αρκετά την κυβέρνηση, όπως κάνω κάθε μέρα, και δεν είναι σωστό να περιποιούμε μόνο την κυβέρνηση, για να έρθει, ήρθε η ώρα να περιποιηθώ λίγο πριν τις ειδήσεις και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι την αξιωματική αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση είναι το Πασόκ. Λοιπόν, δεν μου έχει δώσει αφορμή το Πασόκ για να το περιποιηθώ. Μου έχει δώσει αφορμή όμως ο Αλέξης Τσίπρας στις τελευταίες μέρες. Ακούστε ένα ηχητικό που έδωσε στην τελευταία του συνέντευξη, τι είπε.
9: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Αχ, τον ακούσατε, τι είπε. Για ξαναβάλτε λίγο.
9: Όχι, εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Θα μας τρελάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μας τρελάνετε, κύριε Τσίπρα. Τι είναι αυτά που λέτε, δηλαδή. Είναι σαν μου θυμίζετε, παραδείγματος χάρη, τους κυβερνητικά στελέχη που για το αυτονόητο λένε ψέματα. Ακούστε τι είπε προκαιρού ο Αλέξης Τσίπρας, που είπε την αλήθεια, γιατί αυτό που είπε ήταν ψέμα. Η αλήθεια ποια είναι.
9: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε.
0: Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι για γέλια και για κλάματα πράγματι αυτός ο άνθρωπος που υποτίθεται ότι εκφράζει και το καινούριο. Λοιπόν, για ξαναβάλτε στην αρχή το ένα μετά το άλλο.
9: Εγώ δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Εντάξει, μετά από αυτά, εγώ κάνω το σταυρό μου. Ο Καμένος δηλαδή, τι είναι, κύριε Τσίπρα, δεν είναι δεξιός? Χρόνια στέλεχος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τι ήταν, δεν ήταν δεξί? Στο ένα λέτε την αλήθεια και στο άλλο λέτε ψέματα. Συνηθισμένο για τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε ισχύ η προσωρινή διακοπή καταχωρήσης μεταβολών στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω βιβλιοδέτησης των ληξιαρχικών πράξεων. Όπως ανακοινώθηκε, ως τις 20 Οκτωβρίου δεν θα είναι δυνατή καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών σε ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Πλεόνασμα ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2026, ανατρέποντας την αρχή πρόβλεψη της εισηγητικής έκθεσης που προέβλεπε έλλειμμα 1,897 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η διαπραγματεύση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα βρεθούν στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ενοκορυφές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός θα διεκδικήσει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για παρεμβάσεις στο ενεργειακό μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής. Στο μεταξύ, με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, ξεκίνησε από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η μείωση στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνεται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Εκτός από τις μειώσεις αυτές, αυξάνεται κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε εισαγγελέας προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 54χρονης, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν 200 ζώα, σκυλιγάτες και κατσίκες στην περιοχή της Θέρμης. Υποδιερεύνηση και υπόθεση με την 88χρονη, η οποία κατήγγειλε ότι άγνωστος που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του Δήμου, επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, κατάφερε να την ξεγελάσει και να της αποσπάσει 4.776 χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη συγκέντρωση με την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν συνταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Χωρίς ρεύμα ως τις 2.30 το μεσημέρι, τα χωριά Πολυδένδρη, Πεντεβρύσα, Σώσα και Γαλήνη στο Δήμο Λαγκαδά λόγω κατασκευαστικών έργων. Ο Αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο να κάνει χρήση της μητέρας των βόμβων, της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού Οπλοστασίου, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, μεταδίδει το CNN. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός, χωρίς το

0: ή η ικανότητα να αντέχεις.
1: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Ακούτε πάντα FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, θέσεις και απόψεις φίλες και φίλοι. Καθημερινά πιστοί στο ραντεβού με την ενημέρωση, με την ανάλυση, με την άποψη, με το ότι συμβαίνει στην πόλη και στη χώρα από τις 10 και 5 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 11 και 8. Και ξέρετε, υπάρχουν τα σοβαρά θέματα, όπως αυτά στα οποία αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα της καθημερινότητας, της ακρίβειας που κυριολεκτικά ισοπεδώνει το μέσο εισόδημα των Ελλήνων, τα ψέματα των πολιτικών, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Δυστυχώς οι πολιτικοί έχουν μάθει να λένε ψέματα στον κόσμο. Και αυτό νομίζω ότι αποδεικνύεται, δεν είναι λαϊκισμός, αποδεικνύεται από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα. Την διαστρεβλωμένη αλήθεια, έτσι, και τα συμφέροντα τα οποία κυριαρχούν παντού. Μίλησε πριν από λίγο ο κ. Σεμπελίδης για καρτέλ ενέργειας και στην ενέργεια και στον χώρο των καυσίμων, που κανονικά θα έπρεπε η τιμή του πετρελαίου θέρμανση σήμερα χωρίς την επιδότηση να είναι 1,60 και είναι 1,95 και με την επιδότηση πάει στο 1,55 και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μας δίνουν και φθηνό πετρέλαιο. 1,10 είχε πέρυσι, 1,55.

0: 95 φέτος, 45 ολόκληρα λεπτά, δηλαδή ένας ο οποίος έβαλε ένα τόνο πέρσι πετρέλαιο θέρμανσης, πλήρωσε 1.100 ευρώ και φέτος θα πληρώσει 1.550. Και με έχουν το θράσος να το εμφανίσουν ως επίτευγμα όλο αυτό. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σοβαρά. Δεν τα υποτιμώ, γι' αυτό και ασχολούμαι μαζί τους καθημερινά και ξέρετε πόσο μεγάλη έμφαση δίνουμε σαν εκπομπή στην καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως και τα πολύ σοβαρά. Διότι, να σας πω κάτι, φτωχοί είμαστε όλοι λίγο πολύ, είμαστε φτωχοί με την έννοια ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως ζούμε, με αυτή την έννοια. Διότι η φτώχεια δεν είναι μόνο να μην έχεις να φας, είναι και να μην μπορείς να ζεις όπως θα ήθελες ενδεχομένως να ζεις. Αλλά τα πολύ πιο σοβαρά είναι ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι ζούνε καλά, και υπάρχουν συνάδελφοι μας οι οποίοι ζουν καλά, δεν έχουν καταλάβει σε ποια ανελευθερία ζουν καλά και πόσο αυτό το οποίο ζούμε όλοι είναι μια ψεύτικη σκλαβιά τελικά. Είναι μια σκλαβιά που νομίζουμε ότι έχουμε μια ψεύτικη ελευθερία. Και τι εννοώ? Όλος αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός ο οποίος εμφανίζεται όλα αυτά τα χρόνια και μας έχει πείσει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ότι είναι μεταρρύθμιση αυτό το πράγμα. Ναι, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Είναι σημαντικό στο ζήτημα της εξυπηρέτησης του πολίτη να γίνονται σημαντικά βήματα. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε να ταλαιπωρούμαστε στις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε εκεί, ναι, να γίνουν τα βήματα τα οποία γίνουν και γίνονται και τα οποία έχουν γίνει. Δεν θέλω να μηδενίσω. Όταν όμως αυτό έχει τη μορφή ψηφιακού ολοκληρωτισμού, εκεί υπάρχει πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Και με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το καλούπι, και πολύ περισσότερο σε αυτά τα οποία έρχονται και έρχονται χρόνια που η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που λέμε ψηφιακός ολοκληρωτισμός, θα έχει τρομερές συνέπειες στον ανθρώπινο εγκέφαλο και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ανθρώπινη προσωπικότητα και εν τέλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη έκανα την εισαγωγή, περισσότερο θα μας πει ο σημερινός προσκεκλημένος μου τηλεφωνικά. Την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, γίνεται μια ιδιαίτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Και εννοώ ιδιαίτερη διότι δεν είναι για τα συνηθισμένα. Είναι για αυτό που λέμε από τον υγειονομικό στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Έχει σχέση με τον προσωπικό αριθμό, με την ηλεκτρονική ταυτότητα, με την ελευθερία επιλογής. Για αυτή την συγκέντρωση θα μας μιλήσει, που συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομάδα Επαγγελματών Υγείας και την Έξοδο, την Πανελλήνια Κίνηση κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού, ένας άνθρωπος τον οποίο κάθε φορά που το φιλοξενώ είναι μια έκπληξη για μένα αυτά τα οποία λέει, ο πατήρ Αρσένιος Λιακόφτης, ο οποίος εκπροσωπεί την Έξοδο, την Πανελλήνια Κίνηση κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού ως μέλος της. Πατέρα Αρσένη, καλή σου μέρα από το FM 100. Πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεις, αγαπητέ Βασίλη, να μιλήσουμε σε αυτούς τους φίλους που μας ακούνε.
0: Γιατί κάνετε τη συγκέντρωση την Κυριακή το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, πέστε μου?
1: Πρώτα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει έλλειμμα, μάλλον υπάρχει μια μονοπλευρή εξαντιθέτου διαφήμιση προπαγάνδα, όπως ήδη στην εισαγωγή είπες και εσύ, τι καλό πράγμα που είναι αυτό, η ψηφιακή μετάβαση. Δεν μας λένε όμως τους κινδύνους στη σκοτεινή πλευρά. Πρώτα λοιπόν για να ενημερώσουμε και δεύτερο για να διατρανώσουμε την θέλησή μας ότι την ελευθερία μας που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός και την ελευθερία επίσης που κατακτήθηκε με αγώνες και αίματα και με ιδρώτες μέσα και με κοινωνικούς αγώνες, δεν θα την εκχωρήσουμε σε κανέναν. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι οι λόγοι, ενημέρωση και διαμαρτυρία, διατράνωση της αποφασιστικότητός μας αυτής.
0: Ναι, για τα επίμαχα θέματα της επικαιρότητας. Μου έλεγε ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το θέμα το οποίο αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί μαθητές σε λύκεια της Θεσσαλονίκης, όπου τους ζητούν την νέα ταυτότητα ως μέσο ταυτοποίησης και για τις εκδρομές, τις εκπαιδευτικές εκδρομές και για τις εγγραφές πολλών μαθητών και για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κάτι το οποίο είναι παράνομο, διότι ο νόμος λέει άλλα πράγματα. Υπάρχουν διευθυντές σχολείων οι οποίοι δυστυχώς καλούν τους μαθητές να βγάλουν νέα ταυτότητα, και λέω δυστυχώς, όχι ότι, μπαίνω στην ουσία του θέματος, αλλά το δυστυχώς έγκυται στο γεγονός ότι εκβιάζουν στην ουσία τα παιδιά, λέγοντάς τους ότι δεν ισχύει η κανονική ταυτότητα. Ενώ κάτι τέτοιο είναι ψέμα. Θέλω να μου πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με την ηλεκτρονική ταυτότητα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με τον προσωπικό αριθμό Και γιατί για μια ακόμη φορά θέλω να το επαναλάβετε στον κόσμο, διαφωνείτε στην έξοδο και διαφωνείτε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πρωτοστατείτε σε κινητοποίησεις με την υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού.
1: Η ηλεκτρονική ταυτότητα και ο προσωπικός αριθμός εδώ και ένα χρόνο και κάτι, από τον Ιούλιο του 25 πηγαίνουν μαζί. Δηλαδή αυτός που βγάζει ηλεκτρονική ταυτότητα παίρνει και τον προσωπικό αριθμό. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ τώρα έρχεται ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός, ο οποίος δεν φαίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σιγά σιγά οικοδομείται. Οι εκβιασμοί βέβαια οι οποίοι γίνονται, όπως και με τους στρατιωτικούς, βέβαια εκεί πέρα γίνανε ρεζίλοι, γιατί βγάλανε, στείλανε μια εγκύκλιο την 1η Οκτωβρίου και στις 7 Οκτωβρίου μετά από μια εβδομάδα ουσιαστικά την αναιρέσανε, προσπαθήσανε να εκβιάσουν και σου λέει όποιοι τσιμπήσουν τσίμπησαν. Μετά στείλαν διορθωτική εγκύκλιο που έλεγε ότι όχι μόνο με τη νέα ηλεκτρονική αλλά και με το διαβατήριο μπορεί κάποιος να ταυτοποιείται για να πάρει το μισθό του κλπ. Χρησιμοποιούν, αγαπητέ μου κύριε Κοντογουλίδη, χρησιμοποιούν ανέντιμες μεθόδους, εκβιάζουνε.
0: Γιατί αυτή η πρεμούρα με τις νέες ταυτότητες, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει τις νέες ταυτότητες.
1: Αυτό αλλά είναι γιατί, πολύ, γιατί, πολύ αισιόδοξο.
0: Γιατί θέλουν να τις πάρουμε τις νέες ταυτότητες, είναι αυτό το οποίο είπε κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, το θυμάστε τι είπε ο υπουργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέστε μου, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης πριν από κανένα εξάμεινο ίσως και παραπάνω είχε ομολογήσει και μου κάνει εντύπωση πως τα λένε αυτά χωρίς να ντρέπονται, ότι μας πιέζουν οι Αμερικάνοι να πάρουμε τις νέες ταυτότητες. Εδώ λοιπόν να βάλουν οι Έλληνες στο μυαλό τους να δουλέψει. Όπως είπατε και εσείς, γιατί αυτή η πρεμούρα, γιατί οι Αμερικάνοι μας πιέζουν να πάρουμε τις νέες ταυτότητες. Είναι για το καλό μας, τους πήρε ο πόνος τώρα και τους Αμερικάνους και την δική μας την κυβέρνηση, δική μας τρόπος του λέγει, τέλος πάντων. Είδατε τι έγινε με τα εμβόλια, με τον κορονοϊό, πρόστιμα κλπ. Για να κάνουν οι άνθρωποι τα εμβόλια, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για να μην πεθάνουμε και να μην αρρωστήσουμε. Μα δεν τους καίγεται καρφί για τα σπίτια που χάνει ο κόσμος, για τους άστεγους που χειμώνας μπαίνει θα ξεχειμωνιάζουν στα παγκάκια, και από την άλλη μεριά μπορεί να τους πιστέψει κανείς ότι είναι ειλικρινείς, ότι θέλουν το καλό μας. Ας βάλουμε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Ο προσωπικός αριθμός και η ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι το εργαλείο για το χτίσιμο της ψηφιακής φυλακής, δηλαδή για να γίνει όλη η κοινωνία μία επιτηρούμενη φυλακή, όπου οι φυλακισμένοι δεν θα είναι με αλυσίδες αλλά θα είναι ελεύθεροι. Θα έχουν δώσει και τη συνένεσή τους, αλλά ουσιαστικά δεν θα είναι ελεύθεροι. Θα είναι κάτω από 24-ωρη επιτήρηση, θα χειραγωγούνται μέσα από την προπαγάνδα, μέσα από τους ινστρούκτορες της προπαγάνδας, και δεν θα υπάρχει ιδιωτικότητα, με άλλα λόγια. Όλα θα είναι στο πρωτοσέλιδο, στα μανταλάκια που λένε.
0: Αν σας πει κάποιος που σας ακούει αυτή τη στιγμή, πατέρα Αρσένη, εμένα δεν με ενοχλεί η ιδιωτικότητα, δεν με ενοχλεί η δημοσιοποίηση, είμαι διαφανής, ζω καθαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάρω τη νέα ταυτότητα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξέρουν τις κινήσεις μου που κάνω, διότι είμαι ένας διαφανής, έντιμος άνθρωπος που δεν κάνω καμιά παρανομία. Τι θα το απαντήσετε αυτού του άνθρωπου?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι το κατεξοχήν επιχείρημα που ακούμε, αλλά εδώ θα θυμίσω σε αυτούς που καλοπροαίρετα πιστεύω το λένε αυτό, τι θα μας πούν όταν προχωρήσουν αυτά τα εργαλεία που τα λένε, που ψηφίσανε πριν από 1-2 μήνες για την πιστοληπτική ικανότητα. Δηλαδή δεν μπόρεσες να δώσεις μία δόση στο δάνειό σου, να πληρώσεις εν καιρός το φως, το νερό, το τηλέφωνο, οτιδήποτε. Όλα αυτά θα καταγράφονται σε ένα σούπερ τηρεσία, θα σε ακολουθούν παντού, θα είναι γνωστά σε όλους. Και θα σου κόβουν το τηλέφωνο, σου κόβουν το ηλεκτρικό, θα σου κόβουν το ίντερνετ. Τότε ήθελα να δω τι θα λένε αυτοί που λένε ότι δεν έχουν τίποτε να κρύψουν.
0: Άρα στην ουσία...
1: Τους αρέσει το σύστημα αυτό, το point system τύπου Κίνας. Ότι αν δεν είσαι καλό παιδί, αρεστό στην κυβέρνηση, έχεις μειωμένα δικαιώματα, δεν μπορείς να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, μετά με τρένο, μετά με λεωφορείο και μετά θα έχεις ένα ποδήλατο.
0: Άρα στην ουσία... Δεν μιλάμε για νέο τύπου ταυτότητες. Εδώ μιλάμε για κάρτες του πολίτη που στην πορεία, όταν τα πράγματα θα έχουν αγριέψει λίγο και αγριεύουν τα πράγματα και θα αγριέψουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον, θα είναι, όπως λέτε, ένα μέσο χειραγώγησης του πολίτη που παραδείγματος χάρη κάποιος ο οποίος σήμερα χρωστάει στο κράτος, δεν κοκκινίζει το σύστημα του ασφαλιστικού του φορέα και μπορεί να πάρει τα φάρμακά του. Με τη νέα κάρτα του πολίτη που επιχειρείται, δεν θα μπορεί να πάρει τα φάρμακά του.
1: Δεν θα μπορεί. Όμως η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν τις τα ζητάει κανείς, δεν τις κόβουν το ρεύμα για 600 εκατομμύρια. Αλλά εσείς και εγώ και οποιοδήποτε αν χρωστάει 500 ευρώ, θα σκόβουν το ρεύμα, το τηλέφωνο και όλα αυτά. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε, κύριε Κοντογουλίδη, δυστυχώς. Μία τύπης δημοκρατία, στην ουσία ολοκληρωτισμός. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτοί που λένε ότι δεν έχουν να κρύψουν τίποτα τα λένε καλοπροαίρετα, αλλά θα δούνε στην πράξη όταν θα κοπούνε τα διάφορα και σύντομα θα δούνε ότι δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή αυτή δεν είναι ταυτότητα αλλά είναι κάρτα φακελώματος, εμείς έτσι τη λέμε, κάρτα φακελώματος του πολίτη. Και θυμάστε και παλαιότερα είχαμε κάνει εκδηλώσεις όχι στην κάρτα φακελώματος κλπ. Το πράγμα πήρε αλλεπάλληλες αναβολές λόγω της αντίδρασης του λαού. Τώρα φαίνεται ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, διότι τα αφεντικά, αυτό που ο κύριος Χρυσοχοίδης, οι Αμερικάνοι μας πιέζουν. Πιέζουν και τώρα αυτοί που είναι πάνω λένε το ναι και προχωρούν. Ο Θεός και ο λαός μπορεί να τους βάλει φρένο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κοινοτοποίηση, χρειάζεται να είμαστε ενεργοί πολίτες, ελεύθεροι και υπεύθυνοι, χρειάζεται να αφήσουμε τον καναπέ, τον εφησυχασμό. Βέβαια τα έχουν κάνει με μαεστρία, όπως ξέρετε, έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που έχει πάνω από το κεφάλι του τη δαμόκλειο σπάθη της ανεργίας του, εάν αύριο θα έχει σπίτι, θα έχει δουλειά, θα έχει, ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές και τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα, δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε την όρεξη να ασχοληθεί, για να λάβει την πικρή αλήθεια με αυτά τα, και χάρηκα που το είπατε ότι πολύ σοβαρά τα θέματα που είπατε την πρώτη ώρα, σοβαρά, και αυτά τώρα πολύ σοβαρά, όντως είναι πολύ σοβαρά, αλλά ο άλλος δεν έχει το κουράγιο, γυρνάει στο σπίτι κατάκουπος. Πού να ενδιαφερθεί για την ελευθερία.
0: Την έξοδο γιατί την ιδρύσατε και τι στόχο έχει αυτή η κίνηση, η πανελλήνια κίνηση κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή στο ερώτημα αυτό, οπότε ξαναπαίρνουμε τον πατέρα Αρσένιο Βιακόφτη, τον πατέρα Αρσένιο Βιακόφτη, διότι έχω να του κάνω και άλλα ερωτήματα, πολύ σημαντικά και σοβαρά, σε μια συνέντευξη η οποία ήδη είδατε, ακούσατε, παρασύρωμαι και εγώ από την τηλεοπτική γλώσσα, είδατε, θα δείτε αύριο, σήμερα το βράδυ στην εκπομπή, στο Εφόλης της Ύλης. Προς το παρόν ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε θέσεις και απόψεις στον FM 100 και είναι σε εξέλιξη μια συνέντευξη με τον μοναχό, τον πατέρα Αρσένιο Βιακόφτη, ο οποίος πρέπει να σας πω είναι και πτυχιούχος της φιλοσοφίας και διδάκτορ της θεολογίας, και μαζί με τον διδάκτορα Θανάσιο Καλαγερίδη μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι διδάκτορες, έτσι, αυτοί οι οποίοι θα μιλήσουν στην εκδήλωση της Κυριακής. Ο διδάκτορα Θανάσιος Καλογερίδης είναι μοριακός βιολόγος γενετιστής, και ο Γιώργος Αποστολάκης είναι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Πιτιμή, τέως αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, γνωστός πρώην βουλευτής. Ο Δημήτρης Γιωταγάκος είναι διδάκτορ της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Και ο μοναχός πατήρ Αρσένιος Βιακόφτης είναι πτυχιούχος της φιλοσοφίας και διδάκτορ της θεολογίας. Αυτοί θα μιλήσουν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγγνώμη, μπέρδεψα και τα άγαλματα. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί όπου δεν θα έχουμε συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αλλά θα έχουμε συγκέντρωση για τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Να δούμε πόσο κόσμο θα συγκεντρωθεί σε αυτή τη συγκέντρωση, πατέρα Αρσένιε.
1: Λοιπόν. Αγαπητέ μου Βασίλη, πρέπει όλοι οι πολίτες κάποια στιγμή να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Γιατί όταν επιχειρείται να υποβληθεί ένας ολοκληρωτισμός και οι πολίτες δεν αντιδρούν, είναι συνυπεύθυνοι. Αυτό δείχνει η ιστορία και η κοινωνιολογία.
0: Την έξοδο γι' αυτό την ιδρύσατε για να...
1: Την έξοδο την ιδρύσαμε λοιπόν για ενημέρωση και για ακτιβισμό. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία δεν έχει σε επαρκή βαθμό την κουλτούρα του ακτιβισμού που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Είδατε τι έγινε στην Βρετανία. Πήγε ο Στάρμερ να καθιερώσει ακριβώς όπως εδώ ηλεκτρονικές ψηφιακές ταυτότητες και μάλιστα με βιομετρικά δεδομένα που αργά ή γρήγορα και σε εμάς θα τα βάλουνε. Λοιπόν, και οι Εγγλέζοι μέσα σε ένα μήνα μαζέψαν 3 εκατομμύρια υπογραφές. Μαζεύουμε και εμείς υπογραφές, αλλά δεν έχουμε τον αριθμό που θα θέλαμε. Μέσα σε ένα χρόνο και κάτι έχουμε πλησιάσει τις 70.000 υπογραφές. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες για να πιέσουμε. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στην Ελβετία κυρίως, όπου γίνονται δημοψηφίσματα, επέτυχαν οι Ελβετοί να κατοχυρωθεί νομοθετικά η μη κατάργηση των μετρητών, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα μετρητά. Εδώ ζούμε απίστευτες καταστάσεις. Στη Γερμανία μπορείς να πληρώσεις, ουσιαστικά να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο, να πληρώσεις 10 χιλιάρικα με μετρητά και εδώ πέρα πάνω από 500 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή με μετρητά.
0: Και όποιος κάνει σε λίγο συναλλαγές με μετρητά είναι φοροφυγάς, ενώ οι πραγματικοί φοροφυγάδες είναι αλλού. Εκεί καταντάμε, εκεί θα καταντήσουμε. Ήδη έχουμε καταντήσει και θα καταντήσουμε σε λίγο.
1: Όσο δεν διεκδικούμε και δεν διαμαρτυρόμαστε.
0: Εδώ τώρα είπαμε για τη συγκέντρωση, το ξαναείπα για τη συγκέντρωση της Κυριακής, το απόγευμα στις 5 η ώρα το απόγευμα θα γίνουν και ομιλίες.
1: Περιμένουμε όλους τους φίλους που μας ακούνε και να το πούνε και στους φίλους τους και να έρθουν όλοι, να μην διστάσουν. Ελπίζουμε να μας κρατήσει και ο καιρός καλά. Είναι παρήγορο ότι αυτές τους 10 Έλληνες δεν έχουν πάρει αυτές τις ταυτότητες, τους πιούνους του φακελώματος του πολίτη. Να κατεβούν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 7 στους 10 που δεν πήρανε και άλλοι που πήρανε και το μετανιώσανε, να κατεβούν να ενώσουμε τις φωνές μας.
0: Τώρα θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, η οποία μπορεί να είναι δύσκολα, αλλά ξέρω ότι δεν μασάτε από τα δύσκολα. Τα λέτε όπως έχει καταλάβει και ο κόσμος, δεν μασάτε τα λόγια σας, τα λέτε έξω από τα δόντια. Η Εκκλησία της Ελλάδος, έτσι. Διότι ακούγοντάς σας κάποιος θα πει, τι μας λέει ο πατήρ Αρσένος, είναι και μοναχός ας το πούμε. Εδώ η Εκκλησία της Ελλάδος πήρε θέση, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι θα πάρω την ταυτότητα, την έχει πάρει ήδη από ό,τι πληροφορούμαστε. Κανένα πρόβλημα. Ασχολείται με άλλα πράγματα η Εκκλησία της Ελλάδος. Όπως πάνω σχέδια τελευταία, ασχολείται με τους κληρικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν την δραστηριότητα που πρέπει να έχουν, που έχουν κάποιοι στο διαδίκτυο. Αν σας πει κάποιος λοιπόν, γιατί στην ουσία πάει να φρενάρει τις ελεύθερες φωνές η Ιερά Σύνοδος, κατά βάση αυτό καταλαβαίνω εγώ από την ουσία της τοποθέτησης. Και το τραγούδι του Φιλόθεου, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, του Παναγιωτάτου, ήταν η αφορμή για όλα αυτά. Δεν τους ενδιαφέρει το τραγούδι. Θέλει να φρενάρει τις ελεύθερες φωνές αντί τις δικές σας, πατέρα Αρσένιε. Δεν φοβάστε.
1: Αυτά, αγαπητέ μου Βασίλη, δεν είχαμε και με τον κορονοϊό. Είχαν βγάλει απαγόρευση ότι κανείς δεν δικαιούται να μιλά εκτός από τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Εάν αυτά τα δεχόμαστε, λοιπόν, όταν προσπαθούν να σου επιβάλλουν έναν ολοκληρωτισμό και εσύ το δέχεσαι, κουρνιάζεις, λουφάζεις, δεν διαμαρτύρεσαι, γίνεται αυτό που γίνεται. Ευτυχώς και είναι ελπιδοφόρο, ο πιστός λαός δίνει μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που μας έχουν πει οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος. Εγώ είχα κάνει στην Πάτρα σε ανάλογη εκδήλωση εκεί σε κλειστό χώρο μία ομιλία για το πώς 10 σύγχρονοι Άγιοι και γεροντάδες συμφωνούν απόλυτα στο θέμα αυτό και λένε μη βιαστείτε και μην πάρετε κλπ. Ο πιστός λαός λοιπόν περισσότερο περιμένει να ακούσει τι λένε οι Άγιοι και όχι ότι περιφρονεί τη Σύνοδο. Η Σύνοδος έχει βγάλει αποφάσεις 4 στο παρελθόν από το 1993 μέχρι το 2011 οι οποίες ήταν απολύτως ικανοποιητικές και λέγανε ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο αν θα έχει τον δυσόνιμο αριθμό, γιατί σου λένε δεν θα έχει 666, γιατί φωνάζετε, φωνάζουμε για την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός. Είναι εξίσου σπουδαίο και αυτό το θέμα. Οι παλιότερες λοιπόν συνοδικές αποφάσεις 4 στον αριθμό λέγανε ότι εμείς δεν θα πάρουμε εάν επιχειρείται
0: η κατάργηση. Τι έπαθε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος? Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που ήταν, και γιατί οι Μητροπολίτες δεν αλλάζουν κάθε 2 χρόνια. Ναι. Κάποιοι είναι και ισόβοι, είναι 40-50 χρόνια Μητροπολίτες. Τι έχουν αλλάξει, έχουν πάθει μετάλλαξη?
1: Θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Εντάξει, πάντως κοιτάξτε, ελπίζουμε ότι ο κόσμος που έχει μυαλό και καταλαβαίνει θα κάνει αυτό που πρέπει. Εμείς σεβόμαστε την θεσμική έκφραση της Εκκλησίας, τη διοίκηση, αλλά πως έλεγε και ο καθηγητής Ελεγγύδης, η διοίκηση εκφράζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού όταν κάνει υπακοή στο Ευαγγέλιο, στους κανόνες, στο Χριστό, στους Αγίους, τότε εκφράζει και ακολουθούμε και γινόμαστε χαλή να μας πατήσει, διαφορετικά δεν ακολουθούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ πατέρα Αρσένια, καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας της Κυριακής.
1: Πραγματική, ένα τελευταίο να πω, Βασίλη μου, ένα τελευταίο. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση πραγματική, εκεί υπάρχει ολοκληρωτισμός. Όταν δημιουργούν ένα μονόδρομο και σου λέει αυτό είναι και τίποτα άλλο, εκεί έχουμε ολοκληρωτισμό. Εδώ λοιπόν εμείς διεκδικούμε εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης και συναλλαγών. Εκεί υπάρχει πραγματική ελευθερία.
0: Και δημοκρατία.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Αρσένια.
1: Καλά.
0: Ήταν ο μοναχός Αρσένιος Λιακόφτης σε μια συνέντευξη η οποία ήταν όντως κατά την άποψή μου πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον μας. Θα πάμε αμέσως σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και θα είμαστε και πάλι μαζί με ένα άλλο θέμα: μαζική φυγή των Ελλήνων σεφ στο εξωτερικό. Γιατί επιλέγουν Σεϊχέλες, Μονακό, Ελβετία, Ισπανία και Κωνσταντινούπολη και αρνούνται την εργασία στην Ελλάδα. Θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα ο Γρηγόρης Λιβαδιώτης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.
2: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, ακούτε FM 100 μέχρι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον κύριο Λιβαδιώτη, αν και είχαμε συνεννοηθεί μαζί του να βγει γύρω σε 11.30 ώρα να μας πει για αυτό το θέμα στο οποίο σας προανήγγειλα, τη μαζική φυγή των Ελλήνων σεφ στο εξωτερικό, γιατί επιλέγουν Σεϊχέλες, Μονακό, Ελβετία, Ισπανία και Κωνσταντινούπολη και φεύγουν από την Ελλάδα. Αν τον βρούμε τον κύριο Λιβαδιώτη, απαντήσει δηλαδή στην τηλεφωνική γραμμή, θα τον βγάλουμε στον αέρα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που μου έκανε τρομερή εντύπωση, τις βαρύτατες καταγγελίες που έκανε στις καθαρές κουβέντες του Open ο δημοσιογράφος, ο γνωστός δημοσιογράφος, τον βλέπω και εγώ το απόγευμα, όντως κάνει μια εξαιρετική εκπομπή, ο Σπύρος ο Χαριτάτος, μαζί με την Αλεξάνδρα τη Χατζηγεωργίου που είναι από τη Θεσσαλονίκη, εξαιρετική συνάδελφος και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, καταγγέλλοντας παρέμβαση συνεργάτη της Υπουργού Παιδείας στις 13 Οκτωβρίου του 26, προχθές δηλαδή, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, παρακαλώ, με αίτημα τον περιορισμό της δημοσιογραφικής του παρουσίας. Όπως περιέγραψε ο δημοσιογράφος, τα διαβάζω και εγώ δηλαδή στο διαδίκτυο, μετά το τέλος της εκπομπής, συνεργάτης της Υπουργού επικοινώνησε με θεσμικό παράγοντα, ζητώντας να περιοριστεί ο δημοσιογράφος. Ο κύριος Χαριτάτος αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις φράσεις «να το μαζέψετε», «να του βουλώσετε το στόμα», αποδίδοντας την επικοινωνία αυτή προσπάθεια παρέμβαση στη δουλειά του. Είπε δηλαδή ο συνεργάτης Υπουργού, μαζέψε τον, βουλώστε το στόμα. Η καταγγελία λοιπόν είναι ξεκάθαρη, δημόσια. Δήλωσε ότι θα αναφερθεί συγκεκριμένα στα πρόσωπα ο κ. Χαριτάκος και στις επικοινωνίες που καταγγέλει και ζήτησε την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας της κ. Ζαχαράκη. Σε λίγο για το συγκεκριμένο θέμα, θα πω και τα υπόλοιπα που έχω. Βρήκαμε τον κ. Λιβαδιώτη. Για να πάμε στο θέμα που σας προανήγγειλα. Κ. Λιβαδιώτη, καλή σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων, όπως σας είπα, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Κοντοβουλίδη.
0: Διαβάζω εδώ ότι οι συνάδελφοί σας, η ΣΕΦ, επιλέγουν άλλα κράτη για να φύγουν, για να κάνουν εκεί δουλειά, για να κάνουν εκεί τη δουλειά τους, διότι οι αμοιβές προφανώς είναι πολύ καλύτερες και συνθήκες εργασίας. Φεύγουν λοιπόν στις Σεϊχέλες, στο Μονακό, στην Ελβετία, στην Ισπανία, ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη, και φεύγουν από την πατρίδα εν ολίγης, και ότι υπάρχουν πάρα πολλές καινές θέσεις σε ξενοδοχεία και στην εστίαση. Είναι έτσι?
1: Έτσι είναι, και κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο το πράγμα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στις ειδικότητες αυτές τις εξειδικευμένες, με μάγειρες και σεφ κυρίως, που πηγαίνουν σε ξένες χώρες γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες και καλύτερες αμοιβές.
0: Ναι. Όταν λέμε συνθήκες και αμοιβές, εδώ οι συνθήκες και αμοιβές στην Ελλάδα ποιες είναι, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται?
1: Εδώ τώρα έχουμε μια κατάσταση παγιωμένη τα τελευταία χρόνια, που συνεχώς έχουμε μια αυξανόμενη τάση να έχουμε πολλές καινές θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του κλάδου που δουλεύουν στα ξενοδοχεία να υπάρξει μια εντατικοποίηση και οι συνθήκες να είναι πολύ χειρότερες από ό,τι πρέπει.
0: Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων ποιοι είναι δηλαδή, για να καταλάβουμε?
1: Υπάρχει μια κλαδική σύμβαση εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική, αλλά δεν τηρείται ούτε στο 20% σε όλη την επικράτεια.
0: Δηλαδή γίνονται ατομικές συμβάσεις και όχι συνδεδεσμικές συμβάσεις.
1: Γίνονται ατομικές συμβάσεις, συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως ξέρετε είναι προστολεχομένο το ΣΕΠΕ, και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Και μετά έχουμε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα.
0: Δηλαδή, αυτά τα οποία ακούσαμε με το γνωστό θέμα του ανθρώπου ο οποίος συνελήφθη, του καμπούρι, πώς το λένε, ο οποίος έδινε άλλα χρήματα στους εργαζόμενους του και άλλα φαινόταν στα καθαριστικά τους, συμβαίνουν και αλλού. Αυτό μου λέτε. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν στο λογιστήριο και χτυπούν κατά το δοκούν τις ψηφιακές κάρτες των εργαζομένων, που μπορεί να δείχνουν παραδείγματος χάρη πενθήμερη εργασία και οκτάωρη βάρδια, και στην ουσία να είναι 12 ώρα με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που τους αναλογούν. Είναι έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί όταν έχει πρόσβαση ο εργοδότης ή ο λογιστής της επιχείρησης στην ψηφιακή κάρτα του εργαζόμενου, χτυπιέται η κάρτα όποτε θέλουν αυτοί. Εδώ δεν παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή πώς έχει το δικαίωμα να έχει ο εργοδότης την ψηφιακή κάρτα. Εμείς στις περιοδίες που κάνουμε στα ξενοδοχεία, πολλές φορές τα βρίσκουμε πάνω στη ρεσεψιόν, πάνω στην υποδοχή ακουμπισμένα, Και λέμε τι είναι αυτά εδώ πέρα, και λένε οι ψηφιακές κάρτες εκτυπωμένες για να τις χτυπάμε εμείς.
0: Πέστε παραδείγματα τα οποία εντοπίσατε έτσι, τέτοιων παράνομων συμπεριφορών.
1: Ναι, υπάρχουν παραδείγματα, σας λέω. Σε πολλά ξενοδοχεία έχουμε πάει και τα βλέπουμε και μπροστά στη ρεσεψιόν. Δεν μιλάμε τώρα για ξενοδοχεία που έχουν οργανωμένο λογιστήριο και χτυπάει την ψηφιακή κάρτα ο λογιστής. Και βλέπουμε τώρα παραδείγματα και σε αυτό που πέρα λέμε τώρα δεν υπάρχει ο σωστός έλεγχος στην ψηφιακή κάρτα, γιατί έχουμε περιπτώσεις που έχουμε δει να χτυπάνε 7 ημέρες εργασίας, εβδομάδα. Και λέμε τώρα, το Υπουργείο θα μας απαντήσει ότι επιτρέπεται η 7η μέρα. Γιατί έχει θεσμοθετηθεί το πενθήμερο 8ωρο και σε κάποιες περιπτώσεις το 6ημέρο. Εδώ τώρα πήγαμε 7 στα 7. Δεν τηρείται
0: και
1: το
0: τι χρήματα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, δουλεύουν δηλαδή το 10ωρο, δουλεύουν 7 επί 7 ημέρες και για πόσα λεφτά το μήνα?
1: Όταν τους ασφαλίζουν για πενθήμερο και 8ωρο, αυτά που φαίνονται και αυτά που έχουν χτυπηθεί στην ψηφιακή κάρτα είναι για πενθήμερο και 8ωρο.
0: Ενώ δουλεύουν 12ωρο και 7 ημέρο, λέτε, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Άρα στην ουσία παίρνουν 800 ευρώ το μήνα.
1: Αν παίρνουν κάποια μαύρα, μπορεί να τα παίρνουν. Αλλά κάποιοι δεν τα παίρνουν κιόλας.
0: Άρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες 30 μέρες το μήνα 12ωρο και παίρνουν 800 ευρώ το μήνα, αυτό μου λέτε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και 1000 ευρώ, αλλά δεν αντιστοιχεί στη σύμβαση δικλαδική η μισθή αυτή εδώ πέρα με αυτές.
0: Και στο εξωτερικό, που πάνε, τι μισθή, γιατί μισθούς
1: μιλάμε. Στο εξωτερικό υπάρχουν τα συμβόλαια που γίνονται, είναι κανονικά πενθήμερο 8ωρο με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και σύντησης και οι μισθοί μπορεί να φτάνουν και 1800 μέχρι 2500 για τις κατώτερες υπηρεσίες και μπορεί να φτάνουν στους σεφ και στους μάγειρες 4 και 5
0: αυτό θα σα έχω ακούσει για σεφ που παίρνουν σε χώρες του εξωτερικού 5.000 το μήνα. Ναι, αυτό θα σας έλεγα κι εγώ.
1: Είναι από 4.000 ως 5.000 το μήνα. Εδώ σας λέω μια καμαριέρα τώρα στην Ελβετία παραδείγματος χάρη παίρνει 2.200 το μήνα.
0: Γιατί να μείνουν στην Ελλάδα λοιπόν, με αποτέλεσμα...
1: Και μένει σε μονόκλινο δωμάτιο και συντίζεται καθημερινά καλύτερα από ό,τι εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα ξέρετε τις συνθήκες που έχουμε κάθε χρόνο. Σε ένα δωμάτιο να στηβάζονται 4 άτομα, να έχουν μια μικρή κουζινούλα και ένα μικρό μπάνιο για όλη τη σεζόν, να υπάρχουν υγρασίες, να υπάρχουν υπόγεια εστιατόρια που τρώνε. Μερικές φορές ό,τι περισσεύει από τους πελάτες πηγαίνει και στο προσωπικό για να συντηρηθεί. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και μετά, στο τέλος της σεζόν, αφού περάσουν ό,τι περάσουν και σίγουρα δεν υπάρχει η συμφωνία αυτή που έχουν κάνει την αρχή, καταπατείται μέσα στη διάρκεια της σεζόν με τα ωράρια, όπως είπαμε, δεν παίρνουν άδειες, τα ρεπό κουτσουρεύονται και στο τέλος έχουμε και το μεγαλύτερο, το πιο συχνό φαινόμενο, να μην παίρνουν ούτε τα επιδόματα άδειας, ούτε τις αποδοχές άδειας που τους αναλογούν.
0: Τώρα, ακούγοντάς σας όλα αυτά τα οποία περιγράφετε, εκτός από στεναχώρια, νιώθω και μια οργή, διότι όντως γίναμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, κάτω από συνθήκες άθλιες. Τα παιδιά μας, οι γονείς μας, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που είναι γονείς, είναι πατεράδες, είναι μητέρες, ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες για ένα κομμάτι ψωμί και κάποιοι πανηγυρίζουν για τα υπερκέρδη του τουρισμού. Και τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό και δεν έρχονται από το εξωτερικό. Φεύγουν στο εξωτερικό, διότι πολύ απλά ένα σεφ θα επιλέξει τα 5.000 που θα πάρει το μήνα από τα 1.000-1.200 ευρώ κάτω από συνθήκες 12ωρο και 13ωρο που μας είπατε πριν. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι στον κλάδο ανέρχονται στις 540.000, συνολικά μιλάω, και υπάρχουν 83.000 κενές θέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων στα σεφ και μάγειρες.
1: Και βλέπετε ότι κάθε χρόνο αυξάνονται συνεχώς οι κενές θέσεις. Αυτό κάτι δείχνει. Ενώ απέναντίας βλέπετε ότι έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών, έχουμε μεγαλύτερα κέρδη, γίνονται πολλά καινούργια ξενοδοχεία, κυρίως τετράστερα και πεντάστερα στη χώρα και δεν έχουμε το προσωπικό. Και γι' αυτό γίνονται συνέχεια μετακλήσεις από ξένες χώρες και προσπαθούν να καλύψουν το κενό με αυτό. Και έχουμε τώρα αφέμαξη των Ελλήνων επαγγελματιών του κλάδου και το χειρότερο, κύριε Κοντοπουλίδη, είναι ότι είναι σε μικρές ηλικίες. Δηλαδή τελειώνουν τα παιδιά τις σχολές και βγαίνουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελβετία, Αυστρία. Δηλαδή, πολύ. Και υπάρχουν και άλλοι ακόμα που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και δεν μπορούν να βρουν δουλειά εδώ στην Ελλάδα, γιατί υπάρχει και αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός. Και πηγαίνουν στην Κύπρο για να συμπληρώσουν τα τελευταία χρόνια της εργασιακής τους ζωής, ώστε να βγουν σύνταξη με καλύτερες συνθήκες από ό,τι θα βγουν εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιβαδιώτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ καλημέρα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Αυτά συμβαίνουν. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και αγανακτώ με την κοροϊδία που προσπαθούν να μας πούνε. Η άλλη παρουσίασε, η άλλη είναι υπουργός εργασίας. Δεν με ενδιαφέρει. Άλλη θα την λέω. Ας είναι και υπουργός εργασίας. Λοιπόν, παρουσίασε ως επικοινωνιακό τέχνασμα. Γιατί τέτοιο ήταν, επικοινωνιακό τέχνασμα, για να μας πει ότι επιστρέφουν και όχι μόνο επιστρέφουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό, αλλά στην ουσία και έρχονται και άλλοι πολίτες. Και είπε ότι ένας Γερμανός της τηλεφώνησε και ζητούσε να μάθει για την Ελλάδα, γιατί θέλει να δουλέψει στην Ελλάδα. Ένας Γερμανός. Και δεν βλέπει τι γίνεται, ότι υπάρχουν 83.000 κενές θέσεις στο χώρο της εστίασης, 83.000 κενές θέσεις, οι οποίες οφείλονται στο γεγονός των συνδικών εργασίας που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται στην εστίαση, οι οποίες είναι απαράδεκτες. Αυτά λοιπόν για την εστίαση. Πάμε τώρα στο επόμενο, αυτό που σας έλεγα για τον Χαριτάτο, τις καταγγελίες που κάνει ο Χαριτάτος. Λοιπόν, δεν περιορίστηκε στην περιγραφή των γεγονότων, όπως σας είπα πριν. Απέτυχε εξηγήσεις, δήλωσε ότι θα αναφερθεί συγκεκριμένα στα πρόσωπα και στις επικοινωνίες που καταγγέλει και ζήτησε την παρέτηση της Υπουργού Παιδείας αν δεν του ζητήσει συγγνώμη. Και γιατί έγιναν όλα αυτά? Έγιναν γιατί στην εκπομπή που κάνανε στο Open ανέδειξαν τις ελλείψεις στα σχολεία. Περιγράφηκε μια κατάσταση στην οποία παρουσιάστηκαν σοβαρές καταγγελίες για τις ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών, τις ανάγκες παιδιών με διαβήτη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία. Γονείς καταγγέλνουν ότι αναγκάζονται να αναζητούν μόνοι τους τα κάλυπτα κενά, να αντιμετωπίζουν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις και να προσαρμόζουν ολόκληρη την καθημερινότητά τους στην απουσία αναγκαίας υποστήριξης από το σχολείο. Και αυτό εξόργησε το συνεργάτη της Υπουργού Παιδείας, και γιατί είπε και για επιτελικό κράτος ο Χαριτάτος, είπε διάφορα, τα οποία πολύ καλά έκανε που τα είπε, και ο οποίος πήρε τηλέφωνο θεσμικό παράγοντα και του είπε μάζεψέ το να και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε εποχές πάρα πολύ περίεργες. Γιατί το θράσος που έχει η κυρία Ζαχαράκη και ο συνεργάτης της είναι απίθμενο. Ποια? Η κυρία Ζαχαράκη, η οποία ήταν μια καθηγήτρια Αγγλικών που έπαιρνε απόσπαση για να μην δουλεύει στο σχολείο και να είναι σε πολιτικά γραφεία και σε πολιτικές θέσεις, και επειδή ήταν κολλητή του Μητσοτάκη, γραφείο τύπου του Μητσοτάκη, την έκανε υπουργό αναντικατάστατη και την αναβαθμίζει. Ποια? Η Ζαχαράκη. Θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή. Απειλεί η Ζαχαράκη μέσω του συνεργάτη της δημοσιογράφου επειδή της έκανε κριτική για τα χάλια των σχολείων. Καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Καταλαβαίνετε το μέγεθος του προβλήματος? Και μπράβο στο Χαριτάτο, χίλια μπράβο, και θα προσπαθήσω να τον έχω αύριο στην εκπομπή, γιατί είχαμε μιλήσει μαζί και σε μια εκδήλωση προετών. Λοιπόν, να τα πει και χήμα και τσουβαλάτα και στους ακροατές του FM 100. Θα προσπαθήσω να έχω το Σπύρο το Χαριτάτο αύριο στην εκπομπή. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Στα αθλητικά, λοιπόν, όπου χθες ήταν μια μαγική βραδιά, εκεί που παίζει το ποδόσφαιρο, και ποδόσφαιρο παίζεται στο Champions League, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να δεις αλλού μπάλα στην Ελλάδα παρά μόνο εκεί, όπου είχαμε απίστευτα αποτελέσματα, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Στο 6-3 της Liverpool, στην μαγική ανατροπή της Real, αυτό και αν ήταν ανατροπή, μέχρι το 83 έχανε 3-1 από τη Ρώμα και μέσα σε 7 λεπτά έβαλε 3 γκολ και έκανε την ανατροπή 3-4. Ο Μουρίνιο μέσα στην έδρα μιας ομάδας που μεγαλούργησε στη Ρώμα, στην Ιταλία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, ας το πούμε. Φοβεροί αγώνες η χθεσινή. Καλημέριζω το Σάκη τον Κίνα. Έλα, Σάκη μου, καλημέρα. Μαγεμένος και εσύ από το χθεσινό ποδοσφαιρικό θέαμα στο Champions League.
2: Ναι, όντως. Παιχνίδια με πάρα πολλά γκολ, με πολύ υψηλό επίπεδο θεάματος. Τι άλλο. Και αποδεικνύεται γιατί το Champions League είναι το κορυφαίο επαγγελματικό θέαμα στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, με το μεγαλύτερο τζίρο έχοντας υπερκεράσει οποιαδήποτε άλλη μορφή θεάματος.
0: Καλά, εγώ τα έβλεπα στην τηλεόραση και έβλεπα το κανάλι που συνδέονταν από γήπεδο σε γήπεδο. Τελικά αυτό επέλεξα. και στις 8 παρατέταρτο και που ήταν η πρώτη δόση με τα δύο παιχνίδια της Λίβερπουλ και της Φέγενορτ, όπου και εκεί η Φέγενορτ έκανε ανατροπή, κέρδιζε η Κόμο 0-1 και το έκανε 3-1 η Φέγενορτ. Αλλά τα πιο φοβερά από όλα έγιναν στα παιχνίδια των 10, όπου είχαμε απίστευτες ανατροπές, φοβεροί αγώνες, δείγμα του ότι, όπως είπες και εσύ, το Champions League έχει αλλάξει επίπεδο. Και να μας πεις και δύο κουβέντες και για την ήττα της ΑΕΚ, η οποία δεν νομίζω δικαιούταν να πάρει κάτι καλύτερο. Έπαιξε μέχρι το 65-68 που δέχτηκε τον γκολ πολύ καλύτερα από τους Ουκρανούς, και νομίζω ότι αδικείται από το τελικό σκορ και το πέναλτι που του δόθηκε στους Ουκρανούς, όπου ισοφάρισε πολύ γρήγορα τον γκολ που έβαλε ο Μέγερο, ο άσος της ΑΕΚ, δεν ήταν νομίζω πέναλτι. Δεν ξέρω ποια είναι η προσωπική σου άποψη.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ αφιλεγόμενη φάση. Σε κάθε περίπτωση, εκεί αρχίζει και μετρέτη η ΑΕΚ τώρα, για να δούμε πόσο θα ζυγιστεί στο τέλος. Όντως δεν άξιζε την ήττα χθες, αλλά όμως αυτό το υψηλό επίπεδο δεν μετράει. Δεν μετρούν τα ευκολόγια και οι καλές εμφανίσεις, μετρούν τα αποτελέσματα. Είναι πολύ κοινικό το Champions League και πολύ κοινικό το επίπεδο το συγκεκριμένο. Συνεπώς, από τη στιγμή που έχασε, οτιδήποτε άλλο και να βρούμε ως ελαφρυντικό δεν έχει καμία αξία. Νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία η ΑΕΚ έχει να συμμετάσχει πάρα πολλά χρόνια και θα είναι μια μεταβατική φάση. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί και σε τι επίπεδο. Ακολουθούν πάρα πολύ.
0: Πάντως μέχρι στιγμής θα πάει καλά. Και το χθεσινό αγώνα το πάλεψε. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη Manchester City. Τη Manchester City εκεί δεν αναφέρθηκα. Το παιχνίδι και αυτό τρομερό. Έβλεπα να μπαίνουν τα γκολ το ένα μετά το άλλο στο πρώτο μήχρονο από την Παρί και έλεγα μέχρι πού θα πάει. 2-4, 6 γκολ μπήκανε. Μεγάλη νίκη της Παρί σε μια έδρα η οποία είναι δύσκολη, σε μια ομάδα η οποία θεωρείται αυτή τη στιγμή η κορυφαία ομάδα της Premier League. Άσχετα αν έχει άλλα προβλήματα που δεν ξέρουμε πού θα βγουν, και που θα είναι και ο επόμενος αντίπολος της ΑΕΚ. Έτσι, μάθε εσύ τι ΑΕΚ το επόμενο παιχνίδι.
2: Ναι, στο Stamford Bridge και αυτό. Στο γήπεδο της Chelsea, και εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ. Και βέβαια ακολουθεί και το μεγάλο παιχνίδι με τη Real Madrid στην
0: ΑΕΚ. Ναι, είναι φοβερά παιχνίδια. Και έβλεπα χθες τους φίλους της ΑΕΚ, περίπου 10.000 σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο. Είναι ωραίες στιγμές, άσχετα αν δεν ήρθε το αποτέλεσμα. Και μόνο ότι αγωνίζεται στο Champions League και στα play-off με τέτοιες ομάδες, τα λέει όλα. Λοιπόν, σε όμιλο, λοιπόν.
2: Εννοείται και είναι κάτι που λείπει και από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά,
2: και
0: τώρα εδώ
2: διαχρονικά.
0: Εδώ τώρα άσε τώρα για τα χάλια του ΠΑΟΚ. Ας μην τα πούμε ακόμα. Θέλω να ολοκληρώσουμε.
2: Πρέπει να πούμε για τα χάλια της Θεσσαλονίκης γενικότερα, Βασίλη, και είναι πράγματι πρέπει να προβληματίσει τους πάντες, και τον ΠΑΟΚ και τις υπόλοιπες ομάδες, βέβαια, και τον Άρη.
0: Να ολοκληρώσουμε την ενημέρωση με τους αγώνες και θα έχουμε το χρόνο να πούμε και γι' αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι στους σημερινούς αγώνες είναι η μέρα πάλι ελληνικών ομάδων. Και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δίνουν τους δικούς τους αγώνες. Ξεκινάει ο Παναθηναϊκός στο Conference League 8 παρατέρωτο, τους λέω τους αγώνες χρονικά, με την Μπόρατς. Πώς τα βλέπεις εκεί τα πράγματα, Παναθηναϊκός Μπόρατς?
2: Νομίζω ότι είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Άσο, αν δεν κερδίσει και την Μπόρατς, ποιον θα κερδίσει?
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι στην υποδέστερη διοργάνωση ο Παναθηναϊκός. Παίζει απέναντι σε ομάδες. Που
0: τις έχει, δηλαδή είναι ομάδες στα μέτρα του που μπορεί να κερδίσει.
2: Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις πριν συσταθεί το Conference League, η Μπόρα τις έβλεπε με το κιάλι. Έως ποτέ. Άρα νομίζω ότι εδώ, αν δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να έχει αξιώσεις για τη συνέχεια.
0: 10 η ώρα έχουμε την παρουσία, την εμφάνιση του Όφη σε μια δύσκολη έδρα με τη Ρεν, τη γαλλική Ρεν, και ένα επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τη Μαρσέη.
2: Ναι, ο Όφη, ό,τι και να κάνει, είναι κερδισμένος. Πρώτη του συμμετοχή, νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες, γιατί η Ρεν δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Έχει κάνει όμως μια πολύ καλή αρχή η Ρεν.
2: Ναι, βέβαια. Θέλω να πω ότι δεν συγκαταλέγεται στα μεγαθύρια της Γαλλίας. Σε κάθε περίπτωση, Όφη, ό,τι και να κάνει διοργάνωση, είναι κερδισμένος, γιατί συμμετέχει στο Europa League, που είναι πολύ ισχυρή διοργάνωση, δεν έχει σχέση με το Conference League. Και ήδη είναι μετά από τόσα χρόνια στην Ευρώπη, έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία. Άρα εδώ ο Όφη παίρνει εμπειρίες και κερδίζει εμπειρίες και νομίζω ότι έχει πιθανότητες να πάρει και αποτέλεσμα θετικό σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χθες είχες εδώ τον προπονητή του Ηρακλή στο στούντιο του FM100. Πες μας λοιπόν τι είπε για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής, γιατί είναι μεγάλο παιχνίδι για τον Ηρακλή το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έτσι τουλάχιστον το αντιμετωπίζουν στην ομάδα του Ηρακλή. Και μάλιστα σε μια συγκυρία η οποία ψυχολογικά είναι υπέρ του Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ήττα με την Καλαμάτα, ήττα σοκ. Ο Ηρακλής προέρχεται από μια σπουδαία νίκη του Λεβαδιακού που συνοδεύτηκε από μια πολύ καλή εμφάνιση. Τι σου είπε λοιπόν ο Ιταλός εδώ στο στούντιο?
2: Τα είπε όλα, Βασίλη. Ήταν μια συνέντευξη 39 λεπτών εφόλης της ύλης, και για τον Ηρακλή και για το ντέρμπι το επικείμενο και για το Αλέσιο Λύση και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ιταλικό. Τι είπε για τον ντέρμπι, το να επικεντρωθούμε εκεί. Ήταν πολύ αισιόδοξος. Είναι πολύ φιδωλός. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πολύ υψηλό επίπεδο και δεν είναι αυτό το στυλ το επικοινωνιακό κτλ. Είναι φιδωλός στις δηλώσεις του. Έχει αυτό το ιταλικό στυλ του Αντσελότη. Δηλαδή δεν λέει πολλά. Αυτά που λέει είναι πολύ μετρημένα. Είπε λοιπόν ότι ο αντίπαλος είναι πολύ δυνατός, αλλά εμείς πρέπει να μπούμε και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Δεν χρειάζεται να. Έχω πει στους παίκτες μου ότι δεν πρέπει να αγχωθούν, να παίξουν όπως έπαιξαν και στο Χαριλάου και στο τέλος θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Για τον Λύση βέβαια είπε ότι δεν τον γνωρίζει γιατί είναι πολύ νεαρός, δεν έχει τύχει να συναντηθούν ποτέ, ούτε έχει εικόνα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ νεαρός. Εξάλλου έφυγε ακόμα πιο νεαρός στην Ισπανία, δεν έχει εικόνα για τον ίδιο. Περιοριστεί στα εθιμοτυπικά, όταν το δει.
0: Ο Ματσάρη για τις συνθήκες που βλέπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αν είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του μέχρι στιγμής, σου είπε.
2: Είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Είναι πολύ παθιασμένη η φύλαξη στις κερκίδες. Αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο φυσικών δυνάμεων και αντοχών. Δεν είναι τόσο υψηλό το επίπεδο τεχνικά όπως στην Ιταλία που μπορεί να αγοράσουν παίκτες παγκοσμίου επίπεδου, όπως είπε ο Ματζάρη χθες, αλλά σε επίπεδο αθλητικό και φυσικών δυνάμεων βλέπω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Γενικώς αναφέρθηκε σε όλα, Βασίλη, τώρα πρέπει να.
0: Εντάξει, τη σύνοψη μας την έδωσε. Ήταν επιτυχία σου, γιατί δεν μιλάει τόσο συχνά. Και είναι επιτυχία δική σου και του ραδιοφώνου μας που τον φιλοξένησε. Θα τα πεις και περισσότερα στην σημερινή εκπομπή το απόγευμα στην κερκίδα του FM100, που καλό όλο τον κόσμο να την παρακολουθεί. 6 ώρα το απόγευμα, Σάκης Γκίνας, κερκίδα στον FM100 και κάθε μέρα 12 παρα 10 αθλητική σύνοψη της επικαιρότητας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Όλα να πάνε καλά σήμερα με τις ελληνικές ομάδες. Ευχόμαστε. Αυτά και από το Σάκη Γκίνα. Και πραγματικά το εύχομαι όλα να πάνε καλά, διότι χθες στεναχωρέθηκα που έχασε η ΑΕΚ, διότι έπαιξε πολύ καλά, έτσι τουλάχιστον την είδα στα αποσπάσματα που έβλεπα, και νομίζω ότι αδικείται από το τελικό σκορ. Σήμερα ελπίζω να δώσουν βαθμούς στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και γιατί όχι και ο Όφη, αν και βλέπω ότι είναι πιο δύσκολη η αποστολή του Όφη. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σήμερα και ο Παναθηναϊκός θα δώσουν τους βαθμούς που χρειαζόμαστε. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM100 για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Απολαύστε τον ήλιο σήμερα. Τον στερηθήκαμε 2 μέρες. Να προσέχετε, να περνάτε καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Ακολουθούν οι ειδήσεις με την Ευδοξία Δένη και το Μπλέντερ με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες, διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος της Σύνοδο Κορυφής. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοινώσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τα μεγάλα κρύα για να προχωρήσουν σε παραγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΠΟΠΕΚ, Θέμη Κιουρτζή. Σε 24ωρη λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέα προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 54χρονης, στο σπίτι της οποίας στην περιοχή της Θέρμης βρέθηκαν 200 ζώα, σκυλιάτες και κατσίκες σε συνθήκες που παραβιάζουν τις συνθήκες ευζοίας τους, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της Ελλάδας. Στο μεταξύ, η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα πίσω από κτίριο στην περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλη συγκέντρωση μέχρι με την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους ταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν ταξιούχοι όλων των ταμείων και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Σε ισχύ προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο Ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω βιβλιοδέτησης των ληξιαρχικών πράξεων. Όπως ανακοινώθηκε, έως τις 20 Οκτωβρίου δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών σε ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. 27 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν από κατάρρευση οροφής σε σχολείο στην πόλη Πεσαβάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται η Βίο Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Blender.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι.

Πάμε, πάμε, πάμε. Να σας πούμε πολύ πολύ καλησπέρα με τον Γιώργο Μάγκο που ρυθμίζει τον ήχο, τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη που είναι στο μικρόφωνο και τον Blender που μπήκε μόλις στην πρίζα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μια χαρά επιλογή έχετε κάνει, μείνετε μαζί μας. Πέρα από τα FM μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το tv100.gr, fm100.gr, τις γνωστές ιστοσελίδες, πλατφόρμες της Δημοτικής Τηλεόρασης και του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Σας ακούμε όμως και εμείς στο 231-0261-100 και 285-106. Θα πούμε πολλά μέχρι τη μία, ό,τι προλάβουμε, τα υπόλοιπα ξέρετε πολύ καλά, πολύ απλά, καλή καρδιά. Αυτή η εκπομπή ποτέ δεν διεκδίκησε, δεν θα διεκδικήσει ποτέ, να σας υποσχεθεί πως θα τα ακούσετε όλα, θα τα μάθετε όλα. Ό,τι προλαβαίνουμε. Καλό το χάλι μας, κύριε Μάγκο, αλλά κάνουμε και ένα κλικ σε ένα αφιέρωμα σε μια καταπληκτική φωνή. Αυτό δεν το είχαμε στη λίστα μας. Στη λίστα μας εμείς τη φτιάχνουμε, handmade, ξέρετε είναι. Αλλά θέλαμε να δώσουμε μια ξεχωριστή νότα και να πούμε ένα αντίο στο David Sarkamp, το ιδρυτικό μέλος, τον τραγουδιστή, τον κιθαρίστα, τον Pavlos Doc, που έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 73 του. Η φωνή ήταν καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Ακούμε το Τζούλια από τα σκυλιά του Παυλόφ. Έτσι ήταν κανονικά ο τίτλος του συγκροτήματος.

Θυμάμαι μικρός θα περιμέναμε κάποιο βίντεο κλιπ να ακούσουμε εκεί λίγο πριν τα δελτία ειδήσεων των 12 στην ελληνική τηλεόραση και είδα κάποια στιγμή ένα τέτοιο βίντεο κλιπ από συναυλία των Παύλους Ντοκ και εκεί είδα για πρώτη φορά, για να σας πω και την αμαρτία μου, γιατί νόμιζα ότι αυτή η φωνή δεν ανήκε σε άντρα, ανήκε σε γυναίκα και βέβαια δεν ήμουν μοναδικός που το σκεφτόμουν αυτό. Καταπληκτική φωνή και με αυτήν να μπούμε στο σημερινό Blender.

Υπέροχο, σα ξέχασα. Προχωράμε. Να σα πω ποιου θα φιλοξενήσουμε σήμερα στο Blender στα επόμενα λεπτά. Ελπίζω να συνδεθούμε σε λίγο με τον Χρήστο Δογιανούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή τη πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα του Λευκού Μπαστούνιου και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω και ελπίζω γύρω στις 12.30 θα καταφέρουμε να τα πούμε από τηλεφωνικά, γιατί είναι στην Αθήνα. Θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Ωσυφάκης, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών. Και λίγο πριν τη μία θα μιλήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν τους νοσοκομιακούς γιατρούς της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουν ήδη εξαγγείλει μια απεργία για την επόμενη Τετάρτη, αν έχω σημειώσει σωστά. Αλλά τα ζητήματα της υγείας, ξέρετε, παίζουν ψηλά στην ατζέντα της κοινωνίας και κάπου εκεί ψηλά στην ατζέντα του Blender. Και γι' αυτό θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Καραχρήστος, ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. I get a kick, though it's clear to me, you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Φυσικά αυτός που ακούμε είναι ένας, είναι ο Φράνκι, ο Φράνκι Σινάτρα, ο αγαπημένος, λατρεμένος, αξέχαστος, που τραγουδάει ένα τραγούδι μεταξύ των άλλων που έγραψε ο Κόλου Πόρτερ, ο οποίος μια μέρα σαν σήμερα το 64 έκλεισε τα μάτια του. Αλλά πρόλαβε και έγραψε απίστευτα τραγούδια που τα τραγουδούν ακόμη. Ένα από αυτά ήταν το I Get Kick of You.

Ρώτησα νωρίτερα τον Γιώργο τον Μάγκο τι παίρνει με ένα 55, ένα ευρώ και 55 λεπτά και μου λέει ένα λίτρο πετρελαίου θέρμανσης. Και μετά το ρωτάω τι έχει στο σπίτι και μου λέει φυσικό αέριο. Εντάξει, τσάκισε που λέμε. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου αστείο το θέμα φυσικά. Ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη τον Κοντογουλίδη, τον εκπρόσωπο των πρατηριούχων. Τα πράγματα με τις παραγγελίες, όλοι ξέρετε, κάνουν αυτή την έρευνα αγοράς που λέμε, να δούμε τι τιμή δίνουν, αλλά και πότε το παραδίδουν. Και άρχισαν να σφίγγουν το πρωί-πρωί τα κρύα. Τώρα άνοιξε λίγο η μέρα. Αλλά πηγαίνουμε ολοταχώς για να γεμίσουμε όσοι έχουμε ακόμη πετρέλαιο. Εγώ ανήκω σε αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο στο σπίτι. Να γεμίσουμε δεξαμενές, τα ντεπόζιτα που λέμε. Λες και τα γεμίζαμε ποτέ, βάζαμε πάντα στο μισό. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή έχουν στεγνώσει από τον Απρίλιο-Μάρτιο, γιατί τότε είχε φτάσει το 1,75, τώρα τα 55 πάει να μας φανεί τζάμπα, αλλά δεν είναι καθόλου φυσικά έτσι. Βέβαια, ανακοινώθηκαν οι ενισχύσεις επιδοτής χθες από την κυβέρνηση, κοντά 40 λεπτά, δεν το προσπερνάς και εύκολα, το περιμέναμε τόσες μέρες, λέγανε για 30, πήγαμε στα 40, δόθηκε ενίσχυση στους αλείς, δόθηκε ενίσχυση, η αμόλυβδη έμεινε εκεί που έμεινε. Αυτό που επίσης δεν άλλαξε είναι τα κριτήρια, τα φορολογικά, τα εισοδηματικά, και εδώ πέφτει πολύ κλάμα, να το πω έτσι πολύ απλά. Γιατί τα πραγματικά εισοδήματα και τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται εγώ να τα πω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Οπότε λίγο πολύ, μέχρι το Αϊ Δημήτρη θα γίνουν έρευνες, έχει κανένα φλί στην αρχή και μετά βλέπουμε.

φιλιά του. Και για, επειδή είμαι στα 59 μου, καμιά φορά ξεχνάω να μην το ξεχάσω, όπως σήμερα έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για ένα καταπληκτικό έργο. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Γιατί στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών εκεί στη Σταυρούπολη, του κρατικού θεάτρου, η σκηνή, ανεβαίνει εδώ και μια μισή εβδομάδα, έτσι δεν είναι, το έργο του αγαπημένου φίλου, συγγραφέα, δάσκαλου μου, έτσι το ξέρετε όσοι μας ακούτε, του Μινάτου Βιντιάδη, Το Μισό του Μηδέν. Και έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9, όπου υπάρχει η παράσταση. Οπότε, αν μετά τις 12.30 ανάψουμε κανένα πράσινο φως και δεν το δείτε, θα το πω εγώ στο μικρόφωνο, θα καλέσετε στο 2310-285-106 μετά τις 12.30. Έχει και ελπίζω να είστε τυχεροί, ο μικρογιώτα, ο τυχερός, γιατί είναι τρεις διπλές προσκλήσεις.

0: Θα αφήσουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το ιταλικό, το Laura Conte, για να πάμε να μιλήσουμε, που ξέρω ότι του αρέσει για αυτού, έτσι, γιατί είναι χρόνια φίλος και συνάδελφος. Πρωτίστως είναι συνάδελφος ο Χρυσογιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοδυτική Συμμαχία και βουλευτής στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Γιαννούλη, αγαπητέ Χρήστο, καλησπέρα από τον Blender των FM100.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροτές του FM100. Επιδοκιμάζω όλες τις επιλογές σας, κύριε Θεοδωρακίδη, είτε δημοσιογραφικές, είτε ανθρώπινες, είτε καλλιτεχνικές, το ξέρετε.
0: Με σκλαβώσατε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Να πάω καταρχήν την επιδότηση, την ενίσχυση των εισοδημάτων, να το πω έτσι, το 1,55, το πετρέλαιο θέρμανση που ασχολεί όλη την κοινωνία, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Να βάλουμε στο Blender καθαρές κουβέντες, ναι, και απλά υλικά.
0: Πάντα έτσι κάνουμε.
1: Λοιπόν, έτσι βγαίνει καλύτερο αποτέλεσμα και από τον Blender, που θέλουμε να είναι όχι ανακάτεμα του μυαλού μας, αλλά να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Μια οικογένεια στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται το χειμώνα περίπου 3.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Κόστος 4.500 έως 5.000 ευρώ. 4.500 ευρώ, κύριε Θεοδωρακίδη, σε πολλές οικογένειες σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Βοναπάρτη και της Μαρίας Αντουανέτας, που έτσι εξελίσσεται, 4.500 με 5.000 ευρώ σε ετήσια βάση είναι περίπου το 1/2 ή το 1/3 του ετήσιου εισοδήματος μιας οικογένειας. Ας μας πει όποιος πολιτικός, μαθηματικός, τεχνοκράτης, φωστήρας, ας μας εξηγήσει αν αυτό το πράγμα βγαίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μια πρώτη προσέγγιση είναι σε αυτό όλο το ζήτημα.
1: Άρα δηλαδή,
0: μισό,
1: τα χρήματα που θα χρειαστεί, θα δοθούν για τις 15-17 μέρες, εξαρτάται από ποια φράξη της Νέας Δημοκρατίας το βλέπεις, αν είσαι φιλοσαμαρικός ή φιλοκαρμανικός. Πάντως είναι 13-17 μέρες τα χρήματα που δίνονται στους συμπολίτες μας. Και μετά τι?
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα όμως, κύριε Γιαννούλη, συμβαίνει και το εξής, για να έχουμε όλη την εικόνα, και επειδή είπαμε στο Blender λέμε και καθαρές κουβέντες και το προσεγγίζουμε όσο μπορούμε, δεν προσπαθώ να πω αντικειμενικά, προσπαθώ να το πω σφαιρικά, όσες πλευρές μπορούμε να προσεγγίσουμε σε όλο το θέμα.
1: Στην κοινή λογική.
0: Λοιπόν, εδώ λέει όμως η κυβέρνηση εδώ και μήνες και από την έκθεση ακόμη, δίνουμε όσα μπορούμε. Για να το κλείσω κάπου εδώ. Την ίδια στιγμή έχουμε. Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη. Μισό, για να απαντήσετε συνολικά. Συγχωρέστε με.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή τώρα τρέχει και μια σύνοδος κορυφής και υποτίθεται από εκεί περιμένουμε και ένα πράσινο φως, και στις πρώτες του δηλώσεις ο Πρωθυπουργός είπε ότι εμείς θέλουμε περισσότερα, να το πω πολύ απλά. Εσείς αυτό όλο το πώς το διαβάζετε?
1: Ως μια μεγάλη πολιτική υποκρισία. Γιατί η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο κατώτατο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το προβλέπει ήδη. Δεν χρειάζεται νεότερη σύνοδος ή κάποια πολιτική διεργασία. Εάν το κάναμε, η επιβάρυνση στις τιμές που σας είπα στην αρχή,
0: ναι,
1: θα ήταν της τάξης των 400 και 500 ευρώ.
0: Πολύ μεγάλη ψαλίδα σας περιγράφεται.
1: Ναι, μα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Μα έτσι είναι. Όταν στα 1.000 λίτρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, στα 1.000 ευρώ ο ειδικός φόρος είναι στο 0,78%, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολλά τα χρήματα που μπορείς να εξασφαλίσεις για το ελληνικό νοικοκυριό για όλο το χειμώνα. Αυτά δεν χρειαζόταν ειδική άδεια. Είναι ασκήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα. Οι χώρες της Ευρώπης που το έκαναν είναι παραβατικές. Κινδυνεύουν με έξοδο, με αποβολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όνομα του Θεού, ξέρετε κάτι?
0: Τώρα δεν είμαστε σε αυτό το επεισόδιο να κινδυνεύει κάποια χώρα. Το ζήσαμε αυτό σε προηγούμενες περιόδους και δεν χρειάζεται.
1: Το λέω στην υπερβολή. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Κινδυνεύσαμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Θεοδωρακίδη, γιατί χρεοκόπησε μια χώρα εξαιτίας της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και της διασπάυσης δημοσίου και κοινοτικού χρήματος το 2009.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά βέβαια θα τα κρίνει η ιστορία και με πιο ψύχραιμο μάτι. Να πάμε στο σήμερα. Δεν μπορεί ο κομματικός διαγωνισμός και η αγωνία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη για το αν θα είναι πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2027 να σέρνει τη χώρα σε ένα παιχνίδι παράλογο επικοινωνιακής διελκυστίδας. Δηλαδή, αυτό που γίνεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται για να γίνει ένα βήμα παραπάνω από όσα εργαλεία υπάρχουν ήδη και δεν χρησιμοποιούνται. Πώς να το πω πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος?
0: Αυτή είναι η περιγραφή. Η αιτιολόγηση που δίνετε εσείς, κύριε Γιαννούλη, ποια είναι?
1: Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Γιατί θα πληγούν κάποιοι οι οποίοι είναι πολιτικοί φίλοι, χορηγοί και συμπαραστάτες μας. Και εξηγούμε. Δεν μπορεί σε ένα βαρέλι πετρέλαιο κατά μέσο όρο τα ευρωπαϊκά δηληστήρια να κερδίζουν 12 ευρώ και τα ελληνικά 22.
0: Μάλιστα.
1: Εάν το 22 πάει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 12, ποιος θα χάσει? Δεν θα φτωχύνει, δεν θα τεθεί η επένδυσή του ή η επιχείρησή του σε κίνδυνο, απλά δεν θα βγάζει 1,5 δισεκατομμύριο. Επιστεύω ότι τα δύο δηληστήρια καυσίμων που έχουμε στην Ελλάδα μπορούν να ζήσουν και με κέρδη λιγότερο του 1,5 δισεκατομμυρίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βάζω και άλλα θέματα στη συζήτηση, γιατί ο χρόνος ήταν και περιορίστος και προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Επίσης, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, σε συνέχεια όλων αυτών που περιγράφουμε για την ενέργεια, είναι και τα υπόλοιπα. Έτσι, η ακρίβεια βγαίνει νούμερο ένα πρόβλημα, το λέω καθημερινά σε συναδέλφους.
1: Τρία χρόνια, κύριε Θεοδωράκη.
0: Ναι, δεν είναι σημερινό, αλλά σταθερά.
1: Ας αφήσουμε τις εξυπνάδες περί πολέμων κτλ. Ναι, είναι σοβαρά γεωπολιτικά γεγονότα. Καθορίζουν παγκόσμιες εξελίξεις.
0: Αλίμονο, αν το βλέπαμε και έτσι.
1: Αλλά εμείς αυτό το καρκίνωμα το έχουμε 4 χρόνια.
0: Ναι. Και παρόλα αυτά, συγχωρέστε με να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου, είναι η εξής, ότι παρόλα αυτά, ενώ είναι σταθερό το ζήτημα της ακρίβειας, 7 στους 10 πιστεύουν ότι αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να λύσουμε, παρόλα αυτά, όλη αυτή η δυσαρέσκεια, να το πω έτσι, δεν πηγαίνει στην αντιπολίτευση.
1: Να φτάσω στην απάντηση, γιατί...
0: Ναι, νομίζω καταλαβαίνει το σκεπτικό, έτσι, το σκεπτικό το καταλαβαίνω.
1: Και σας ακούω τόσο συχνά που μπορώ να φανταστώ την ερώτηση.
0: Για πείτε.
1: Γιατί εμείς δεν κερδίζουμε κάτι.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, βέβαια, πολύ καθαρά.
1: Θα με αναγκάσετε να επαναλάβω με στεντόρια φωνή ότι χρυσός χορηγός της πολιτικής επιβίωσης του Μητσοτάκη είναι τα υπερτροφικά εγώ της κεντροαριστεράς και ο κατακαιρματισμός αυτού του χώρου σε υποτιθέμενες παρατάξεις που με τις δημοσκοπικές επιδόσεις τους δεν μπορούν να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη. Με 16... 13, δεν μιλώ για μας που είμαστε στα όρια του 2%, ναι. Με όλον αυτό τον κατακαιρματισμό, μέτωπο για να αλλάξουν πολιτικές και να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση η χώρα για πολλά χρόνια με προβολή στο μέλλον, δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει. Μακάρι να κάνω εγώ λάθος.
0: Αυτόν τον υπερτροφικό εγωισμό που περιγράψατε, τον έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Γιατί 2% δεν μπορούμε να είμαστε υπερτροφικοί εγωισμό. Τον έχουν το ΠΑΣΟΚ και η αριστερή συμπαράταξη.
0: Ναι. Τώρα, σε όλο αυτό το πλαίσιο που λέτε κοντά στο
1: δύο... προσπαθούμε να μπούμε στη Βουλή.
0: Παρακαλώ.
1: Ακριβώς για να υπάρχει δυνατότητα, να υπάρχει μια φωνή που λέει με καθαρά λόγια και καθαρές προτάσεις τι θα συμβεί με το ιδιωτικό χρέος, τι θα συμβεί με τα δημόσια πανεπιστήμια και τα κακέκτυπα ιδιωτικά και κερδοσκοπικά μέχρι εκεί που δεν παίρνει, που βαφτίστηκαν, ακυρώθηκαν και τώρα βρίσκονται μεταξύ σφύρας και άκμονας. Χρειάζεται και μια δύναμη που θα λέει πράγματι, θα είναι ο συνδετικός κρίκος για να πέσουν αυτά τα εγώ.
0: Αυτή η γλώσσα, αυτή που περιγράψατε για τα ζητήματα που περιγράψατε, δεν την περιγράφει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι με ακρίβεια. Για το θέμα των ιδιωτικών, της δημόσιας εκπαίδευσης, όχι βέβαια. Για το θέμα του ιδιωτικού χρέους και το πώς επιστρέφει η προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι ακριβώς. Για τη 13η σύνταξη και μισθό, όχι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή
1: γιατί υπάρχει μια βασική διαφορά, ότι παίζοντας το παιχνίδι αυτού του ελέφαντα στο δωμάτιο που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που θέλει ο Μητσοτάκης και εκεί που πιάνουν τόπο για την κάλπη του. 95 εκατομμύρια στη βιομηχανία.
0: Ναι, είναι τα τελευταία που εξήγηλε.
1: Βιομηχανία. Τι θα πείτε όμως στους 1.500 επαγγελματίες φουρνάριδες που κλείσαν τα μαγαζιά τους? Πήγαινε στη βιομηχανία να βρεις δουλειά.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, τώρα, επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για ασκήσεις...
1: Όλοι δεν μπορεί κανείς μόνος, είναι το σύνθημά μου.
0: Το σύνθημα το δικό σας, αλλά το οποίο μάλλον όλοι το λένε, αλλά κανείς δεν το βάζει στη συζήτηση, είναι αυτό που είπατε με τον ελέφαντα στο δωμάτιο.
1: Αυτό θα το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος, κύριε Θεοδωρακίδη, για τις εκλογές του 27. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
0: Σας αγχώνει ότι μπορεί και να μην είστε στη Βουλή? Γιατί ακούω την πρόεδρό σας που λέει θα κάνουμε αγώνα για να είμαστε στη Βουλή, όπως είπατε και εσείς, είμαστε στο όριο, σήμερα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, όχι τίποτα άλλο.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα πάντα για να μπούμε στη Βουλή, αλλά τι να σας πω, ότι δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Όλα είναι ανοιχτά. Εδώ κινδυνεύουμε να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
0: Ναι. Τώρα, επειδή το κόμμα σας ζήτησε και τις έδρες με ένα βίντεο προχθές, αν έχω σημειώσει σωστά, από όσα στελέχη, βουλευτές αποχώρησαν, κράτησαν την έδρα, όλο αυτό είναι επικοινωνιακό ή έχει και ένα άλλο βάθος, να το πω αλλιώς?
1: θα σας μιλήσω με, πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
0: Θα ήταν και παράδοξο να μην μου μιλήσετε έτσι. Γιατί μαζί μιλάμε καθαρά.
1: Αυτό θα ήταν, είναι το αυτονόητο. Απλά δεν περιλαμβάνει μόνο τους 13 που έχει η ανάρτηση αυτή.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει όλους όσοι εξελέγησαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, άλλαξαν απόφαση για το πολιτικό τους μέλλον και δεν υλοποιούν αυτό που υπέγραψαν όλοι, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι σε αυτή την περίπτωση παραδίνεις την έδρα σου. Αυτό ισχύει για όλους. Δεν ισχύει μόνο για τους 13. Για όλους όσοι βρίσκονται σήμερα ή έξω από την πόρτα της συμπαράταξης, είτε έχουν μπει στην πόρτα του ΠΑΣΟΚ, είτε είχαν πάει στον Κασελάκη, το μετάνιωσαν και τώρα είναι ανεξάρτητοι. Αυτό ισχύει για όλους. Είναι η μόνη προσωπική εκτίμηση που θα με επιτρέψετε να προσθέσω στον αυτονόητο κανόνα που ισχύει και για τους 13 συναδέλφους, αλλά και για άλλους.
0: Μάλιστα. Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει το επόμενο διάστημα και θα δούμε σε αυτό το κάλεσμα που έκανε
1: είναι
0: και το
1: κόμμα σας. Είναι λόγους, ξέρετε.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έχω ξεκαθαρίσει τόσο απόλυτα τη θέση μου εδώ και δύο περίπου χρόνια και για τον Κασελάκη και για όλα όσα συνέβησαν. Πιστεύω ότι το 19 χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να ανασυνθέσει αυτό το χώρο μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με την κοινή λογική και με την καθαρότητα της αλήθειας. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο να λες όχι έδρα είναι δική μου και στο ίδιο κόμμα να μπορεί, να πρέπει στην Επιτροπή Οντολογίας να είσαι 5 χρόνια ή 10 χρόνια μέλος για να γίνεις μέλος της Επιτροπής Οντολογίας, αλλά πρόεδρος να μην χρειάζεται να είσαι ούτε μια μέρα γραμμένος στο κόμμα. Έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Το σταματάμε σήμερα εδώ για 2 χρόνια είναι ραδιοφωνικός και ξέρετε με όμικρον γράφεται, οπότε θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γιαννούλη, αγαπητέ Χρήστο που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

Ακούσατε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή της Α' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά. Μπήκαν κάποια πράγματα στη συζήτηση, τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς πάμε τώρα να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή, δεν λέγεται. Η Νατάσα είναι αυτή, είναι αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Με αυτή θα πάμε στο break. Ας πάμε με αυτή στο break.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Όλα θέατρο.
2: Αντών Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντινός Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
1: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επειδή κλείσαμε το προηγούμενο τμήμα της εκπομπής με την Νατάσα Θεοδωρίδου, μου στέλνουν τώρα συγγενείς κάποια μηνύματα, μου λένε, αφού ξέρεις ότι το επώνυμό μας είναι κανονικά Θεοδωρίδου, να βάλεις μια άλλη Θεοδωρίδου, λέει από το ΣΟΗ. Θα το γυρίσω κάποια στιγμή, να το κάνω. Θα βάλω τη σοπράνο τη Θεοδωρίδου. Λοιπόν, ξαναβάλαμε το blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος, ο Μάγκος, ρυθμίζει τον ήχο και τα βάει μια χαρά και λέω να τον κρατήσω λίγο ακόμη. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και σας θυμίζω αυτό, το θυμήθηκα τελικά, έτσι. Είπαμε 12.30, θα δώσουμε τηλεφωνικές γραμμές γιατί έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Για απόψε στις 9, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, η παράσταση που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, εκεί στη Σταυρούπολη, το Μισό του Μηδέν, το αεροθεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη. Και όσοι μπορείτε να καλέσετε τώρα, στο 2310-285-106, να κρατήσουμε το ονοματεπώνυμό σας και να πάει το βράδυ να περάσετε καλά. Το ξαναλέω, 2310-285-106.

Ποιον έχουμε στη γραμμή? Καλημέρα σας. Καλησπέρα σας, με συγχωρείτε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω, αν μπορείτε μας ακούτε? Ξαναπροσπαθήστε αν μπορείτε. Στο 285-106, 231-0, 285-106. Σήμερα είναι 5η 15 Οκτωβρίου, αλλά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου το μετρό θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, καθώς συμμετέχει, σύμφωνα με την εταιρεία που το διαχειρίζει, το θέμα, στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Το Ινστιτούτο το έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές σε εκπομπές, γιατί τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας επίσης παίζουν πολύ ψηλά στην ατζέντα του Πλέντερ.

Εντάξει, και αν δεν τα καταφέρετε τώρα να συνδεθείτε μαζί μας, γιατί εμείς θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο σε λίγο, θα δώσω μια τελευταία ευκαιρία να το πω έτσι λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, πριν βγάλουμε τον blender από την πρίζα.

0: Να πω στον ακροατή που τηλεφώνησε, κρατήσαμε το τηλεφωνικό του νούμερο, θα τον καλέσουμε σε λίγο, γιατί θέλω να πεταχτούμε, αν δεν κάνω λάθος, είναι κάπου στο Σύνταγμα, όπως μου είπε χθες. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτριος Ιφάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και είναι μαζί μας και τον καλησπερίζουμε από την Θεσσαλονίκη και τον Μπλέντερ.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλά τα είπα, είστε στο Σύνταγμα κάπου?
1: Είμαστε στο Σύνταγμα, είμαστε στη δράση εδώ του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για τη σημερινή ημέρα για το Λευκό Μπαστούνι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ενημερώσει, ενημερώνουμε τον κόσμο, τους ανθρώπους εδώ, τους επιβάτες, για τη σημαντικότητα του Λευκού Μπαστονιού.
0: Μάλλον μιλάτε για το μετρό στο Σύνταγμα, έτσι, για να
1: το... Στο Σύνταγμα.
0: Για να
1: στο
0: κάνουμε και εμείς περισσότερο zoom στην περιοχή, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Στο μετρό, είμαστε στο μετρό στο Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Ενημερώνουμε τους επιβάτες για τη σημαντικότητα του Λευκού Μπαστονιού για έναν άνθρωπο με οπτική αναπηρία. Πόσο σημαντικό είναι ότι
0: κύριε Σιφάκη, είναι... να σας πω κάτι. Εγώ διάβαζα στις ανακοινώσεις του συνδέσμου σας και νομίζω είναι συγκλονιστικό όλο αυτό και γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω μαζί σας. Λέτε πως το Λευκό Μπαστούνι είναι ανεξαρτησία. Θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο.
1: Ακούστε, το Λευκό Μπαστούνι είναι η ανεξαρτησία, είναι η ασφάλεια, είναι η αυτονομία ενός ατόμου με αναπηρία όρασης.
0: Ναι.
1: Και όταν συμβούν όλα αυτά μαζί, με τη σωστή εκπαίδευση, είναι και η αξιοπρέπεια του ατόμου με οπτική αναπηρία, γιατί έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας το Λευκό Μπαστούνι και έχουν να υπάρχει και προσβασιμότητα που σε πολλές πλατείες, σε πολλούς δρόμους δεν υπάρχει προσβασιμότητα η κατάλληλη. Όταν υπάρχει λοιπόν και η προσβασιμότητα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας.
0: Άρα εδώ μπαίνει η ανεξαρτησία που λέτε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σιφάκη, επειδή υπηρετείτε και τον Πανελλήνιο για καιρό, τα ξέρετε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν φυσικά όλους εσάς με την οπτική αναπηρία, και είμαστε εμείς κοντά σας, σας το πω έτσι με την καρδιά μου, σας το λέω πολύ καθαρά, και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι το εννοώ. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, το Λευκό Μπαστούνι είναι ανεξαρτησία? Υπάρχει σεβασμός των υπολείπων απέναντι στο Λευκό Μπαστούνι?
1: Ακούστε να δείτε. Σεβασμός υπάρχει. Δεν είναι ότι ο κόσμος το γνωρίζει το Λευκό Μπαστούνι, γνωρίζει τη χρησιμότητά του.
0: Ναι.
1: Και είναι και το σύμβολο ότι αυτός που το κρατάει είναι άνθρωπος με οπτική αναπηρία. Το γνωρίζει, πολλοί κόσμος το γνωρίζει. Βέβαια υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που δεν το ξέρουν το Λευκό Μπαστούνι, αλλά η πλειονότητα όμως το γνωρίζει και το σέβεται.
0: Τώρα.
1: Το θέμα είναι να το αντιληφθούν αυτοί που κυβερνούν αυτή τη χώρα.
0: Εκεί το πήγαινε τώρα, κύριε Σιφάκη.
1: Για να φτιαχτούν και οι κατάλληλες υποδομές, ούτως ώστε το Λευκό Μπαστούνι με τη σωστή εκπαίδευση,
0: ναι,
1: με τη σωστή προσβασιμότητα, με τους οδηγούς όδευσης, τις ράμπες, την προσβασιμότητα γενικότερα, την αλυσίδα της προσβασιμότητας να υπάρχει για να μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει να χρησιμοποιηθεί.
0: Ξέρετε, κύριε Σιφάκη, να σας εξομολογηθώ κάτι δημόσια. Εγώ με τη δημοσιογραφία ασχολούμαι 36 χρόνια. Έχω κάνει απεριόριστα ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, πάρα πολλά ρεπορτάζ σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εργαζόμουν.
1: Ναι.
0: Και διαπιστώνω δυστυχώς δηλαδή ότι σε πολλά ακόμη τα αιτήματα είναι αυτά που ήταν πάγια εδώ και χρόνια. Και με λυπεί όλο αυτό. Βλέπετε κάτι να αλλάζει σε όλο αυτό το πλαίσιο? Ή σκέφτεστε ότι κάτι αλλάζει?
1: Ακούστε, αλλάζουν κάποια πράγματα, αλλά αλλάζουν πάρα πολύ αργά. Λέτε, για 10 χρόνια σχεδόν βάζουμε τα ίδια αιτήματα στις κοινωνίες. 10 χρόνια βάζουμε ότι η τηλεματική, ας πούμε, εδώ στην Αθήνα που το γνωρίζω περισσότερο,
0: ναι,
1: η φωνητική αναγγελία υπάρχει μέσα στα λεωφορεία, υπάρχει μέσα στο μετρό. Περισσότερες φορές όμως δεν λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και το λέμε 10 χρόνια αυτό σχεδόν.
0: Και οι αιτιολόγοι που δίνουν, αλήθεια ποια είναι, ας πούμε, αφού το έχουμε, γιατί δεν το κάνουμε? Δεν υπάρχει διάθεση? Γιατί πολλές φορές λέμε πολλά πράγματα ότι δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Εδώ μερικά πράγματα δεν είναι θέμα χρημάτων, να το πω έτσι, πόρων. Είναι θέμα αποφάσεων, κατά τη γνώμη σας?
1: Όχι. Είναι θέμα ανθρώπων. Πολλές φορές το χαμηλώνουν γιατί ενοχλεί τους οδηγούς. Γιατί, ξέρω εγώ, είναι ενοχλητικό, λέει, για τους άλλους επιβάτες. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Είναι κάτι το οποίο όμως υπάρχει και πρέπει να το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός,
0: ναι,
1: και πρέπει να το χρησιμοποιεί και πρέπει να είναι ενεργό. Να είναι ενεργό για όλους τους πολίτες. Αυτό είναι η συμπερίληψη.
0: Ναι. Κύριε Συμφάκη, στείλτε και ένα μήνυμα σήμερα από τον Blender σε όσους μας ακούν, γιατί μας ακούν πολύ αυτή την ώρα. Και ας πούμε ότι ήμασταν εκεί στο Σύνταγμα. Δώστε μας έναν τίτλο από όλο αυτό που νομίζουμε σήμερα, με αφορμή το Λευκό Μπαστούνι, έτσι, την Διεθνή ημέρα.
1: Με αφορμή το Λευκό Μπαστούνι, αυτό που έτσι θα έλεγα είναι ότι το Λευκό Μπαστούνι είναι αυτό που είπαμε, η ανεξαρτητοποίηση, η ανεξαρτησία και η αυτονομία ενός ατόμου με πρόβλημα όρασης, ενός ατόμου με οπτική αναπηρία. Με αυτό είναι το εργαλείο που μπορεί να κάνει, να βελτιώσει και να έχει συμμετοχή στις εκφάσεις κοινωνικής ζωής. Μάλιστα. Σε όλες τις εκφάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το Blender και ο FM100 είναι φιλόξενοι.
1: Αυτό που ήθελα, αυτό
0: ναι, παρακαλώ,
1: που
0: παρακαλώ.
1: Να πω, αν δεν έχω λίγο χρόνο, είναι
0: έχετε.
1: Ότι στην Ελλάδα είναι μόνο 8 εκπαιδευτές κινητικότητας, προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Είναι οι άνθρωποι που διδάσκουν το Λευκό Μπαστούνι στα τυφλά άτομα. Είναι μόνο 8 και ευτυχώς φέτο ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ένα νέο πρόγραμμα για 40 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Για 40 δηλαδή υποψήφιους εκπαιδευόμενους να εκπαιδευτούν και αυτοί να διδάξουν μετά άτομα με οπτική αναπηρία.
0: Εύχομαι να υλοποιηθεί, θα δώσει όθηση, φαντάζομαι σίγουρα.
1: Θα δώσει όθηση.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Συμφάκη, τα χαιρετίσματά μου εκεί στη δράση σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Να ξέρετε, το Blender και ο FM100 είναι φιλόξενοι και δεν χρειάζεται να γιορτάζει το Λευκό Μπαστούνι μια διεθνή ημέρα και εμείς να τα λέμε. Εδώ είμαστε. Καλή συνέχεια σας.
1: Η καθημερινότητα είναι όλες οι μέρες. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Yeah.

Φυσικά ακούσατε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, τον Δημήτριο το Σιφάκη. Τον πετύχαμε εκεί στο σύνδεμα, στο μετρό του Συντάγματος, στο σταθμό όπου κάνουν τη δράση ενημέρωσης για το Λευκό Μπαστούνι. Ακούσατε τι είπε. Κρατάμε την φράση η οποία είναι και σε όλες τις ανακοινώσεις του Συνδέσμου, που ουσιαστικά προσδιορίζει το Λευκό Μπαστούνι ως ανεξαρτησία.

0: Με σχέμενη μάλα ακούμε. Αχ, και αυτό το τραγούδι λέγεται Πάστα Φλόρα και μακάρι να είχαμε μια Πάστα Φλόρα εδώ πέρα. Δεν κρύβω τις αδυναμίες μου. Στο μεταξύ και εμείς κάναμε zoom στο θέμα του Λευκού Μπαστούνιου. Μας τηλεφώνησε η κυρία Μαρία Θεοδόρου. Την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για το σχόλιο. Το κρατάμε όλα, τα κρατάμε όλα, δεν ξεχνάμε. Ή προσπαθούμε τουλάχιστον. Η κυρία Μαρία Θεοδόρου παίρνει μια διπλή πρόσκληση, όπως σας είχα πει νωρίτερα, για την παράσταση απόψε στις 9 στη Μονή Λαζαριστών στο Μικρό Θέατρο, για την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, το μισό του μηδέν του Μινά Βιλιάδη. Να περάσετε καλά, να είστε γερές.
1: Θα την παίρνω σινέμα, στην Πάστα Φλόρα μέχρι αργά, χάρισε μου μια ζωή.
0: Θα ξαναδώσουμε τη γραμμή στο τέλος. Στο τέλος, για να έχουμε άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για όποιον καλέσει στο 231-0285-106 λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, θα κάνουμε ένα break, να το πω έτσι, τηλεφωνικό.

0: Θα περιμένει λίγο ο καλεσμένος μας, σας περιμένει. Ας πάμε λίγο στον ακροατή, στην ακροάτρια. Στο τηλέφωνο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ακούω καθημερινά.
0: Χαίρομαι που ακούτε τον FM 100 και τον Blender. Σας ευχαριστούμε.
1: Από το πρωί μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή μέχρι τις 8 η ώρα.
0: Χαίρομαι. Θα μοιραστώ την πληροφορία με τους συναδέλφους μου στην αίθουσα σύνταξης και στις άλλες εκπομπές.
1: Μας ενημερώνετε και μας διασκεδάζετε συγχρόνως.
0: Ωραία. Πέστε μου το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Καντζά Έλενα.
0: Έλενα.
1: Καντζά.
0: Κυρία Καντζά, στις 9 το βράδυ θα πάτε στη Μονή Λαζαριστών εκεί στη Σταυρούπολη, στη μικρή σκηνή, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Πείτε το όνομα τεπώνυμό σας, αυτό ισχύει και για την κυρία Θεοδόρου. Και μπορείτε να περάσετε, έχετε την πρόσκληση από τον FM 100 και τώρα έτυχε στο Blender. Καλή συνέχεια, να περάσετε καλά.
1: Καλή συνέχεια, να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Την επόμενη πρόσκληση δεν θα τη δώσουμε στον κύριο Χρήστο Καραχρήστο, αλλά στον ακροατή ή στην ακροάτρια που θα καλέσει. Ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και είχαμε συνοηθεί σήμερα να μιλήσουμε για αυτή την κινητοποίηση. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Θεραδακίδη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κράτησα σημειώσιμο μια ανακοίνωση που προέκυψε χθες από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών. Πάτε σε μια απεργία, να το πω έτσι, στις 21 του μήνα. Έχουμε μέρες μπροστά μας, αλλά για να το γνωστοποιήσετε εσείς, προφανώς πάτε σε μια κλιμάκωση, να το πω έτσι, τουλάχιστον της ενημέρωσης. Και μεταξύ άλλων, διαβάζω στην ανακοίνωσή σας: τώρα διπλασιασμός των αποδοχών μας. Ξέρετε, μου έκανε λίγο κλικ, έτσι. Εγώ συμφωνώ, ναι, να διπλασιαστούν μπορεί να γίνει αυτό, αλήθεια.
1: Αυτή μάλλον είναι η ερώτηση.
0: Ξέρετε, επειδή σας το λέω πολύ καθαρά, έτσι, και μαζί μιλάμε πάντα καθαρά, το ξέρετε.
1: Σωστό, αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, νομίζω. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά και αν υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα αυτό που ζητάμε είναι να μην πληρωνόμαστε 4,5 ευρώ την ώρα την εφημεριακή απασχόληση που κάνουν ένας ειδικευόμενος. Μέχρι 7,5 ευρώ την ώρα πληρωνόμαστε. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτά που ζητάμε δεν είναι ότι. Δεν είναι δίκαια, είναι δίκαια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, αν υπάρχουν ή όχι, να σας πω και αυτό είναι μετρημένο. Έχουμε υπολογίσει ότι 30.000 προσλήψεις υγειονομικών για να καλύψουμε όλη την γκάμα, μαζί με την ικανοποίηση των αιτημάτων των οικονομικών που έχουμε, θα κοστίσει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά, αν σκεφτούμε ότι την πέρσι μόνο 11 δισεκατομμύρια ήταν το πλεόνασμα από τους φόρους μας. Φέτος είναι 72 δισεκατομμύρια από τους φόρους μας, το σύνολο των. Θα δούμε πόσο θα είναι και το πλεόνασμα. Άρα δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για λεφτά που δεν υπάρχουν.
0: Κύριε Καραχρήστο, συγγνώμη λίγο, αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση, αν άκουσα σωστά το νούμερο ή ίσως μας ξέφυγε. Όχι 72, 7,2.
1: Όχι πλεόνασμα, 72 δισεκατομμύρια σύνολο, ένα μεγάλο κομμάτι, ίσως το 7,2, ναι, να είναι το πλεόνασμα από τους φόρους.
0: Ναι, το λέω γιατί ξέρετε, ακούγονται έτσι πολύ εντυπωσιακά τα δεδομένα, αλλά δεν ξέρω αν είναι και έτσι. Στα 72, σε αυτό.
1: Τα 11 δισεκατομμύρια τα περσινά τα δώσαμε πίσω για την αποπληρωμή ενός χρέους που πληρώνουμε και έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια. Και ουσιαστικά η περικοπή των μισθών μας που ζητάμε να επανέλθει έγινε το 2011 με τα μνημονιακά μέτρα που φτάσαμε και 40% μείον στις απολαβές των νοσοκομειακών γιατρών. Και δεν είναι και το ερώτημα, μου λένε πολλοί, μα δεν υπάρχουν γιατροί να έρθουν. Και εγώ ρωτάω, αν διπλασιάζαν τους μισθούς μας και μειώναν το μισό το χρόνο εργασίας μας που δουλεύουμε μέχρι και 250 ώρες το μήνα, με τις προσλήψεις που ζητάμε δηλαδή, δεν θα γινότανε μάλλον ουρά να γυρίσουν πίσω και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν φύγει στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα να δουλέψουν σε τέτοιες συνθήκες εργασίας.
0: Φαντάζομαι στο ερώτημά σας επαγωγικά, αν πάμε στην απάντηση, θα πούμε ναι, έτσι πολύ καθαρά.
1: Μα πραγματικά δεν είναι αυτονόητο το ότι οι συνθήκες είναι που διώχνουν τους γιατρούς. Και φυσικά η χαμηλή μισθή και το ξαναλέω το νούμερο, γιατί είναι συγκλονιστικό. 4,5 ευρώ την ώρα παίρνει ένας ειδικευόμενος γιατρός για να δουλεύει συνεχόμενα έως και 30 ώρες και να περιθάλπει ασθενείς, όχι να κοιμάται, αλλά να περιθάλπει ασθενείς σε επίγοντα, σε χειρουργία, σε μονάδες εντατικής θεραπείας, να παλεύει δηλαδή με το θάνατο και τη ζωή συνεχώς για 4,5 ευρώ την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε,
0: αυτό κύριε Καραχρήστο, αν μου επιτρέπετε για να απαντήσετε συνολικά, πέρα από την ουσία όλων αυτών των κινητοποιήσεών σας, των ανακοινώσεων σας, των δράσεων σας και αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή που σημαίνει οι απολαβές, που είναι αυτό να λέτε 4,5 ευρώ, τι να πω εγώ τώρα, σηκώνω τα χέρια να το πω έτσι πολύ καθαρά. Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να βάλουμε και τον παρανομαστή που λέγεται ασφάλεια. Όλο αυτό γυρίζει και στην ασφάλεια του ασθενούς ή μέσα από όλο αυτό εσείς προσπαθείτε
1: φυσικά,
0: για κάτι άλλο?
1: Ναι,
0: το λέω γιατί ακούγονται πολύ οικονομικά τα ζητήματα, αλλά στο τέλος της ημέρας έχει να κάνει και με αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά, εμείς βάζουμε σαν προμετωπίδα τώρα το μισθολογικό. Χωρίς να αφήνουμε, φυσικά ξέρετε ότι και η Ένωση και η Ομοσπονδία μας έχουν δώσει μάχες και με την πανδημία και τώρα, πάνω απ' όλα για την στελέχωση των νοσοκομείων σε τέτοιο βαθμό ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των ασθενών και να μην πληρώνουν από την τσέπη τους. Γιατί και ζητάμε, ας πούμε, τις απολαβές μας να είναι από το κράτος, έτσι ώστε να μην αναγκαζόμαστε εισαγωγικά. Να μας λέει το Υπουργείο ότι εντάξει, γιατί θέλετε μισθούς, σας έδωσα τη δυνατότητα να πάτε στον ιδιωτικό τομέα. Άρα δηλαδή τι, να κάνετε τους ασθενείς πελάτες. Γιατί από πού θα δουλέψει ο ιδιωτικός τομέας? Είδαμε και τα αποτελέσματα κιόλας της ιδιωτικής υγείας και το πώς μετατρέπεται η υγεία σε εμπόρευμα, τα βλέπουμε πολύ συγκλονιστικά. τελευταίο διάστημα. Και ακριβώς αυτό.
0: Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σε αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε.
1: Και το κλείσιμο, και το κλείσιμο των κλινικών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Που δείτε, η κλινική που έκλεισε χθες κλείνει λόγω υποστελέχωσης. Εγώ βάζω ερωτήματα αν θα έχουν γίνει ποτέ έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για τη στελέχωση των νοσοκομείων. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μονάδες που με βάση το νόμο θα πρέπει να έχουν 3 νοσηλευτές ανακλίνη και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε 2. Ναι. Αυτές πώς λειτουργούν.
0: Ναι. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα μεταξύ των ετοιμάτων, σας διάβαζα κύριε Καραχρήστο και φαντάζομαι για να φτάσει να το βάζετε σαν έτοιμα, απασχολεί όλο τον κλάδο και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη στους γιατρούς. Μιλάτε για την κατάρρευση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, αναφερόμαστε στο 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου από τα 12 και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτό όμως που μου κάνει εμένα επίσης εντύπωση είναι για τα θηγεινά που ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Αυτά δεν τα λύσαμε, υποτίθεται.
1: Τα βαρέκια θηγεινά λέτε. Ναι, ναι. Γιατί δεν είναι στα βαρέκια θηγεινά.
0: Καμία ειδικότητα. Έχουν μπει νοσηλευτές μου.
1: Έχουν μπει με πολλά ρυθματικά και το έχουν μπει, γιατί ναι. Πρέπει να πληρώσουν την τσέπη του και 15.000 ευρώ για να υπαχθούν το. Το καθεστώς των βαρών καθηγητών. Άρα για μας είναι πολύ ερωτηματικό αν όντως μπαίνουν. Αλλά οι γιατροί δεν είναι στα βαρών καθηγητά και δεν παίρνουν καθηγητό επίδομα. Είναι σαν να δουλεύουμε μάλλον σε ένα υγιεινό επίπεδο και μάλλον όχι βαρέα, σύμφωνα με το Υπουργείο και την κυβέρνηση, που καταλαβαίνω ότι δεν ισχύει. Και το ζητάμε γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή επιτρέπουν και μάλλον προωθούν να δουλεύουν οι γιατροί πάνω από τα 67. Όχι μόνο στα 67, που εμείς λέμε ότι ήδη σκεφτείτε ένα χειρουργός 67-70 χρονών να κάνει εφημερίες, να πρέπει να κάνει υπερβάλλουσες μάλιστα εφημερίες, ότι δεν είναι ασφαλές ούτε για τον ίδιο ούτε για τον ασθενή.
0: Ναι. Κύριε Καραχρήστο, σήμερα 15 συν 6, 21, δηλαδή πάμε στην επόμενη Τετάρτη.
1: 21, 9 η ώρα το πρωί, ναι, στο ΑΧΕΠΑ είναι η συγκέντρωσή.
0: Η απεργία όμως θα είναι 24 ώρες, θα είναι κάποιες...
1: 24 ώρες.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε, το ξέρετε το Blender είναι φιλόξενο, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε γερός.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ακούσατε τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, η γνωστή ΕΝΗΘ, ήταν ο Χρήστος Καραχρήστος μαζί μας. Περιγράψαμε, προναγγείλαμε την απεργία που ετοιμάζει ο κλάδος για την επόμενη Τετάρτη, 21 Δεκάτου, με 24 ώρες απεργία στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Το ραντεβού είναι 9 το πρωί στην πύλη του ΑΧΕΠΑ. Μια πρόσκληση έμεινε, βρε Γιώργο, ας τη δώσουμε την πρόσκληση. Θυμίζω, γιατί σε λίγο θα βγάλουμε τον Blender από την πρίζα, 2-31-02-85-106, υπάρχει ακόμη μια διπλή πρόσκληση για την σημερινή παράσταση απόψινή στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών με το θεατρικό έργο του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν». Όσοι μπορείτε, αν μπορείτε, καλέστε. Θυμάστε νωρίς που σας έλεγα ότι ο Κόλου Πόρτερ έχει γράψει απίστευτα τραγούδια. Ένα από αυτά είναι αυτό. Το έγραψε γύρω στο 1950, το τραγούδισαν το 60, το 70, το 80, το 90. Εμείς το ακούμε σε μια εκτέλεση, νομίζω το 2006 πριν είναι αυτή, με τον Μάριο Φραγκούλη και τη Λάρα Φαμπιάν, έτσι.

Σφύριξε λήξη, έχουμε με... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μάλλον είναι η προσπάθεια που κάνει. Μ' ακούτε? Ξαναπροσπαθήστε αν μπορείτε, ξαναπροσπαθήστε.

0: Εντάξει, δεν θα πάει χαμένη πρόσκληση. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τους φίλους, φίλες που δοκίμασαν να μιλήσουν στη διάρκεια του Blender. Θα δώσουμε την πρόσκληση στην Παλμύρα με τη βιταμίνη αργότερα. Ή έχουμε. Τώρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Πέστε μου το όνομα τεπώνυμο.
1: Για την πρόσκληση για σήμερα στις 9 η ώρα.
0: Για πείτε το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Νταναντζή Μαρία, Νίταφ.
0: Νταλατζή Μαρία.
1: Νταναντζή
0: Μαρία. Κυρία Νταναντζή, μπορείτε να πάτε απόψε στις 9, λίγο νωρίτερα φυσικά, γιατί στις 9 αρχίζει η παράσταση, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, εκεί στη Σταυρούπολη, για να παρακολουθήσετε την παράσταση, διπλή πρόσκληση. Εύχομαι να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που καλέσατε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε γεροί.
1: Να ενημερώνετε, να συγχαγωγείτε κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πάρα.
0: Κάνουμε το ό,τι μπορούμε και βάζουμε τον Blender στην πρίζα. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να το βγάλουμε, γι' αυτό σας κλείνουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Γεια
0: Με το τραγούδι μαζί κλείσαμε, έτσι. Ο Γιώργος ο Μάγκος ρύθμισε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά, τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα δώσω τη σκυτάλη στην Ευδοξία Διδένη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και εμείς, υπομονή, μην αγχώνεστε, 23 ώρες πάλι μαζί θα είμαστε όταν θα ξαναβάλουμε το Blender αύριο μετά τις 12 εδώ στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Μέχρι τώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης και σας εύχεται ολόψυχα να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα δεχθούμε περικοπές και κρίσιμους πυλώνες. Διαμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος της Σύνοδο Κορυφής. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τα μεγάλα κρύα για να προχωρήσουν σε παραγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, Θέμη Κιουρτζή. Σε 24 ώρες λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Με σύνθημα αλκοόλ και οδήγηση χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μετρό μετά τη νυχτερινή τους έξοδο για να μην πιάσουν, και να μην πιάσουν τιμόνι εφόσον καταναλώσουν αλκοόλ. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέας προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 54χρονης, στο σπίτι της οποίας στην περιοχή της Θέρμης βρέθηκαν 200 ζώα, σκύλοι, γάτες και κατσίκες σε συνθήκες που παραβιάζουν τις συνθήκες ευζοίας τους, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της Ελλάδας. Στο μεταξύ, η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη. Συγκέντρωση μέχρι με την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Σε ισχύ προσωρινή διακοπή καταχώρηση μεταβολών στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω βιβλιοθέτησης των ληξιαρχικών πράξεων. Όπως ανακοινώθηκε, έως τις 20 Οκτωβρίου δεν θα είναι δυνατή καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών σε ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως και στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Στις Φλόγες στυλίχθηκε δεξαμενόπλη μεταφοράς χημικών προϊόντων με σημαία Σαν Μαρίνο την ώρα που ήταν άγκυρο βολημένο στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 8 από τα 12 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
1: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
1: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM100, TV100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12, με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες, διεμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινάει η έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και ληστήρια. Έτσι ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής. Σε 24 ώρες λειτουργία το μετρό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε εισαγγελέας προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 54χρονης, στο σπίτι της οποίας στη Θέρμη βρέθηκαν 200 ζώα, σκύλοι, γάτες, ακόμη και κατσίκες σε συνθήκες που παραβιάζουν τις συνθήκες ευζωίας τους σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Η γυναίκα φέθηκε τελικά ελεύθερη. Μεγάλη συγκέντρωση με αιχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν συνταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Αλλαγές στις διαδρομές 5 λεωφοριακών γραμμών στη Θεσσαλονίκη τίθενται σε ισχύ από σήμερα λόγω εργασιών οδοποιίας στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, οι γραμμές 4α, 4ε, 5β, 6α και 6β θα ακολουθούν προσωρινά εναλλακτικές διαδρομές εξαιτίας εργασιών στις οδούς Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη. Παράλληλα, ορισμένες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται για όσο διάστημα διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παράταση δόθηκε στην προθεσμία ολοκλήρωση των έργων υποδομής που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο νοσοκομείο Παίδων στο Φίληρο, με τον ορίζοντα περαίωσης να μεταφέρεται πλέον στις 6 Αυγούστου του 2027. Πρόκειται για ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, το οποίο υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα αποτελέσει την πρώτη εξειδικευμένη νοσοκομειακή δομή για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Σε ισχύ προσωρινή διακοπή καταχώρησης μεταβολών στο ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω βιβλιοδέτησης των ληξιαρχικών πράξεων. Όπως ανακοινώθηκε, ως τις 20 Οκτωβρίου δεν θα είναι δυνατή η καταχώρηση ονοματοδοσιών, βαπτίσεων, αναγνωρίσεων και ηθαγενειών σε ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2025 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο 88χρονη από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι άγνωστος που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του Δήμου, επικαλούμενος εργασίας της ΔΕΗ, κατάφερε να την ξεγελάσει και να της πάρει 4.776 χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα να νοικιάζονται σε 20 έως 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύσουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στη συνέντευξή του, φέρνουμε διάταξη να απαγορευτούν οι μισθώσεις και υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετάξουμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. Οι 7 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν από κατάρρευση οροφής σε σχολείο στην πόλη Πεσαβάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος τοπικού νοσοκομείου. Θα επαναλάβουμε τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Οι περιορισμοί έχουν αρθεί. Τελειώσαμε με αυτό, ξεκαθάρισε μιλώντας στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας παράλληλα την οργή του για την υποβάθμιση της υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου Starlink, που παρέχει κρίσιμες πληροφορίες στο Κίεβο σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%.

0: Τις ποσότητες και τα λίτρα είναι, τις ποσότητες των λίτρων είναι και η τιμή. Τώρα θα είναι και λίγο χαμηλότερη, λίγο υψηλότερη, αλλά περίπου η μέση τιμή του νομού είναι αυτή.
1: 1,50 ή 1,55?
0: 1,50. Στο
1: 1,50 λοιπόν. Άρα υπάρχουν και...
0: Συγγνώμη. 1,55.
1: Διάβασα ότι η εταιρεία πετρελοειδών, προκειμένου ας το πούμε να κάνει το προϊόν πιο πιο προσιτό, το έχει 1,49.
0: Δεν είναι προσιτό. Είναι μια κατευθυνόμενη τιμή από, για το κράτος. Δεν είναι ηθικό να πουλάς στον πρατηριούχο σου 1,49 και να πουλάς εσύ και 1,49 στον
1: Άρα στον, λέτε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Κλασικά δεν είναι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, αλλά τώρα επειδή είναι πολύ μεγάλη η ένταση της τιμής, φαίνεται περισσότερο.
1: Και, άρα στην ουσία...
0: και να το συμπληρώσω. Η εταιρεία η συγκεκριμένη δεν κάνει διανομή ιδιαίτερη. Αν κάνει ένας πρατηριούχος στο δικό του χώρο 20-30 παραδόσεις, αυτή κάνει 5 για όλα τα πρατήρια.
1: Το εύρος της τιμής ποιο είναι? Το εύρος της τιμής, δηλαδή από ποιο είναι η πιο χαμηλή τιμή και ποια είναι η πιο υψηλή τιμή από αυτά που
0: θα λέτε. Θα σας πω τη φυσιολογική τιμή. 1,530 με 1,560.
2: Γυρίζουμε σελίδα. Σχεδόν 4.000 νέες θέσεις στάθμευσης προβλέπει το ολοκληρωμένο σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης που παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης. Συνδυάζει άμεσες παρεμβάσεις με νέα έργα υποδομής, ενώ περιλαμβάνει και ένα οργανωμένο δίκτυο στάθμευσης 900 θέσεων για δίκυκλα και ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, όπως λέγονται δηλαδή τα ηλεκτρικά πατίνια κυρίως, στο κέντρο της πόλης. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων, πιλωτική εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων στάθμευσης, δημιουργία υπόγειων χώρων για πάρκινγκ βέβαια, αλλά και εφαρμογή διαγώνια στάθμευσης σε επιλεγμένους δρόμους και συνέχιση της απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Για το θέμα μίλησε στον FM 100 σήμερα το πρωί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης.
3: Είναι ένα θέμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Όσο βελτιώνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο ακριβαίνει η ζωή, γιατί ακριβαίνει, θέλουμε ή δεν θέλουμε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα αφήσουν στην άκρη τα αυτοκίνητά τους και η καθημερινότητα μπορεί να γίνει καλύτερη. Εμείς, από τότε που αναλάβαμε, έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δημοτική αρχή στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης, ζητώντας από το δημόσιο οικόπεδα να επωφελούμαστε από κάποια mm-hmm. δημοτικά οικόπεδα. Νομίζω ότι είναι πολλές οι θέσεις στάθμευσης που έχουμε δημιουργήσει. Το θέμα είναι ότι θα δημιουργήσουμε. Το θέμα είναι ότι
4: Ακριβώς. Να δούμε λίγο στην πράξη. Καταρχάς, αυτά που ανακοινώσατε χθες. Έχουμε τη δημοπράτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης, ένα στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Ελβετία και ένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Αυτό αναμένεται να δημοπρατηθεί, σχεδιάζεται να δημοπρατηθεί το καλοκαίρι του 27. Περίπου 1.200 θέσεις είναι εκεί πέρα.
3: Πάμε όμως. 740 Τσελού και 450 στην Τούμπα.
4: Ωραία. Πάμε όμως σε κάτι που είναι πιο άμεσο. Όπως αναφέρατε, έχουμε την αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Συνολικά οι θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν είναι πάνω από 2.000. Όπως μας αναφέρατε χθες, αυτό το διάστημα προχωράει διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων για περίπου 140 θέσεις.
3: Ακριβώς.
4: Πού βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα, μπορείτε να μας πείτε?
3: Λοιπόν, αυτά τα οικόπεδα πάντα προσπαθούμε να τα δημιουργήσουμε σε mm-hmm. χώρους, σε όλες τις
4: δημοτικές κοινότητες.
3: Ναι. Και επομένως έχουμε και στην Α κοινότητα, mm-hmm. έχουμε και στην Β κοινότητα και στη Γ κοινότητα, που είναι μια δύσκολη κοινότητα mm-hmm. λόγω του ανάγλυφου του εδάφους στην οδό Λεωτυχίδου, δημιουργείται ένας σημαντικός χώρος στάθμευσης.
2: Και να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με μια πολύ

0: ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο στην Καλαμαριά, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Καλαμαριάς συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Έχουμε την κυρία Έλενα Τσόνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Τσόνη.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε και εσείς ελπίζω να είστε καλά και ετοιμάστε για την αυριανή εκδήλωση, φαντάζομαι.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, και ετοιμαζόμαστε για την αυριανή εκδήλωση, όπου είναι μια γιορτή ζωής, είναι η Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης της καρδιάς, όπου θα γιορτάσουμε την γνώση βασικά, θα προσπαθήσουμε να εμφυσίσουμε αυτές τις πολύτιμες γνώσεις, τις κάρπα, σε παιδιά, σε έφηβους, σε καθηγητές, σε όποιον έρθει στο ΔΑΚ της Καλαμαριάς, γιατί μόνο έτσι μέσα από τη γνώση θα αλλάξουμε τα τραγικά νούμερα των καρδιακών ανακοπών, που δυστυχώς πραγματικά έχουν φτάσει να είναι μάστιγα.
0: Και θα έρθουν και πολλά σχολεία, έχει προγραμματιστεί από ό,τι ξέρω, πολλοί μαθητές, έτσι?
1: Ναι, ναι, θα έρθουν σχολεία, θα είναι πάνω από 600 μαθητές. Ελπίζουμε ο καιρός να μην μας τα χαλάσει βέβαια. Βέβαια θα είμαστε μέσα εμείς, αλλά αρκετά σχολεία θα έρθουν με τα πόδια. Θα έχει πάνω από 600 μαθητές, αλλά και πάνω από 20 σχολεία θα συνδεθούν μέσω live streaming, γιατί είναι μακριά, από Πορόγια, από το Διδημότυχο έχουμε σχολεία που θα συνδεθούν, από Σέρες, από Χαλκιδική, μέσα από το κανάλι του Συλλόγου στο YouTube, Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, και θα συνδεθούν μέσω live streaming να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
0: Και εκεί θα βρίσκονται, φαντάζομαι, ειδικοί εκπαιδευτές, οι οποίοι θα ενημερώσουν όσους συμμετέχουν για το τι ακριβώς συμβαίνει όταν κάποιος, καταρχήν να αναγνωρίσουν ότι κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα της καρδιακής ανακοπής δηλαδή, και τι μπορούν
1: έχει
0: να κάνουν από εκεί και πέρα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα είναι οι εκπαιδευτές μας από το Σύλλογο Αγάπη, είναι όλοι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καρδιοπνευμονικής Αναζωγόνησης, το ERC. Να σας πω ότι είναι και πάρα πολλοί μαθητές οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, και ο Σύλλογος πλέον έχουμε κάνει την ομάδα των νέων εκπαιδευτών Under 23. Αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι η κινητήριος δύναμη και θα είναι εκεί για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Αφού θα μιλήσουμε για αυτή τη γιορτή, θα κάνουμε τους χαιρετισμούς, μετά θα μιλήσουμε για τα βήματα της κάρπα. Τι πρέπει να κάνουμε, να αναγνωρίσουμε αν είναι λιποθυμία ανακοπή, αν είναι ανακοπή να ξεκινήσουμε αμέσως συμπιέσεις, να φέρουμε τον εξωτερικό απεινιδωτή, ο οποίος μπορεί να είναι είτε αυτόματος είτε ημιαυτόματος, να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε, και φυσικά θα μιλήσουμε και θα κάνουμε πρακτική και για την πνιγμονή, την απόφραξη του αγωγού, της αεροφόρου οδού, διότι και αν κάποιος δεν αναπνέει μπορεί να οδηγηθεί στην καρδιακή ανακοπή. Και στο τέλος θα κάνουμε μια πολύ ωραία κλήρωση για τα σχολεία που θα συμμετέχουν. Όλα τα σχολεία που θα έρθουν θα φύγουν με ένα δωράκι. Κάποια σχολεία με μεγαλύτερο δωράκι, κάποια με μικρότερο. Δεν μας αρέσει εμάς όλους στο Σύλλογο η λέξη διαγωνισμός. Επιμένουμε στην κλήρωση, στη συμμετοχή. Έτσι λοιπόν θα κληρώσουμε προπλάσματα πρακτικής για τα σχολεία που θα είναι διαζώσεις, πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις, τις οποίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ένα σχολείο είτε για μαθητές είτε για εκπαιδευτικούς, και βιβλία πρώτων βοηθειών. Και επίσης, επειδή δεν θέλουμε να δικήσουμε τα σχολεία που θα συμμετέχουν διαδικτυακά, θα κάνουμε ξεχωριστή κλήρωση για τα σχολεία που θα συμμετέχουν διαδικτυακά.
0: Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί, έτσι, είναι εκδήλωση στο ΔΑΚ Καλαμαριάς.
1: Θα χαρούμε να έρθετε κι εσείς, θα χαρούμε να έρθουν οι Θεσσαλονικείς. Πραγματικά είναι μια μεγάλη γιορτή, και λίγο να μας ακούσουν και λίγο να έρθουν όλοι πιο κοντά σε αυτό το κομμάτι. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεις έναν άνθρωπο να πέσει μπροστά σου, να πάρεις την απόφαση να πας να βοηθήσεις, πιστέψτε με. Αλλά αυτό που τους λέω πάντα όλους είναι ότι εγώ ήξερα. Εσείς τι θα κάνετε?
0: Πολύ σημαντικό, και μπορεί και διαδικτυακά να την παρακολουθήσει κάποιος αν δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει από ό,τι βλέπω.
1: Αυτό ακριβώς. Στο κανάλι του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου στο YouTube μόλις συνδεθούν, μόλις μπουν στο κανάλι, θα υπάρχει live streaming και μπορούν να το παρακολουθήσουν από εκεί και φυσικά να αφήσουν και τα σχόλιά τους δεξιά στα σχόλια εκεί που είναι το live streaming. Μπορούν να αφήσουν τα σχόλια ότι είμαστε από αυτό το τομέα, είμαστε από εκεί, είμαστε από αυτό το φορέα. Ναι.
0: Κυρία Τσόνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση αύριο.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να το ακούσουν αυτό οι συμπολίτες μας και πραγματικά συμβάλλετε κι εσείς με πάρα πάρα πολύ σημαντικό τρόπο στο να μειωθούν τα περιστατικά των απώλειων από τις καρδιακές ανακοπές.
0: Χαιρόμαστε
1: σας ευχαριστούμε
0: πολύ
1: θερμά.
0: Είναι καθήκον μας. Εξάλλου, να είστε καλά. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Γεια.
0: Εμείς κυρίες και κύριοι επιστρέφουμε για λίγο στο πολιτικό σκηνικό τώρα και πάμε να ακούσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Καράγλου, ένα μικρό κομμάτι πώς σχολίασε την πολιτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα τι ανέφερε για τις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Το επίπεδο και η διαμάχη που έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη ένταση είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στον πολιτικό πολιτισμό που έχει κατακτήσει η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Καρτερός να αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αδιανόητο αυτό, δεν ταιριάζει με τίποτα. Δεν στέκει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Φαραντούρης, τον οποίο ορίστον παρόδο εκτιμώ να μιλάει με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς για την κυρία Ζούκου, ότι χαργετιζόταν με τους προϊσταμένους της. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Κωνσταντόπουλος να κάνει έντονη φραστική επίθεση που μπορεί να φτάσει και σε επίπεδο ακόμη. Μπορούσε να φτάσει σε επίπεδο βιοπραγίας. Έτσι είναι ζητήματα τα οποία με στεναχωρούν. Καταλαβαίνω την αγωνία των δύο κομμάτων για το ποιο θα είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Χαίρομαι γιατί όλοι δεν αμφισβητούν πλέον, κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Απλώς ρίχνω εν παρόδο να προτείνω στο ΠΑΣΟΚ να αναπροσαρμόσει το γνωστό σλόγγαν πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά και ας το κάνει δεύτερη έστω και με μία ψήφο διαφορά, γιατί θα είναι πιο αξιοπρεπές και πιο έτσι, αληθινό αν το πει.
3: Και τι θα κάνουν οι κύριε Καράγλου, θα κατέβουν σε εκλογές και θα πούνε ότι πάμε να χάσουμε, να βγούμε δεύτερη?
2: Αυτό το δέχονται και οι ίδιοι. Και η διαμάχη αυτή για έναν άνθρωπο.
3: Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάθε του δημόσια παρέμβαση επαναθέτει αυτόν τον στόχο στο ακροατήριο.
2: Το πρώτο και με μία ψήφο διαφορά.
3: Ακριβώς, για πολιτική αλλαγή.
2: Okay. Πολιτική αλλαγή είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με ενδεχόμενες συνεργασίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αλλά εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων αυτών, που κάθε άλλο παρά για πολιτική συνεργασία δείχνει ότι μπορεί να πετύχουν.

0: Δεν είναι ο Σάκης Γκίνας μαζί μας. Σάκη, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ο Ηρακλής εχθές για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup μεταμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε άνετα τη γερμανική Würzburg με 90-73. Σήμερα είναι η μέρα ευρωπαϊκών αγώνων για δύο ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League στο ΆΚΑ αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και ο Όφι για την League Face του Europa League αντιμετωπίζει στη Γαλλία την Ρεν στις 10 το βράδυ. Η ΑΕΚ θες για τη League Face του Champions League ετήθηκε από τη Σαχτάρ στην Αγγλία στο Stamford Bridge τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1. Κωνσταντίνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάγκη Γκίνα. Αυτά και με την αθλητική επικαιρότητα. Περισσότερα βέβαια εδώ στις 6 στην κερκίδα του FM 100. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Μείνετε εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2.30 κοντά σας η Παλμύρα Σλάνογλου με τη βιταμίνη P.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ξεκινά σήμερα στο Αμβουργό η δίκη για το σαμποτάζ στους ακουγούς Nord Stream. Μπέρναμ και Ζελένσκι συναντώνται σήμερα στο Λονδίνο με επίκεντρο την παράδοση πυραυλικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Και στον Πάγο οι διερευνητικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Βερολίνο μεταξύ αριστεράς, πρασίνων και σοσιαλδημοκρατών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρυσά Βαχτσεβά. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον εντός και εκτός Γερμανίας για τη δίκη σχετικά με το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream που ξεκινά σήμερα στο Αμβούργο. Δεκάδες δημοσιογράφοι και διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο μικρές διαδηλώσεις. Στο εδόλιο, ένας 50χρονος Ουκρανός πολίτης, ο οποίος φέρεται να ήταν αξιωματικός ειδικής μονάδας των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και ο εγκέφαλος της επιχείρησης σαμποτάζ. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας τον κατηγορεί για έγκλημα πολέμου και συγκεκριμένα για επίθεση σε μη στρατιωτικές υποδομές. Το αναλυτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Αργυρού για το θέμα θα ακούσετε όμως σε λίγο στο θέμα της ημέρας. Την ίδια ώρα τώρα, νέους περιορισμούς στη χρήση του Starlink στην Ουκρανία επέβαλε η SpaceX, προκαλώντας προβλήματα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις με drones. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, το δορυφορικό σύστημα για στρατιωτική χρήση σταματά να λειτουργεί όταν ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ουκρανικός στρατός δεν είχε ενημερωθεί για την αλλαγή με αποτέλεσμα να ακυρωθούν αρκετές αποστολές. Ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε μάλιστα τον Έλον Μάσκ ότι παίζει και πάλι πολιτικά παιχνίδια με τα προϊόντα του, προειδοποιώντας ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες της SpaceX τον παρακολουθούν. Άγνωστο παραμένει ωστόσο ακόμη γιατί επιβλήθηκαν οι περιορισμοί ενώ η SpaceX δεν είχε ακόμη σχολιάσει. Πάμε στο Λονδίνο τώρα, όπου συναντώνται σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει όμως η ανταποκρίτριά μας από το Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
4: Είναι η πρώτη φορά για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Downing Street, τουλάχιστον υπό την ηγεσία του Άντι Μπέρναμ. Όμως οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί ήδη 4 φορές σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Λίγο πριν τη συνάντησή τους, ο Βρετανός Πρωθυπουργός επανέλαβε την ακλόνητη στήριξη της χώρας προς τον Ουκρανικό λαό για όσο χρειαστεί, προσθέτοντας ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην ρωσική επιθετικότητα να επιτύχει στην Ηπειρό μας. Στα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα είναι η επιτάχυνση της παράδοσης πυράβλων αεράμινα στο Κίεβο. Από τα 45 εκατομμύρια του πακέτου παράδοσης, για τα 10 αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία εν ώψη του χειμώνα, ενώ το Λονδίνο έχει δεσμευτεί να στείλει περισσότερους από 5.000 βρετανικούς ελαφρούς πυράβλους πολλαπλού ρόλου μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, οι οποίοι κοστολογούνται στα 1,6 δισεκατομμύρια. Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά επιτακτικά από τους συμμάχους να ασκήσουν την μεγαλύτερη δυνατή πίεση προς τη Ρωσία, με τον Υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι να χρησιμοποιεί τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να υπάρξει απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, γνωστό ως LNG. Και όλα αυτά ενώ ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband δήλωσε ότι οι Αμερικανοβρετανικές σχέσεις βιώνουν πολύ δύσκολες ημέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ, με σκοπό βέβαια να κερδίσει έδαφος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το Λονδίνο για το Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Αλλάζουμε θέμα. Ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί ένας όζος που διαγνώστηκε ως πνευμονικό αδενοκαρκίνωμα. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές. Ας ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του Πάπα από τον συνάδελφο στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδε Σιγκελάκη.
5: Ο Πάπας Λέων πέρασε μια ήρεμη νύχτα και βρίσκεται στο δωμάτιό του στον 10ο όροφο της Καθολικής Πολυκλινικής της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλη. Στο τέλος της επέμβασης, την οποία υποβλήθηκε χθες βράδυ και η οποία διήρκεσε 90 λεπτά, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα του Ποντίφικα λόγω αδενοκαρκινώματος. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι πρόκειται για κακοήθη όγκο και η επταμελής επιστημονική ομάδα υπό την καθοδήγηση του χειρουργού θώρακο Στέφανο Μαργαριτόρα αποφάσισε να αφαιρέσει όλη την ευρύτερη περιοχή, δίνοντας έμφαση προφανώς και σε προληπτική προσέγγιση. Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε μία πρώτη άμεση βιοψία, αλλά τις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα μιας δεύτερης, η οποία θα προσφέρει στους γιατρούς περισσότερα πολύτιμα στοιχεία. Προς το παρόν, έχει αποφασιστεί ότι ο Λέων θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι την Κυριακή, αλλά δεν αποκλείεται αν η μετεγχειρητική του πορεία το επιτρέψει να πάρει εξιτήριο λίγο νωρίτερα. Όσο για την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία των πιστών, σε περίπτωση που βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, δεν αποκλείεται να χαιρετήσει το πλήθος από το παράθυρο του δωματίου του. Ο Βορειοαμερικανός Πάπας επέλεξε την οδό της απόλυτης διαφάνειας και ειλικρίνειας. Μίλησε ο ίδιος πρώτος για την κατάσταση της υγείας του. Φυσικά δεν το περίμενε κανείς και η ανησυχία είναι έντονη. 1,5 χρόνο μετά την εκλογή του, ο Πάπας πρέβοστα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει μια σημαντική δοκιμή.
6: Σαραβάγκεκνεχτ BSV. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, αριστερά και πράσινοι, ψήφισαν εναντίον της πρότασης. Στο μεταξύ, πάνω από 150 δημοσιογράφοι παρακολούθησαν χθες την πρώτη μέρα της δίκης του Σερχέι Κουζνετσόφ στο Αμβούργο, ο οποίος κατηγορείται ως γνωστόν για την ανατίναξη των αγωγών Nord Stream 1 και 2 το Σεπτέμβριο του 2022. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο ίδιος δεν θα καταθέσει, αφού κάτι τέτοιο του απαγορεύει η ιδιότητά του του πρώην μέλους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Μια νέα δημοσκόπηση από την κρατική εταιρεία ΣΥΣ στην Ισπανία φέρνει για πρώτη φορά μπροστά το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσες με ποσοστό 34% των ψήφων, ακολουθούμενο από το Λαϊκό Κόμμα που λαμβάνει 22,2%. Το ακροδεξιό Vox έρχεται τρίτο με 17,1%. Ο Σάντσες παραμένει πάντα πρώτος στις προτιμήσεις για την Πρωθυπουργία με ποσοστό 39%. Στο μεταξύ, στην Ιταλία υπάρχει μια παρόμοια ιστορία με εκείνη της Μαρή Κάρμεν, με τη Φράνκα στη Φλωρεντία, μια κυρία 94 ετών που από ενίκιο 450 τώρα οι ιδιοκτήτες τη ζητούν να πληρώσει 1.200 ευρώ. Τέλος, και στη Γερμανία το στεγαστικό αποτελεί πρόβλημα αφού τα ενίκια αυξάνονται με αστρονομικούς ρυθμούς. Ήταν ήδη στις Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
2: Το θέμα της ημέρας.
7: Ο Φίλιπ Σάντς παρέλαβε την Κυριακή το βραβείο ειρήνης των Γερμανών εκδοτών στην κατάμεστη εκκλησία του Αγίου Παύλου στη Φραγκφούρτη. Τιμάται για τη διαχρονική προσφορά του στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Στο πλαίσιο της ομιλίας του άσκησε έντονη κριτική στη στάση που τηρεί η Γερμανία απέναντι στο Ισραήλ. Ο Γαλλοβρετανός νομικός καταδίκασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 ως αποτρόπες και ένα τερατώδες έγκλημα κατά των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Αυτό το δικαίωμα όμως δεν είναι απεριόριστο και πρέπει να ασκείται εντός των ορίων του διεθνούς δικαίου, πρόσθεσε, επικρίνοντας παράλληλα τη στάση της Γερμανίας απέναντι στις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Η Γερμανία γνώριζε τα πάντα για την εθνοκάθαρση. Γιατί λοιπόν αυτή η σιωπή, διερωτήθηκε. Και πρόσθεσε, δεν είναι αντισημιτικό, δεν είναι αντιϊσραηλινό, είναι η αλήθεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφο της Frankfurter Rundschau που βρίσκονταν στην αίθουσα, πολλοί από τους παρευρισκόμενους στην πρώτη σειρά δεν χειροκρότησαν στο σημείο αυτό. Μεταξύ αυτών και ο Γερμανός πρόεδρος Frank-Walter Steinmeier. Αντίθετα, παρατεταμένο χειροκρότημα απέσπασε η αναφορά του Σανς στην Ουκρανία. «Ο αγώνας σας είναι αγώνας μας», είπε. Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε εχθρούς και συμμάχους. Η υπεράσπισή του στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δεν μπορεί κατά το Σανς να συμβαδίζει με τη σιωπή απέναντι σε παραβιάσεις του στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. «Ας μην γίνουμε σαν εκείνους που πολεμάμε», προειδοποίησε. Στο τέλος της ομιλίας, σχεδόν ολόκληρη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια. Είχε προηγηθεί ο έπαινος της Μίριαμ Τσάντοφ, ιστορικού και διευθύντριας του Κέντρου Τεκμηρίωσης για τον Εθνικό Σοσιαλισμό στο Μόναχο. Η Τσάντοφ υπενθύμησε ότι ο Σανς θέλει στο τέλος κάθε μέρας να μπορεί να λέει. «Ήταν μια καλή ημέρα». «Πράγματι, ήταν μια καλή ημέρα», απάντησε ο ίδιος.
2: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
8: Το άκουσες. Το είπες.
9: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
11: Όλα θέατρο.
12: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντίνος Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θείασος σπουδαίων ηθοποιών.
13: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
14: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
15: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
14: Μόνο χαρίζεται.
15: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
14: Δώσε αίμα.
15: Αιμοπετάλια.
14: Μυελό των οστών.
15: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
14: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
15: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
14: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
15: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
16: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
11: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
16: Ζορμπά θα με λες.
11: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
17: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θείασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
17: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
18: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
19: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
20: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Η αλήθεια είναι ότι τώρα με ήλιο και με αυτές τις θερμοκρασίες είναι ευχαριστημένοι όλοι, και οι καλοκεράκηδες και οι καλοχειμωνάκηδες. Ουλετέ και μάλα χαίρε, έτσι με μια γενικότερη χαρά. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αν δεν συμβαίνει αυτό θα το αλλάξουμε έως και τις 4. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτή είναι η βιταμίνη P, είναι η πηγή της θετικής μας ενέργειας και σας θέλω εδώ έως και τις 4, είναι τα δικά μας 90 λεπτά και αν είστε έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, εγώ είμαι πανέτοιμη.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Είμαι εδώ και είμαι ο Χάρτης για να δώσω μια γρήγορη λύση στα προβλήματα που μπορεί να συναντήσεις στους δρόμους, δηλαδή μια γρήγορη δεύτερη επιλογή. Αλλά δεν θα σου χρειαστούν, γιατί σήμερα βλέπω τα πράγματα είναι φυσιολογικά, δηλαδή έχουμε τη γνωστή καθυστέρηση από την Ευκαρπία στην περιφερειακή μας μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Στο αντίθετο ρεύμα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις υπάρχουν στην είσοδο του K12, αλλά το μποτιλιάρισμα το μικρό είναι από την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω ότι έχουμε αυξημένη κίνηση από την Μπότσαρη μέχρι τη Βούλγαρη και από τη Βούλγαρη μέχρι την Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα δηλαδή. Παπαναστασίου στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά, για αυτούς που κατευθύνονται προς τη Νέα Ελβετία, δηλαδή από την Καρακάση ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει προβλήματα. Η Ανοπόλη είναι κούκλα, η Εγνατία μας είναι κούκλα, η Τσιμισκή είναι κούκλα, η Λεωφόρος Νίκης είναι κούκλα. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις βλέπω, δεν θα τις αναφέρω καν. Φανάρια δικαστηρίων και φανάρια Πλατείας Δημοκρατίας είναι με μικρές καθυστερήσεις και νομίζω ότι η εικόνα στην πόλη μας είναι πάρα πολύ καλή ουσιαστικά αυτή την ώρα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καθυστερήσουμε καθόλου για να ξεκινήσουμε τις μουσικές μας και σήμερα. Αυτές που θα μας ταξιδέψουν για τα επόμενα 90 λεπτά. Αφαιθείτε σε αυτές τις μουσικές, ελάτε να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Ο τείχος στο Facebook είναι στη διάθεσή σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες.

Έφυγε από την ζωή η Μπέτη Βαλάση, η είδηση είτε πριν από λίγο. Η οποία, να πούμε, τα τελευταία έτη της ζωής της φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Γεννήθηκε το 1937 εδώ στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1984 παντρεύτηκε με τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ. Έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έπαιξε σε 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους, καταξιωμένων σκηνοθετών. Φυσικά όλοι την γνώρισαν και την αγάπησαν ως Λοξάνδρα. Μεγαλύτερη της επιτυχία ήταν αυτή και τηλεοπτική κιόλας σειρά. Είχε προβληθεί από την ΕΡΤ σειρά αυτή το 1980.

Να πούμε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αγάπη του κόσμου προς την ηρωίδα Αλοξάνδρα η ερμηνεία της Μπέτης Βαλάση. Φυσικά η γνωριμία της με τον Τίτο Βανδύ ήταν ένας μεγάλος έρωτας, να πούμε, που εξελίχθηκε γρήγορα έτσι σε μια βαθιά συντροφική σχέση. Και οι δύο σπουδαίοι ηθοποιοί. Χαρακτηριστικό της Μπέτης Βαλάση, έτσι το χαμόγελό της, το οποίο το σκόρπιζε, αλλά είχε και ένα οξύ βλέμμα. Και μια σιγουριά, έτσι, μια δυναμικότητα στον χαρακτήρα της που έβγαινε πολύ πολύ έντονα και αποτυπωνότανε. Έτσι, αυτά για την Μπέτη Βαλάση, για όσους δεν την γνώριζαν ή για όσους την γνώριζαν, την απόλαυσαν και βέβαια συμφωνούν, φαντάζομαι, περισσότεροι με αυτά.

Έτσι, φουτιές στο παρελθόν, το ραδιοφωνικό παρελθόν. Αυτό το τραγούδι θυμίζει πάντα. Θωμά Ζήγερα, οπότε του το αφιερώνουμε. Είναι έτσι, κάπως έτσι ξεκινούσαν αυτό το σήμα για την εκπομπή FM Classics. Πραγματικά μιλάω έτσι με κόσμο και είναι πολύ προβληματισμένος όταν πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης τέτοια εποχή είχε ξεκινήσει, όπως κάθε έτος στις 15 Οκτωβρίου, και ξεκίνησε με τιμή στα 1,10 και φαινόταν ήδη ακριβό, είχε φτάσει κάποια στιγμή το 1,68 να κλείσει εκεί. Και τώρα περιμένουν και οι πρατηριούχοι να δουν πώς θα κινηθούν οι καταναλωτές και πώς θα, τι παραγγελίες θα κάνουν. Να σας πω κάτι. Αυτό πρέπει να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε επιτέλους μια φορά και να μην παραγγείλει κανένας. Να βρούμε άλλους τρόπους θέρμανσης. Είναι και το τρίψιν-τρίψιν τώρα, δηλαδή να κάνουμε τρίψιν-τρίψιν τώρα, τρίβει ένας τον άλλο, να στενόμαστε λιγάκι. Λοιπόν, να μην πάρει κανένας πετρέλαιο. Γίνεται να το κάνουμε αυτό. Αυτό θα ήταν μια κίνηση έτσι που θα ζορίσει τα πράγματα. Γιατί τώρα ζορίζεσαι εσύ. Εσύ λες, ζορίζομαι, θα κόψεις από εδώ, θα κόψεις λίγο γάλα, θα κόψεις λίγο τυρί, θα κόψεις λίγο λάδι. Δεν θα χρησιμοποιήσεις αυτό, δεν θα χρησιμοποιήσεις το άλλο για να βάλεις πετρέλαιο, γιατί πρέπει να ζεσταθείς, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μαγιά, δηλαδή μπορούμε να το αντέξουμε, να μην παραγγείλει κανένας πετρέλαιο. Να δούμε πώς θα κινηθούν μετά οι τιμές και τι έχει να γίνει. Αυτά έτσι λέω και ο καθένας θα λειτουργήσει όπως θέλει. Αλλά πρέπει να οργανωθούμε, παιδιά. Το έχουμε πει επανειλημμένα.

Παπούτσια καινούργια έχετε πάρει? Αν όχι, να πάρετε και να πάρετε και τις μπότες που έχουν φτιαχτεί για περπάτημα. Θα τις ακούσουμε σε λίγο, γιατί βλέπω ότι θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 19 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου στην Εγνατία Οδό, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων Μαλγάρων. Επιτέλους εκείνο το κομμάτι πραγματικά πρέπει να ασφαλτοστρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία όπως πρέπει να είναι, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο ζημιά και φθορά στα οχήματα προκαλεί εκείνο το κομμάτι. Οπότε για 4 μέρες καλώς εχόντων των πραγμάτων, βεβαίως καιρού επιτρέποντος πάντα. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στο ρεύμα προς Αθήνα και Βέρεια μεταξύ του 292 και του 294 χιλιομέτρου πριν από τη γέφυρα του Λουδία, καθώς και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μεταξύ του 296 και 298 χιλιομέτρου πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, εννοεί. Λοιπόν, για να καταλάβετε περίπου πού είναι, και μετά χρειάζεται, και μετά από τα διόδια των Μαλγάρων προς την πόλη, πρέπει να φτιαχτεί τελείως εκείνο το κομμάτι επιτέλους, για να σταματήσουμε να τρέχουμε, να δούμε από ποια τρύπα θα γλιτώσουμε. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εργασιών φυσικά, η διέλευση των οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά από την δεξιά λωρίδα, έτσι θα φτιαχτούν το μεσαίο και η αριστερή λωρίδα. Αυτό θα επηρεάσει την ομαλή ροή των οχημάτων και από Δευτέρα έτσι θα βλέπουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα εκεί. Σας το λέω από τώρα για να μου είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά, ή αν μπορείτε να πάρετε την άδειά σας να το κάνετε, έτσι, άμα δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε. Διαφορετικά, παπουτσάκια, μποτούλες, ποδηλατάκι και ό,τι άλλο μέσο έχει ο καθένας, να μετακινούμαστε από εκεί και να φεύγουμε γρήγορα.

Θα τρελαθώ. Πραγματικά, αυτός που έκανε αυτή την κίνηση, ο οποίος είναι απατεώνας, απλά του έκατσε, τρελός απατεώνας, πρέπει να αρχίσει να τρέχει τώρα για να μην τον πιάσουν. Γιατί τι έκαναν, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Λοιπόν, είναι η απάτη του αιώνα πραγματικά, δηλαδή, γιατί τους έκατσε απλά. Και αυτό το πράγμα το έχουμε πει επανειλημμένως. Δηλαδή, ξέρεις ότι η μητέρα σου, η γιαγιά σου, η θεία σου, δεν ξέρω εγώ τι σχέση μπορεί να έχεις, ή μια ηλικιωμένη γειτόνισσά σου, έχει στο σπίτι της 4.766 χρυσές λίρες. Μπορεί να μην ξέρεις τόσες ότι είναι, μπορεί να ξέρεις ότι είναι 5, ότι είναι 10, ότι είναι 100. Γιατί δεν την έχεις ενημερώσει να μην αφήνει και να μην δίνει τα κοσμήματά της και τις λίρες οπουδήποτε, αν θα την πάρουν να την πούν ότι γίνονται απάτες? Γιατί δεν της είπες ότι γίνονται απάτες? Της τηλεφώνησε άγνωστος, της είπε ότι είναι υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, επικαλέστηκε προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ, χρησιμοποίησε αυτό το πρόσχημα, το γνωστό, για να την παραπλανήσει. Την έπεισε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι της και να τοποθετήσει σε σακούλες. Αυτά, από ό,τι διαβάζω, φτάνουν στα 4 εκατομμύρια όλα τα ποσό. Δηλαδή, πόσο πάει η λίρα σήμερα, ρε παιδιά? Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Να κάνουμε. Ο ένας λέει αγοράζουμε 8,26, πουλάμε 8,50. Λοιπόν, πραγματικά έχει φτάσει στα 4 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να έχει ένας άνθρωπος τόσες λίρες στο σπίτι και εσείς να μην τον έχετε ενημερώσει για αυτή την κίνηση, ότι μπορεί να την κοροϊδέψουν? Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Λυπάμαι πάρα πολύ, έτσι. Φαντάζομαι τη στεναχώρια της γυναίκας όταν συνειδητοποίησε τι έγινε. Και να είναι καλά στην υγεία της πάνω απ' όλα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα πάμε τρέχοντας εκεί, γιατί θα έρθει η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και εμείς θα συνεχίσουμε και θα μπούμε στο κυρίως μας μενού αμέσως τώρα. Αμέσως μετά. Θα έρθω για τον τοίχο, περάστε, αφήστε αποτυπώματα. Μην χαλαρώνουμε καθόλου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες, διεμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Ο Πρωθυπουργός ζητά ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτών το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και διελιστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 του μηνός στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Με σύνθημα αλκοόλ και οδήγηση χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μετρό μετά την νυχτερινή έξοδο και να μην πιάσουν τιμόνι εφόσον καταναλώσουν αλκοόλ. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης με εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προκειμένου να δώσει συμπληρωματική απολογία μετά την προθεσμία που είχε λάβει. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε η εισαγγελέας προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση και να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση της 54χρονης, στο σπίτι της οποίας στην περιοχή της Θέρμης βρέθηκαν 200 ζώα, σκύλοι, γάτες και κατσίκες σε συνθήκες που παραβιάζουν τις συνθήκες ευζωίας τους, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της Ελλάς. Στο μεταξύ, η γυναίκα φέθηκε ελεύθερη. Ο 88χρονη από τη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ότι άγνωστος που εμφανίστηκε ως υπάλληλος του Δήμου, επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, κατάφερε να την ξεγελάσει και να της πάρει 4.776 χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων ανέρχεται σε 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Συγκέντρωση με αιχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου Συγκέντρωση. Τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα να νοικιάζονται σε 20-30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όπως είπε σε συνέντευξή του ο Μιχάλης Ρησοχοίδης, φέρνουμε διάταξη να απαγορευθούν οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις και ξεκινούν επιχειρήσεις ώστε να τους πετούμε έξω ταυτόχρονα με τη φύλαξη των πλατιών. 27 μαθητές και ένας εκπαιδευτικός έχασαν τη ζωή τους στο Πακιστάν από κατάρρευση οροφής σε σχολείο στην πόλη Πεσαβάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
5: Στη Magenta TV,
4: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
6: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
7: Τώρα πραγματικά
5: Διαβάζω ξανά και ξαναδιαβάζω την είδηση με την ηλικιωμένη και τα 4,7 εκατομμύρια, πάνω από 4 εκατομμύρια. Είπαμε 4,7 και πλέον εκατομμύρια ηλία των δραστών. Θα μπορούσε με τόσα χρήματα να κάνει και κάποιες αγαθοεργίες, να δώσει. Να φτιάξει κάτι, ρε παιδί μου, να δώσει, να κάνει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, να δώσει, να κάνει δωρεές, θα μπορούσε με τόσα χρήματα. 88 ετών είσαι, δηλαδή. Άμα φτάσει σε αυτό το σημείο και φυσικά, αφού έχει τακτοποιήσει και την οικογένειά σου, έτσι δεν είπαμε να μείνει κανένας στο δρόμο, αν είναι δυνατόν. Αλλά όταν πλέον φτάνει σε ένα σημείο που δεν ξέρει τι να τα κάνει αυτά τα χρήματα και έχει τακτοποιήσει, ξαναλέω, την οικογένειά σου και πώς θα διανεμηθούν όλα αυτά. Κάνε και μία-δύο δωρεές, έτσι να βοηθήσεις και ανθρώπους που δεν έχουν, ή ακόμη και για σένα που μπορεί να χρειαστείς ένα ασθενοφόρο, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή, ή να χρειαστεί κάτι, οτιδήποτε. Έτσι να σκεφτόμαστε λίγο πιο ανοιχτό να είναι το μυαλό μας. Τα χρήματα εξάλλου κανείς δεν τα πήρε μαζί του ποτέ. Έτσι πέρασαν αιώνες και αιώνες, κανείς δεν έχει καταφέρει να πάρει μαζί του, οπότε εδώ μένουν. Τουλάχιστον να μείνουν για καλό σκοπό. Ούλετε και μάλα χαίρε, πραγματικά χαίρομαι που ανταμώνουμε. Εύχομαι να σας βρίσκω καλά. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα από κίνηση στους δρόμους. Το γνωστό ποτηλιάρισμα από την Ευκαρπία στην περιφερειακή μέχρι την έξοδο της Λεωφόρου.

Φανάρια πλατείας Δημοκρατίας και Δικαστηρίων με αρκετά καλή εικόνα. Η Μοναστήριο διατηρεί έναν όγκο οχημάτων. Να τα λέμε και αυτά, έτσι να έχετε το νου σας για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο πάντα. Έρχομαι να δω τι γίνεται στον τοίχο μας, για να δω αν είστε κι εσείς εκεί, αν έχετε περάσει. Εάν δεν περάσατε, θα έρθω να σας τραβήξω από το αυτή, να σας βάλω με το ζόρι στο... Όχι, δεν κάνουμε τέτοια δόση βιταμίνη, αλλή μόνο δηλαδή. Μόνο αυτό δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Όχι, θα χρειαστεί, δεν θα το κάναμε ποτέ. Ελεύθερη βούληση πάνω απ' όλα. Γεια σου ρε Μάνο, εκεί στα χιτήρια. Σήμερα είναι καλή η θερμοκρασία, δεν θα σε χρειαστούμε για σήμερα, αλλά πάντα έτσι να είσαι εκεί και να εργάζεσαι και να προσφέρεις. Η Σύση μας είναι εδώ, ο Δημήτρης και η Τασούλα από την Τούμπα, πολλά πολλά φιλιά. Ο Παντελής μου από το κέντρο είναι εδώ, η Έλενα και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά. Αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, τους στέλνουμε πολλά πολλά φιλιά. Ο Γιάννης Καρδιάς μας είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι. Η Σοφία μας από τη Βέρεια, η Ευγενία μας από τη Βέρεια. Η Λένα μας που τέτοια ώρα είναι πάντα στην παρέα. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Θα στείλω και στη γειτόνισσα τη Μαρία πολλά πολλά φιλιά, γιατί έτσι συντονίζονται οι γείτονες, αλλά δεν το σφρίζουμε νωρίς. Οπότε έτσι να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και προς τα εκεί. Σας έβαλα και τα ωφέλη από το περπάτημα, έτσι να είναι καλά η βιονική μας. 7.000 βήματα την ημέρα. Με 7.000 βήματα, όχι τα 10 που λέμε ή τα 12 που θα θέλαμε να κάνουμε, με 7.000 βήματα κάνεις πάρα πολύ καλό στον οργανισμό σου. Υποστηρίζεις την καρδιά σου, έτσι κάνεις αερόβια άσκηση. Βοηθάει φυσικά στο κάψιμο θερμιδών και λίπους. Βελτιώνεται ο έλεγχος του ζαχάρου. Βελτιώνεται η διάθεση και μειώνεται το άγχος. Δυναμώνουν τα πόδια και οι αρθρώσεις. Βελτιώνεται η αντοχή και η ενέργεια. Έτσι αργά αργά, δεν χρειάζεται να βιάζεσαι για να το κάνεις. Σιγά σιγά αυξάνεις το ρυθμό σου. Εσύ το βλέπεις αυτόν τον οργανισμό σου, εσύ το χειρίζεσαι. Πίνουμε πάντα νεράκι, φοράμε άνετα παπούσια και ξεκινάμε το περπάτημα, που είναι πραγματικά η καλύτερη άσκηση. Μαζί με το κολύμπι, δηλαδή, άμα μπορείς να κάνεις και κολύμπι, αυτό είναι το τέλειο, ιδανικό συνδυασμός. Και λίγα βάρη, πάρε και δύο μπουκαλάκια εκεί πέρα και σήκωνε για βάρη, για να δεις τι ωραία που φτιάχνουν όλα και πώς στρώνουν όλα στον οργανισμό και δεν χρειάζεσαι τίποτα μετά. Σοκαρισμένη είμαι από το ποσό και σας εξηγώ και πάλι ότι αυτό που θα μου άρεσε να βλέπω σε ανθρώπους έτσι που κατέχουν ένα μεγάλο ποσό και έχουν φτάσει σε μια τέτοια ηλικία, όταν μιλάμε ότι έχεις φτάσει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, 4, 700, κοντά στα 5 εκατομμύρια όταν έχεις και τα έχεις και κάθονται. Κάνε και ένα καλό έτσι να μείνει και εσύ, να είσαι και εσύ ήρεμος και καλός και να πεις «Βοηθήσαμε ρε παιδί μου, θα βοηθήσουμε και 5 ανθρώπους και 10 και 100». Ή 5 ζωάκια, 10 εκατό, ό,τι θέλει ο καθένας. Σοκαρισμένη είμαι. Πραγματικά σοκαριστική είδηση. Το ποσό είναι σοκαριστικό. Στην Ξάνθη δεν πήγαμε να στείλουμε την αγάπη μας εκεί στην Μαρία και στον Πάπη. Τη στέλνουμε τώρα πολλά πολλά φιλιά.

Διαβάζω και εγώ στον τίτλο Θεσσαλονίκη αλλάζουν διαδρομή 5 γραμμές λεωφορείων του ΟΑΣ. Λέω άντε ρε παιδί μου, μπας ξαναενταχθεί η γραμμή 6 της Καλαμαριάς, αλλά όχι. Οι γραμμές 04α, 04ε, 05β, 06α και 06β θα αλλάξουν έτσι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών σε 3 δρόμους της Καλαμαριάς. Οι ενδιαφερόμενοι ασχοληθείτε λιγάκι να δείτε ποιες θα είναι οι διαδρομές. Ο κόσμος τώρα ζητάει την επαναφορά της γραμμής 6. Ασχοληθείτε λίγο με αυτό στον ΟΑΣΤ. Εντάξει πια.

Ακούσαμε εξωδελτίο ειδήσεων από την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ετοιμαζόμαστε για μεθαύριο το βράδυ, όπου θα έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό για τη νύχτα χωρίς ατυχήματα. Ωραία ιδέα. Έτσι, η δράση αυτή είναι στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα και θα είναι σε 24 ώρες λειτουργία το Σάββατο στο μετρό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αυτής της μέρας. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής λοιπόν, καλούμαστε οι οδηγοί και οι πολίτες, αλλά κυρίως οι οδηγοί, να χρησιμοποιήσουμε το μετρό μετά τη νυχτερινή μας έξοδο και να μην οδηγήσουμε σε περίπτωση που σκοπεύει κάποιος από εμάς να καταναλώσει αλκοόλ. Αυτό δεν είναι κάτι που μας το ζητάνε, πρέπει αυτό το κάνουμε όλοι, έτσι. Δεν οδηγάμε σε περίπτωση που έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ή αν θέλουμε να οδηγήσουμε δεν καταναλώνουμε αλκοόλ. Αλλά να και η δράση με την 24ωρη χρήση του μετρό, βεβαίως. Αυτό θα ήταν ιδανικό σε μια Θεσσαλονίκη όπου το μετρό θα απλωνόταν έτσι λίγο πάνω, λίγο κάτω και θα εξυπηρετούσε ακόμη περισσότερο κόσμο. Βεβαίως εξυπηρετεί ένα μεγάλο κομμάτι, ένα κομμάτι του πληθυσμού σίγουρα. Οπότε όσοι είστε κοντά σε στάση μετρό και μπορείτε, εκμεταλλευτείτε αυτή την 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο και μην οδηγήσετε. Αφήστε τώρα, που πού να βρίσκεις να παρκάρεις μέσα στη νύχτα τώρα.

Αυτή είναι η Black Box όταν διασκεύασαν την μεγάλη επιτυχία του Fantasy, έτσι που είχαμε να το ακούσουμε πολύ πολύ καιρό και αυτό. Τι βλέπω, το είδαμε κιόλας, αλλά θα έχουμε και τα εγκαίνια τώρα την Τρίτη της νέας πύλης, η νέα κεντρική είσοδο ουσιαστικά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εγκαινιάζεται. Έτσι υπάρχει μια σύγχρονη αρχιτεκτονική παρέμβαση. Μοντέρνα γίνεται η είσοδος, μοντέρνο να γίνουν και τα πανεπιστήμια μας, έτσι να τα χαίρονται οι φοιτητές μας. Πολύ πολύ σημαντικό είναι και το περιβάλλον, όχι μόνο η εργασία που γίνεται μέσα, που είναι σημαντική και σπουδαιότατη. Συγχαρητήρια στους αρχιτέκτονες που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπουμε λοιπόν ένα καινούριο περίπτερο πληροφόρησης που συνδυάζει και τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό, αλλά και τη χρήση έξυπνης οθόνης αφής, και έτσι προσφέρονται νέες δυνατότητες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης. Επίσης υπάρχει ένα καθιστικό και ένα δέντρο κάτω από ένα ενιαίο στέγαστρο, και έτσι διαμορφώνουν ένα χώρο συνάντησης και ανάπαυσης που συνδυάζει την ακαδημαϊκή ζωή με το φυσικό περιβάλλον. Έτσι ευχόμαστε τα καλύτερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.

Μαθαίνω ότι οι συντάξεις Νοεμβρίου θα κατατεθούν νωρίτερα λόγω της 28ης Οκτωβρίου. Κάποιοι είναι ήδη ενημερωμένοι. Για εσάς που δεν είστε ενημερωμένοι, το λέω, 23 Οκτωβρίου αναμένετε να κατατεθούν. Να κάνετε τον προγραμματισμό σας. Watching ere the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines. 23 σας είπα, έτσι, 26 θα καταβληθούν οι συντάξεις των γνωστών ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ. Ναι, αλλά θα είναι διαθέσιμα το απόγευμα της Παρασκευής. Άρα καλά τα ξέρανε κάποιοι. Nose pressed hard on frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air at withering day.

Βεβαίως είπαμε για τις συντάξεις που θα μπουν νωρίτερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνετε τον σωστό καταμερισμό, τη σωστή διαχείριση. Θα μου πείτε σιγά τα πολλά που παίρνουμε τώρα που θα τα βάλουμε κιόλας. Αλλά τι να κάνεις διαφορετικά δεν γίνεται. Γιατί μετά δεν ξέρουμε πότε θα πληρωθείτε για το Δεκέμβριο. Ήταν διαφορετική εκτέλεση του The Days of Pearly Spencer και μια διαφορετική εκτέλεση και του Λιταλιάνο θα ακούσουμε τώρα.

Έτσι, γιατί μας αρέσουν τα ιταλικά, αλλά μας αρέσουν και οι διαφορετικές, οι ωραίες εκτελέσεις. Όπως και με μία από αυτές θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σας στέλνω εδώ αμέσως μετά για την τελική ευθεία. Να παραμείνουμε παρέουλες στις 4. Να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Take myself control.

0: Βιταμίνη B. Ακούγεται δυνατά.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
0: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ.
7: Οκ, τι.
8: Οκ, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βιταμίνη B.
0: Μόνο

Με το εμβληματικό You'll Never Know μπήκαμε στην τελική ευθεία. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα πολύ καλά. Είχαμε πολύ καιρό να το ακούσουμε, έτσι μας χρειάζονται τέτοιες μουσικές ανάσες, τέτοιες βουτιές στο παρελθόν, να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε κιόλας, γιατί κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Τέτοια ωραία τραγούδια. Όμορφη είναι η εικόνα στην πόλη μας. Δεν έχουμε τρελά μποτιλιαρίσματα πέρα από τη λεωφόρο Νίκης που είναι μποτιλιαρισμένη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην περιφερειακή μας. Αυξημένη είναι και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι την 25η Μαρτίου από την Υψηλάντου, θα πω. Για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει μια ζωηράδα, έτσι έχουν βγει τα αυτοκίνητα στους δρόμους, αλλά δεν έχουμε πέσει και σε δύσκολες καταστάσεις. Καλά είναι τα πράγματα, θα φτάσουμε στον προορισμό μας με μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό είναι το τι γίνεται. Και έτσι, μια και θυμηθήκαμε You'll Never Know από High Gloss, είπα κι εγώ να θυμηθούμε και την άλλη την τεράστια επιτυχία που έγινε πριν από μερικά χρόνια, που είναι η πρώτη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Και αφού μας άρεσε, γιατί να μην το ακούσουμε. First Move.

Άντε βρε, με τα καλά τα νέα έρχομαι, να ξέρετε. Βέβαια, έτσι τώρα έσκασε, να ξέρετε. Αλλάζει ο χάρτης των εισοδημάτων το νέο έτος. Αυξήσεις στις συντάξεις. Άντε και εσείς το τάλιρο θα φτώσετε. Υψηλότερη μισθή, όλοι μας δηλαδή θα φτώσουμε. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και ανάσα για οφειλέτες συνθέτουν, λέει, τη μία πλευρά της εικόνας που αφορά εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι θα δουν διαφορετικές αλλαγές στην τσέπη τους από το νέο έτος. Τι άλλο να ζητήσει κανείς έτσι για κλείσιμο εκπομπής, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο μετά από αυτά. Βέβαια υπάρχει και μια μερίδα ασφαλισμένων και αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες που διαβάζω. Θα βρεθούν, λέει, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες επιβαρύνσεις εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Οι συνταξιούχοι, τι να λέμε, ξεκινήστε τα πάρτι. Η αύξηση που θα πάρετε, να ξέρετε, ότι εξαρτάται από την εξέλιξη του πληθωρισμού. Και το κλειδί του πληθωρισμού βρίσκεται στην αύξηση των τιμών της ενέργειας. Αυτό λοιπόν το κλειδί θα είναι και που θα ρυθμίσει το ποσοστό αύξησης των συντάξεων που θα χορηγηθούν σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να ξέρετε ότι το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων θα κοιμαθεί από το υπερβολικό ποσό των 2,8 έως και το 2,9%. Δηλαδή, μιλάμε τεράστια διαφορά τώρα. Να δω τι θα τα κάνετε. Μην τα κάνετε μασουράκια και σαν την κυρία εκεί πέρα και σας τα πάρουν και βρίσκουμε εκατομμύρια μετά σε αυτούς τους απατεώνες. Αυτό, λέει, σημαίνει, να σας πω έτσι με νούμερα, γιατί μας αρέσουν και τα νούμερα, που εγώ δεν ξέρω πολλούς που παίρνουν τόσα χρήματα, αλλά αν είστε σε αυτούς, μπράβο σας, και θα δείτε και την αύξηση. Λοιπόν, η μέση σύνταξη, λέει, λόγω γύρατος, σοβαρά μιλάτε τώρα, ότι η μέση σύνταξη λόγω γύρατος είναι στα 975 ευρώ, μεικτά, και θα φτάσει τα 1002 ευρώ. Δηλαδή, οι χαμηλές συντάξεις των 600 ευρώ θα αυξηθούν κατά 16,8 ευρώ και οι υψηλές των 2.500 ευρώ κατά 65 ευρώ. Τι να σας κάνω, μου μπήκατε κι εσείς στις μικρές συντάξεις, δεν μπήκατε σε αυτές που είναι 2,5 να πάρετε 65 ευρώ πάνω σας. I know. Ρε, τι ζούμε, έτσι πρέπει να το διασκεδάσουμε λιγάκι, δεν γίνεται, να το διακομωδήσουμε, να δούμε μια άλλη μεριά. Αλλά έχουν και πλάκα και αυτοί οι δημοσιογράφοι, ρε παιδί μου, που γράφει ότι, κοίταξε να δεις τώρα, μικρό σου φαίνεται το νούμερο, αλλά σε ετήσια βάση, δηλαδή το χρόνο, θα έχεις όφελος 202 ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα 202 ευρώ, αρχίστε να ορνιέρευστε από τώρα τι θα τα κάνετε και να μου πείτε αύριο, θέλω, παρακαλώ, που είναι και Παρασκευή, εάν θέλετε να σας δώσω και περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα, να μου πείτε τι θα τα κάνετε, τα 202 ευρώ που θα πάρετε το έτος. Σε ένα έτος μέσα. Χερούλιδες. Άντε και για εσάς που παίρνετε την Εθνική Σύνταξη έχουμε πολύ ευχάριστα νέα. Στα 4,58,48 θα πάτε από 4,46. Αν πώς, τι νομίζατε. Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει, καταλαβαίνω, θα είναι ότι από το νέο έτος, από φέτος, λέει, από φέτος το Δεκέμβριο, θα καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά. Για περίπου 670.000 συνταξιούχους. Δεν ξέρω αν τόσοι είναι που πληρώνουν την προσωπική διαφορά. Αν δεν είναι τόσοι, δεν θα την πάρουν όλοι. Αν είναι 670.000, θα ισχύσει για όλους. Αυτά καταλαβαίνω, αυτά σας λέω, έτσι. Σταράτα. Έχετε και το 400 τον Νοέμβριο, ποιος τη χάρη σας. Σας είπα εγώ, στο Τάλιρο φέτος θα γιορτάσετε. Να δείτε, χερούλιδες.

Για τους μισθωτούς δεν το συζητάω. Να τα πακέτα έρχονται. Σε κάθε εργαζόμενο αναμένεται να υπάρξει μία αύξηση κατά 1,4%. Τι να πω ρε παιδί μου, χαμός. Θα πάρετε και αυτό το επίδομα όλοι οι δημόσιοι στα τέλος του 27, έτσι για τις γιορτές. 500 μεικτά. Εάν και εφόσον φυσικά έτσι ξαναβγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί δεν ξέρω οι άλλοι αν θέλουν να τα δώσουν. Α. Θα έχουμε βέβαια αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, έτσι ώστε στα 1000 ευρώ, να, μεικτά, πάντα για μεικτά μιλάμε, να ανέβει μέχρι το 2028. Αν έχετε και τριετίες, εσείς δε του ιδιωτικού τομέα, θα έχετε για από 1 Απριλίου μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές. Παιδί μου, δεν θα ξέρουν τι θα κάνουμε τόσα χρήματα. Τι τρελαίνεσαι τώρα με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, σιγά τόσες αυξήσεις έρχονται σε εμάς, στην τσέπη μας θα μπουν όλα αυτά. Πάω στο επόμενο τραγούδι, γιατί ξέρω ότι θα πέσει ξύλο σε λίγο, θα αρχίσετε να με βαράτε.

0: Big in Japan, πραγματικά εκεί στην Ιαπωνία είναι όλα τελείως διαφορετικά, άλλη φιλοσοφία, άλλη ζωή, αλλά τα βλέπουμε όλα και λέμε μα γιατί οι Ιάπωνες τα κάνουν έτσι και εμείς δεν τα κάνουμε. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω, φτάσαμε και στο φινάλι της σημερινής συνάντησης. Αλλά θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο εδώ στις 2:30, γι' αυτό σας θέλω εδώ και σας θέλω και υγιείς και δυνατούς για να συμβεί αυτό τι κάνουμε. Ενισχύουμε τον οργανισμό μας όπως πάντα με φρούτα και λαχανικά, νεράκι για να ενυδατωνόμαστε, να φοράμε ζεστά ρούχα πλέον γιατί έχουν αλλάξει θερμοκρασίες ασχέτως αν βγαίνει ο ήλιος έτσι για λίγο. Γιατί όταν φύγει ο ήλιος από το προσκήνιο τα πράγματα αλλάζουν και οι θερμοκρασίες αλλάζουν, οπότε να μου είστε προσεκτικοί γιατί πολλοί κόσμος άρχισε να αρρωσταίνει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο υγιείς λοιπόν. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από ότι θα προσέξουμε τον εαυτό μας, θα φροντίσουμε και το εσωτερικό μας, δηλαδή να κάνουμε τις καλές μας πράξεις και να νιώθουμε έτσι και εμείς καλύτερα και να βοηθάμε και τους ανθρώπους που μπορούμε και όποιον άλλον μπορούμε και στη φύση να το κάνουμε αυτό. Και να έρθουμε εδώ πίσω ως καλύτεροι άνθρωποι. Έως αύριο λοιπόν στις 2:30 παραμένετε συντονισμένοι στις 4 ακριβώς. Έχετε ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, ο οποίος πραγματικά δεν κρατιέται. Η Δέσποινα Βιερή τον τραβάει γιατί θέλει και αυτή να μπει να ξεκινήσει το αφιερωμένο και σε 2 λεπτά θα ξεκινήσουν όλα αυτά. Από μένα την αγάπη μου σε όλους σας. Έρωσα κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δεν θα δεχθούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες. Διεμήνυσε από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Σύνοδο Κορυφής υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν θα αποδεχθεί περικοπές στις δαπάνες για τη Γεωργία. Ο Πρωθυπουργός ζητά ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει περαιτέρω δυνατότητες ευελιξίας για τη στήριξη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Κάτω από τον πήχη του 25% που έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κατατάσσει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του FlashGR, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση δίνει προβάδισμα στην Ελλάς έναντι του ΠΑΣΟΚ κατά 2,5 μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8% και ακολουθούν η Ελλάς με 13,8%, το ΠΑΣΟΚ με 11,2%, ΚΚΕ 7,1%, Ελληνική Λύση 5,6%, Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, ενώ το κατόφλι του Κοινοβουλίου φέρεται να περνά και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 3%. Με μέση τιμή έναρξης 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τα μεγάλα κρύα για να προχωρήσουν σε παραγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 14 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Μάρτιο του 2023 στο πλαίσιο διαμαρτυρίας στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς ενάντια στην κοπή δέντρων. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη ζητά η διευθύνουσα της Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας Εκατερίνη Παπαϊωάννου με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Ζητά τη διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν 8 ή 9 οικογένειες των θυμάτων και παράλληλα να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφών μετά και τα νέα δεδομένα που διενεργεί η έβρεση εξειδικευμένου εργαστηρίου στην Ολλανδία. Η Ευρώπη είναι ανθεκτική στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα διαδοχικά σοκ και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις όπως η Ένωση των Κεφαλαιοαγορών και η Τραπεζική Ένωση, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Μπανκόκ. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση πυροσβεστικής και ΕΜΑΚ στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά μετά από κατάρρευση μέρους του κτηρίου, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι πιθανόν έχουν καταπλακωθεί άστεγοι. Στο σημείο βρίσκεται δύναμη της πυροσβεστικής και σκύλος ανίχνευσης της ΕΜΑΚ. Αλλαγές στις διαδρομές 5 λεωφοριακών γραμμών στη Θεσσαλονίκη τίθενται σήμερα, από σήμερα σε ισχύ λόγω εργασιών οδοποιίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, οι γραμμές 4α, 4ε, 5β, 6α και 6β θα ακολουθούν προσωρινά εναλλακτικές διαδρομές εξαιτίας εργασιών στις οδούς Μαρμαρά, Κοραή και Πασαλίδη. Παράλληλα, ορισμένες στάσεις δεν θα εξυπηρετούνται για όσο διάστημα διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκέντρωση με αιχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν συνταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωτοαγωνιστική της συμμετοχή στην πετυχημένη τηλεοπτική σειρά Αλοξάνδρα που προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία, Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά, από τις 9 Οκτωβρίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 12 έως τις 3, με τη Σοφία Ασαρίδη, στον FM 100.
5: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει, είναι στα Highlights.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά και μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον FM 100. Είναι το αφιερωμένο στην παρέα σας. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε και να δούμε και να συζητήσουμε και καλεσμένους στο στούντιο και τηλεφωνικά να συνομιλήσουμε για ωραίες παραστάσεις, ωραία θεάματα, ωραίες μουσικές εκδηλώσεις, καινούργιες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στην παρέα μας έως τις 6. Μείνετε μαζί μας. Από ό,τι φαίνεται καλά θα περάσουμε και σήμερα.

θεατρική παράσταση από κάτω έρχεται στη Θεσσαλονίκη και στο, συγκεκριμένα στο Θέατρο Αυλαία για λίγες παραστάσεις. Το έργο της Ζέτης Φίτσιου, το οποίο θέτει με χιούμορ, κοινωνική ματιά και σατυρική διάθεση. Το ερώτημα ποιοι βρίσκονται τελικά από πάνω και ποιοι από κάτω, όχι μόνο χωροταξικά αλλά και κοινωνικά. Δύο κατάδικοι λοιπόν που καθαρίζουν έναν υπόνομο, μια τρύπα από την οποία πέφτουν τα σκουπίδια του επάνω κόσμου και η αναπάντεχη πτώση μιας διάσημης influencer, είναι μια ιστορία όπου τα πάνω και τα κάτω ανατρέπονται. Κοινώς έρχονται τα πάνω κάτω. Η θεατρική παράσταση λοιπόν η από κάτω από σήμερα στο θέατρο Αυλαία με τον Κώστα Σιλβέστρο.

Να στην σκηνοθεσία, όλοι οι συντελεστές στείνουν μια σύγχρονη αιχμηρή κωμωδία, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση. Πάντα δεν υπάρχει μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Για λίγες, όπως είπα, παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία με τους Ερίκο Λίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου.

Εδώ και λίγες μέρες ο Αλέξης Ζορμπάς ζωντάνεψε και πάει στη σκηνή του θεάτρου της Μονής Λαζαριστών. Ένας από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον ομώνυμο ρόλο και σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ένας άνθρωπος λοιπόν που επιλέγει το πάθος, την πράξη και την απόλυτη ελευθερία, μετατρέποντας κάθε στιγμή της ζωής του σε ύμνο στην ίδια τη ζωή και εκφράζοντας τη διαχρονική σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο. Παίζει λοιπόν κανονικά στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός με τον Πασχάλη Τσαρούχα, όπως είπα, στον ομώνυμο ρόλο, την Κλειό Δανάη Οθονέου, τον Δημήτρη Τσιλινίκο, τη Σοφία Καλεμκερίδου, τον Θανάση Δυσλή, πάρα πολύ κόσμο, τον Νίκο Τσολερίδη, τον Θάνο Φερετζέλη. Και το εξαιρετικό επιτελείο βέβαια όλων των ηθοποιών του είναι ένας πολυπληθέστατος θίασος του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, και είναι πραγματικά μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ και θα παίζει για λίγο ακόμα.

Θα μείνω στη Μονή Λαζαριστών και θα πάω στην διπλανή σκηνή, στο μικρό θέατρο της Μονής, το αγαπημένο, όπου εκεί παίζει το μισό του μηδέν του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη. Ένα σύγχρονο νεοελληνικό έργο, το οποίο έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες ημέρες και αυτό, λίγες εβδομάδες, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο κινείται στον χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θρίλερ. Εξερευνά την μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος μέσα από τις συγκρούσεις και τα μυστικά των ανθρώπινων σχέσεων. Όλα όσα διαδραματίζονται επί σκηνής από τους τέσσερις ηθοποιούς εκτυλίσσονται στο μυαλό του ήρωα, καθώς η ασθένειά του μεταβάλλει την μνήμη και την συνείδησή του. Βρίσκεται σε έναν παγωμένο χρόνο με σκέψεις, εικόνες και διαλόγους που συνθέτουν έναν εσωτερικό λαβύρινθο, και μάλιστα και το σκηνικό είναι ανάλογο, είναι ένας λαβύρινθος που τον βλέπουν οι θεατές, όπου τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω από ασαφή. Με τέσσερις εξαιρετικούς ηθοποιούς επί σκηνής, λοιπόν, τον Αλέξανδρο Ζαφυριάδη, την Ρέα Καραδέδου Ισούα, τον Θοδωρή Πολυζώνη και την Ελευθερία Τέτουλα, το μισό του μηδέν μας περιμένει στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

0: θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Δύο ιστορίες με ένα κοινό σημείο αναφοράς στη Θεσσαλονίκη συναντιούνται σε μια παράσταση που έχει τον τίτλο SKG στην καρδιά της πόλης και που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος σήμερα στη Ζόγια. Οι μονόλογοι Φυλάδη Αντίστεφάνων του Παναγιώτη Γκούβερη και οι Κίτρινες Τουλίπες της Μαρίας Τσιρονά φωτίζουν τις ζωές δύο ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, περνώντας από το κοινωνικό δράμα στην κωμωδία. Στην πρώτη ιστορία, ένας διανομέας φυλαδίων διασχίζει καθημερινά την πόλη, κουβαλώντας την κόπωση του μεροκάμα του και την αδιαφορία που συναντά, ενώ στη δεύτερη, ένας επιτυχημένος δικηγόρος περιπλανιέται στο κέντρο μετά το χωρισμό του, μπλέκοντας σε μια σειρά κωμικών καταστάσεων. Οι δρόμοι και οι γειτονιές της Θεσσαλονίκης γίνονται μέρος της αφήγησης, καθώς οι διαδρομές των δύο ηρώων οδηγούνται σε μια απρόσμενη συνάντηση.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
7: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

0: Πέντε μικρές ιστορίες, πέντε τραγούδια και μια κοινή έτσι, ιστορία που θα αφηγηθούν, θα έρθουν αύριο στην μικρή σκηνή και θα παρουσιάσουν τα όμορφα δωμάτια. Είναι το πρώτο δισκογραφικό βήμα του Μίνα Πασπαλά και ήδη κάποια τραγούδια τα έχουμε γνωρίσει, το «Ψυχή Μπουκλωτή», τις «Αμφιβολίες». Τα όμορφα δωμάτια λοιπόν θα ανοίξουν αύριο τις πόρτες τους και εμείς περιμένουμε να τα ανακαλύψουμε, να περπατήσουμε μέσα σε αυτά τα δωμάτια. Μίνα Πασπαλά, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, γιατί είμαστε περίεργοι έτσι από τη φύση μας εμείς και θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα. Τι άλλα πράγματα ωραία μας ετοιμάζεις. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ωραία και πολύ καλά κάνετε που είστε περίεργοι.
0: Έτσι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Για πες μας, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, είμαι όλα καλά. Εδώ ετοιμαζόμαστε για τις παρουσιάσεις του δίσκου στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Αύριο, όπως τα είπες, ερχόμαστε στη μικρή σκηνή.
0: Ναι, πρώτα θα το παρουσιάσετε εδώ δηλαδή και μετά στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, χαιρόμαστε πολύ, σας ευχαριστούμε για την τιμή.
1: Και ναι. Είμαστε στις ετοιμασίες, έχουμε καλή διάθεση.
0: Ναι.
1: Και είμαι πολύ αισιόδοξη, θα πάνε όλα πολύ όμορφα.
0: Βρε, όλα καλά θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, άσχημα δεν περνάει κανείς. Αλλά εμείς θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, έτσι, να μας πεις για αυτή τη δουλειά, για τις ωραίες συνεργασίες που έχεις κάνει σε αυτήν. Γενικότερα, έτσι, να μάθουμε τα νέα σου. Θέλουμε όλα.
1: Τα όμορφα δωμάτια είναι, πήρε βασικά το δισκάκι το όνομά του από το τραγούδι που υπάρχει, Όμορφα δωμάτια. Και ήρθε κιόλας τελευταίο αυτό το τραγούδι για να ενώσει τα υπόλοιπα τέσσερα.
0: Ωραίο είναι όμως. Είναι σαν να μπαίνουμε σε ένα σπίτι με πέντε δωμάτια. Τα όμορφα δωμάτια. Ναι, μ' αρέσει.
1: Έτσι είναι, ναι. Είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του σπιτιού. Με έναν τρόπο.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου σημείο του σπιτιού? Το σαλόνι, η κουζίνα? Για πες.
1: Νομίζω το σαλόνι είναι το
0: σαλόνι, εκεί που μαζευόμαστε όλοι, ναι.
1: Ναι, και επειδή είναι και ένα σημείο που μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, μπορείς να φας, μπορείς να ξεκουραστείς, μπορείς να διαβάσεις,
0: όλα. Για πες μου λίγο, θέλω να μου πεις και για τις συνεργασίες και πώς προέκυψαν και όλες αυτά τα τραγούδια, πόσο καιρό έχει έτσι που τα δουλεύεις και τα έχεις στο κεφάλι σου που λένε.
1: Αυτά τα τραγούδια είναι βασικά τραγούδια που είχα τα τελευταία 4-5 χρόνια και ήθελα να κάνω αυτό το βήμα. Να τα κυκλοφορήσω. Πρώτα κυκλοφόρησε η «Ψυχή Μπουκλωτή», που είναι ένα ντουέτο μαζί με την Μαριάννα Κατσιμίχα, που είχαμε γνωριστεί πέρσι, είχαμε έτσι ανταλλάξει όμορφα λόγια και όταν υπήρχε αυτό το τραγούδι εγώ σκεφτόμουν να το πω ντουέτο με μια γυναική φωνή και είχε έρθει η Μαριάννα στον δρόμο μου και έτσι το πρότεινα και συνέβη. Ευχή ήταν αυτό για μένα, γιατί το τραγούδι έτσι, πώς να το πω, ήταν μια ευκαιρία να τραγουδήσω μαζί της και να τα ακούσει ο κόσμος και μέσα από αυτό το τραγούδι να με γνωρίσει και περισσότερος κόσμος. Έτσι, γιατί και η Μαριάννα έλαβε την αναγνωρισιμότητα πέρσι το χειμώνα περισσότερο.
0: Και η Μαριάννα, ναι, έχει λίγο καιρό που συστήθηκε, αλλά έγινε αμέσως γνωστή και αγαπητή. Έτσι, ο κόσμος την αγάπησε, γιατί είναι σαν νεράιδα είναι η Μαριάννα, έτσι, και τόσο ωραία που τραγουδάει. Είναι.
1: Γεγονός. Οπότε ναι, βγάλαμε αυτό το τραγούδι πρώτα το χειμώνα. Έτσι άρχισε να ακούγεται περισσότερο από τον κόσμο μέσα στο καλοκαίρι, αρχές του Ιουνίου. Και το αρχές Ιουλίου βγήκε ο υπόλοιπος δίσκος. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει αρχίσει και ο υπόλοιπος δίσκος και ακούγεται περισσότερο. Αυτά πάνω κάτω για το δίσκο. Έρχονται και άλλα πράγματα γενικά. Εμείς τώρα ανεβαίνουμε με αφορμή αυτό το δίσκο, αλλά θα παρουσιάσουμε και τραγούδια που είναι κυκλοφόρητα, θα παρουσιάσουμε και κάποιες...
0: Α, υπάρχει και άλλο υλικό δηλαδή στις αποσκευές, έχετε και άλλο υλικό, ωραία.
1: Βέβαια, ναι, υπάρχει και άλλο υλικό και γενικότερα ο ήχος μας είναι έτσι φρέσκος νομίζω, δηλαδή έχει ένα στοιχείο φρέσκο.
0: Θα ακούσουμε κιόλας, βέβαια είναι φρέσκος και θέλω να μου πεις και την παρέα έτσι που θα είστε, τα παιδιά που είναι η μπάντα σου και που ταξιδεύετε μαζί.
1: Ναι. Είναι συνεργάτες που με τους περισσότερους παίζουμε χρόνια και κάποιοι πιο νέοι. Θα είναι μαζί μας ο Παναγιώτης, θα είναι παρέα μου δηλαδή ο Παναγιώτης, ο Κοταράς, η κιθάρα την ηλεκτρική, ο Δημήτρης Οδανόπουλος και αυτός την ηλεκτρική κιθάρα και στα synth. Θα είναι ο Δημήτρης Ζερβός στα τύμπανα, ο Ανδρέας το Θωμάς στο μπάσο και νέο μέλος η Ειρήνη Αλισά στα πλήκτρα. Αυτοί θα ανέβουμε. Είμαστε, πραγματικά είμαστε έτοιμοι, χαρούμενοι και είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνουμε. Είχαμε ανέβει και τον Μάιο, όπου ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά επίσης στη μικρή σκηνή. Είναι έτσι και φιλόξενος ο χώρος ιστορικός και
0: βέβαια.
1: Σε ετοιμάζει, σε βάζει στο κλίμα.
0: Σε βάζει στο κλίμα. Και νομίζω, αν και σε αυτό το χώρο του πάνε τα πάντα, αλλά τα τραγούδια σας του πάνε και ο χώρος πάει στα τραγούδια σας. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια γέφυρα, να πω. Και πες μου λίγο, τώρα που θα έρθείτε Θεσσαλονίκη, τι σας αρέσει να κάνετε εδώ στην πόλη μας? Τι αγαπάς περισσότερο?
1: Για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι στη Θεσσαλονίκη εμένα μου αρέσει να περπατάω πολύ στην πόλη.
0: Περπατιέται η πόλη, αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
1: ναι, στην παραλία ειδικά, δηλαδή, αυτό με χαλαρώνει. Συνήθως δηλαδή συμβαίνει βασικά την προηγούμενη φορά που ήρθαμε, την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο για να γνωρίσουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μείνετε μια-δυο μέρες ακόμη, έτσι για να την ανακαλύψετε. Νομίζω θα σου δώσει πολύ έμπνευση. Θεσσαλονίκη έχει ωραίες γωνιές να ανακαλύψεις. Να την περπατήσεις ακόμη περισσότερο, να ανέβεις και προς την Άνω Πόλη, έτσι να πας. Είναι όμορφη. Πολύ ωραία λοιπόν.
1: Ήθελα να πω, συγγνώμη. Ξέχασα να πω ότι θα είναι καλεσμένος ο Κωστής Παλαιογιάννης στο live, όπου είναι από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είναι μουσικός και εκείνος έχει κυκλοφορήσει δουλειές. Παίζουν και σε μια μπάντα που λέγεται Ήρθαν τα ημέρα. Είναι αρκετά γνωστό στην πόλη και θα είναι καλεσμένος στο live μας.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, και με καλεσμένους αύριο. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα περάσετε πολύ όμορφα, θα έρθετε και θα έτσι γεμίσετε τα δωμάτια της ψυχής μας, να το πω έτσι, να γίνω κι εγώ λίγο ρομαντική με τις μουσικές σας. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μινά, για αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε επανειδήν, θα πω. Λέω να ακούσουμε την ψυχή μπουκλωτή, συμφωνείς?
1: Βεβαίως.
0: Okay. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια.
1: Καλό απόγευμα.

Πραγματικά δύο πολύ έτσι αέρινες φωνές μαζί, ο Μινάς Πασπαλάς και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Σε αυτό το τραγούδι δεν ξέρω αν σας ανέφτασε μέχρι εκεί αυτή η ευαισθησία και αυτή η νεραϊδένια έτσι η ερμηνεία. Στο TikTok κάνει θράψη ο Μινάς, ξέχασα να το ρωτήσω. Ναι, γίνεται χαμός, έχω να σας πω. Ναι. Τον έχουν ανακαλύψει τα πιτσιρίκια και τρελαίνονται. Λοιπόν, αύριο έχει πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά, για δεύτερη σεζόν, ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ. Σε σκηνοθεσία της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου και σε μετάφραση από τα ρωσικά του Δαβίδ Μαλτέζε, ο Βυσσινόκηπος, ένα από τα πιο κλασικά και βαθιά ανθρώπινα έργα του Αντών Τσέχοφ, επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη χρονιά στην σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου μετά τη θερμή ανταπόκριση που γνώρισε. Σας δώσαμε και προσκλήσεις για την σημερινή δεύτερη πρεμιέρα, να δείτε αυτή την παράσταση, όπου πρωταγωνιστούν ο Αντίνος Αλμπάνης, ο Βασίλης Εφταξόπουλος, η Γιολάντα Μπαλαούρα και ένα πλήθος εξαιρετικών πρωταγωνιστών από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, στον Βυσσινόκηπο, που αποτελεί ένα έργο σταθμό στην παγκόσμια δραματουργία, που με λεπτότητα και διάβγεια έτσι φωτίζει τις ρογμές μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε μετάβαση.

Το Αλκαζάρ άνοιξε λοιπόν τις πύλες του, τα λέγαμε και προχθές, μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, και αξίζει τον κόπο να μπείτε, να δείτε και αυτή την εναρκτήρια έκθεση που έχει στο Τέμενος Χαμζά Μπέι, όπως λέγεται το Αλκαζάρ. Με την έκθεση που έχει τον τίτλο «Το αποτύπωμα της μετάβασης 1960-1980». Αυτής της μετάβασης λοιπόν της Θεσσαλονίκης, με ασπρόμαυρες φωτογραφίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό και καταγράφουν τις αλλαγές στην εμπορική ζωή, την καθημερινότητα των κατοίκων και τη θέση των μνημείων μέσα στον αναπτυσσόμενο αστικό ιστό. Το ιστορικό μνημείο Αλκαζάρ αποκτά νέα παρουσία λοιπόν στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, και σας θυμίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάτε τώρα, γιατί έως τις 25 Οκτωβρίου η είσοδος για το κοινό είναι...

Βλέπω εσύ ότι είμαστε λίγο πριν από τις 5-2-3 λεπτά και οπότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων να ενημερωθούμε για όλη την άλλη επικαιρότητα, όχι αυτή που ασχολούμαστε εμείς, την κανονική που λέμε. Κωνσταντίνος Λουτζιούδης πανέτοιμος να μας πει όλα τα νεότερα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο, θα μιλήσουμε για πολύ ωραία παράσταση. Μείνετε εδώ μαζί μας, αφιερωμένο μέρος Βου, έρχεται ολοταχώς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονες πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητα να το πράξουμε, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, την αναβολή της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ως το 2030, σχεδιάζουν να ζητήσουν 6 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Πολίτικο. Κάτω από τον πήχη του 25% που έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κατατάσσει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του FlashGR. Ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση δίνει προβάδισμα στην Ελλάς έναντι του ΠΑΣΟΚ κατά 2,5 μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8% και ακολουθούν Ελλάς με 13,8, ΠΑΣΟΚ με 11,2, ΚΚΕ 7,1, Ελληνική Λύση 5,6, Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη με 4%. Πλεύση Ελευθερίας με 3,5, ενώ το κατόφλι του Κοινοβουλίου φαίνεται να περνά και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 3%. Με μέση τιμή έναρξης 1,55 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τα μεγάλα κρύα για να προχωρήσουν σε παραγγελίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων, Θέμη Κιουρτζή. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια στα καύσιμα ασκούν ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Τα δύο κόμματα ζητούν μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, ενώ αμφισβητούν ότι οι εξαγγελίες μπορούν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα έρευνα στο Μοιραίο Ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκιο της ασφάλειας έφτασε στην οδό Καρνεάδου και πραγματοποιεί έλεγχο εντός της κλινικής. Μετά από εντολή του ανακριτή, αστυνομικοί ψάχνουν μεταξύ άλλων και αναισθητικές ουσίες με τις οποίες προκαλούσε μέθη ή γιατρός τους ασθενείς, προκειμένου να τους υποβάλει σε πλασμαφαίρεση. Στην αστυνομία οδηγήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες γιατρός του νοσοκομείου Άρτας έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών. Η σύλληψη έγινε εντός του νοσοκομείου τη στιγμή που ο γιατρός παραλάμβανε φακελάκι με 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 14 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος, που είχαν συλληφθεί το Μάρτιο του 2023 στο πλαίσιο διαμαρτυρίας στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς ενάντια στην κοπή δέντρων. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Συγκέντρωση με αιχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν συνταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
7: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, λίγα λεπτά και μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο απογευματάκι της Πέμπτης. Έτσι σταμάτησε και να βρέχει τώρα, οπότε είναι πιο συμπαθητικά. Μ' αρέσει, εμένα και χτες σας το έλεγα, μ' αρέσει αυτός ο καιρός, αλλά να μην βρέχει τόσο πολύ, δεν μπορώ τη βροχή τόσο πολύ. Έτσι να είναι λίγο συννεφιά, να κάνει λίγο αγγελοπουλικό το τοπίο, είναι πιο συμπαθητικό. Έτσι να παραμείνει, παρακαλώ, κάνω μια την παραγγελιά μου. Είναι λοιπόν το αφιερωμένο, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο, έως τις 6 τα λέμε παρεούλα και σας είπα ότι έχω πολύ καλή παρέα εδώ στο στούντιο και έχω και πολύ καιρό να τον δω και οπότε θέλω να μάθω τα νέα του και έχει πολλά γιατί είναι και η αρχή της σεζόν, οπότε θα μας τα πει όλα ο Χάρης ο Θόμος που είναι εδώ μαζί μας. Να τον καλωσορίσω. Καλησπέρα Χάρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Νομίζω πρώτη φορά έρχεσαι σε αυτό το στούντιο.
1: Είναι καλησπέρα πρώτα-πρώτα, είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι.
0: Α, είναι η δεύτερη, οκ. Okay.
1: Ναι. Απλά τώρα ήρθα στην ώρα μου αυτό που έχει συμβεί. Θα πω πάλι με το δεξί μπήκα, οπότε έχουμε τα καλύτερα.
0: Εντάξει λοιπόν. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είναι καλά, μια χαρά, πολύ καλά και πολύ δημιουργικά.
0: Υπέροχα, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το πρώτο έτσι που θα σταθούμε, γιατί έχετε και πρεμιέρα την Κυριακή, είναι το Πούπουλα. Σου έλεγα και πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα πόσο πολύ μου άρεσε ο τίτλος. Είναι Πούπουλα App και το App το application μου αρέσει πολύ.
1: Ναι, είναι το Pupulab, είναι μια παράσταση από την ομάδα Κοπέρνικος, η οποία γίνεται...
0: Τη φοβερή ομάδα Κοπέρνικος, να πω εγώ, που κάνει πάντα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ακριβώς. Έχουμε την πρεμιέρα μας στο θέατρο Αυλαία, που είναι σε παραγωγή της «Γίνονται έργα». Και ουσιαστικά είναι μια παράσταση, εμείς δεν το πούμε παιδικό θέατρο, εμείς το λέμε θέατρο για όλους, mm-hmm. γιατί ουσιαστικά δεν είναι αφορά μόνο τα παιδιά, αφορά όλη την οικογένεια και τους μεγάλους. Γενικότερα
0: είναι
1: περνάμε
0: μια
1: πολύ
0: ωραία
1: καλά.
0: Οικογενειακή παράσταση έτσι, και μια ιστορία που μπορούν να τη δουν όλοι. Αυτό ναι, είναι πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς. Λέγεται Pupulab, γιατί είναι ουσιαστικά ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού.
0: Ναι.
1: Το οποίο, να μην αποκαλύψω όλη την ιστορία, είναι ότι ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε κάποια μαξιλάρια, mm-hmm. μια οικογένεια ψάχνει να βρει κάποια μαξιλάρια, ναι. τα οποία μέσα περιέχουν ένα θησαυρό. Mm. Και τα μαξιλάρια αυτά τα βρίσκει με τη βοήθεια μιας φοβερής εφαρμογής που λέγεται Pupulab, η οποία εντοπίζει μαξιλάρια σε ακτίνα χιλιόμετρων.
0: Με θησαυρούς όμως μέσα,
1: Αυτό τώρα μετά είναι στην οικογένεια να τα βρει.
0: Μάλιστα. Από αυτή την Κυριακή λοιπόν στο θέατρο Αυλαία. Μια πολύ ωραία ιστορία. Και ξέρω πάντα ότι τα παιδιά έχουν πολύ μεγαλύτερη φαντασία από αυτή που νομίζουμε ότι έχουν, έτσι, και σίγουρα από εμάς τους ενήλικες. Και είμαι σίγουρη ότι θα σκεφτούν και άλλα πράγματα. Δεν σας συμβαίνει πάντα αυτό σε μια παράσταση που έρχεται ένα παιδάκι και λέτε «Ρε, πώς δεν το σκέφτηκα αυτό που μου είπε το πιτσιρίκι», ας πούμε.
1: Αυτό συμβαίνει πάντα και αυτή είναι και η μαγεία στις παραστάσεις όταν έχεις κοινό παιδιά, ότι εσύ τα έχεις ετοιμάσει, τα έχεις σκηνοθετήσει, τα έχεις στήσει τα πράγματα και έρχεται ένα παιδί, σου λέει κάτι και σου αλλάζει όλο τον κόσμο. Και λες, γιατί δεν τον είχα αυτό νωρίτερα?
0: Γιατί δεν μου το είπες πιο νωρίς, βρε παιδί μου?
1: Ακριβώς, και είναι το πιο ωραίο γιατί τα παιδιά, ενώ πρώτον είναι οι πιο αυστηροί κριτές και θεατές, έχω να πω. Οπότε,
0: εννοείται.
1: Γιατί άμα βαρεθούν τα παιδιά, τάχασες, δεν έχουν κάποια ευγένεια.
0: Φαίνεται, ναι.
1: Ταυτόχρονα είναι και οι πιο μαγικοί θεατές, διότι δεν έχει. Ο εγκέφαλός τους δεν έχει μπει στα πλαίσια να κόψει τη φαντασία. Οπότε αφήνουν τη φαντασία ελεύθερη και συνήθως, βασικά όχι συνήθως, πάντα είναι καλοπροαίρετα. Οπότε ό,τι και να συμβεί θα δικαιολογήσει μέσω της φαντασίας και με έναν πολύ όμορφο τρόπο θα δικαιολογήσει τι συμβαίνει. Οπότε είναι υπέροχο να δουλεύεις σε θέατρο το οποίο τα παιδιά βλέπουν, αφομοιώνουν και μετά σου μιλάνε γι' αυτό.
0: Το αγαπάς το θέατρο για παιδιά, έτσι. Το βλέπω ότι μιλάς και με πάθος, αλλά και έχεις κάνει και πολλά πράγματα για παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Το αγαπώ το θέατρο για παιδιά. Και ό,τι έχω κάνει βέβαια είναι μέσα από την ομάδα Κοπέρνικος πάλι. Γιατί παίζει και ρόλο και το πρωτόλιο υλικό στο οποίο θα δουλέψεις. Που είναι σημαντικό ουσιαστικά και το κείμενο να είναι ωραίο και να φέρνει μηνύματα. Αλλά ναι, το αγαπάω το θέατρο για παιδιά, γιατί θα πω ότι είναι πολύ πιο καθαρό και πολύ πιο λαμπερό από το αυτό που λέμε θέατρο ενηλίκων. Οπότε είναι
1: τώρα,
0: μεγάλη μου αγάπη.
1: Ναι, αυτή η ατάκα που είπε σηκώνει πολύ κουβέντα, αλλά εγώ ξέρεις δεν κάνω τέτοιες ερωτήσεις. Δεν θα πω σε αυτή τη...
0: Όχι, καλύτερα τώρα όχι.
1: Δεν είναι τις παρούσεις που λέμε, ποια είναι αυτή η παρούση. Ναι. Δεν θα πω σε αυτή την ιστορία και θα πολύ θα το ήθελα να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι το πιάσαμε το υπονοούμενο που λέει. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο έτσι, και τους συντελεστές της ομάδας Κοπέρνικος, τα παιδιά που θα είναι επί σκηνής.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε πρώτα-πρώτα το κείμενο είναι από τον Άγγελο Αγγέλου και την Εμισίνη, που είναι ιδρυτές, ιδρυτικά μέλη της ομάδας Κοπέρνικος, ουσιαστικά και οι συγγραφείς του έργου. Έχουμε τώρα, ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα και τα λέω με σειρά όπως μου ήρθε στο μυαλό, οπότε μην παρεξηγήσει κάποιος. Ηθοποιούς έχουμε την Κέλλη Γιακουμάκη, Δημήτρη Κρίκο, Βίκη Δαλαμήτρα, Θάνο Τάκαρο. Και Νίκος
1: Κουφόπουλος.
0: Και Θωμάς Τάκαλος. Και Θωμάς Τάκαλος.
1: Έχω το σκονάκι μου εδώ.
0: Μπράβο, ευτυχώς, γιατί δεν τα πάω καθόλου καλά με ονόματα.
1: Και εγώ, γι' αυτό άνοιξα το σκονάκι, ναι.
0: Μετά έχουμε στην κίνηση την πολύ αγαπημένη τη Μέλποδη Βασιλικού. Στα φώτα έχουμε τον Κυριάκο Αλεξιάδη. Στη σκηνοθεσία ο υποφαινόμενος Χάρης Θόμος.
1: Ο Χάρης Θόμος, λοιπόν, στην σκηνοθεσία. Χάρη Θόμο, θέλω να μου πεις τα νέα σου όμως. Τώρα που σε βρήκα, θα μου τα πεις όλα. Λοιπόν, για πες μου το καλοκαίρι σου, καταρχάς πώς ήταν. Ξεκουράστηκες, έκανες.
0: Το καλοκαίρι ήταν ευτυχώς ήρεμο και ήταν η προετοιμασία για το Πούπουλαπ και για μια άλλη παιδική παράσταση, την οποία ετοιμάζουμε πάλι με την ομάδα Κοπέρνικος.
1: Α, ωραία.
0: Για να προχωρήσουμε μετά από αυτό. Ήταν γενικότερο ένα καλοκαίρι ήρεμο. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία. Είχαμε κάνει το φεστιβάλ θεάτρου Dot Ensemble στη Φολέγανδρο. Όπου πήγαμε στη Φολέγανδρο, παρουσιάσαμε και ένα παιδικό θέατρο και ένα θέατρο ενηλίκων. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μας βοήθησε πάρα πολύ και ο Δήμος Φολέγανδρο, έγινε υπό την αιγίδα του. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί άνθρωποι στη Φολέγανδρο και άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, διψάνε για θέατρο. Οπότε όταν πας εκεί και τους παρουσιάσεις κάτι το οποίο το κάνεις με αγάπη και μεράκι και δεν είναι αυτό η λεγόμενη αρπαχτή που λέμε, τότε παίρνεις πάρα πολύ καλή ανατροφοδότηση και νιώθεις ότι ουσιαστικά κάνεις και κάτι καλό, ειδικά για τα παιδιά που δεν είναι κοντά σε αστικά κέντρα, το να τα φέρει σε επαφή με το θέατρο ήταν κάτι εξαιρετικό και για αυτά και για μας. Και ήταν πολύ αγνά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να μπορούσατε να πάτε και σε άλλα νησιά, έτσι.
0: Αυτό.
1: Μικρά, όπως Φολέγανδρο, που είναι στην Ανάφη, ξέρω εγώ, Κουφονής, δεν ξέρω, λέω τώρα τυχαία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμαστε αυτό ακριβώς για το λόγο το ότι ειδικά τα παιδιά που μένουν σε αυτά τα μέλη και ειδικά το καλοκαίρι τα παιδιά εκεί έχουν ένα μεγάλο. Θέμα, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι. Οι γονείς τους δουλεύουν όλοι στον τουρισμό.
1: Βέβαια. Όλη
0: οπότε
1: μέρα,
0: τα παιδιά δεν στερεύουν. Δεν έχουν την αγωνία, τα σχολεία κλείνουν. Οι γονείς είναι όλοι στον τουρισμό και ναι, είναι φοβερά τα μέρη, φοβερά τα τοπία. Αλλά τα παιδιά θέλουν και κάτι παραπάνω. Δεν τους νοιάζει μόνο το μέρος που βρίσκεται και
1: σίγουρα,
0: να παίξουν.
1: Σίγουρα, βέβαια.
0: Οπότε είναι κάτι το οποίο το ερευνούμε για του χρόνου και ελπίζουμε να αγκαλιαστεί και από άλλους δήμους και διάφορους άλλους φορείς.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά είναι έτσι. Γι' αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ξέρεις τι κάνουν τα παιδιά των ντόπιων το καλοκαίρι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, οι γονείς όλη μέρα θα δουλεύουν. Μην σου πω και το βράδυ αργά κτλ. Οι περισσότεροι. Τα παιδιά τι κάνουν μόνο τους όλη μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο μπάνιο να κάνουν δηλαδή και πόσο καρπούζι να φάνε.
0: Ακριβώς, πόσο μπάνιο. Πόσο καρπούζι, ναι. Οπότε βλέπεις ότι κάποιες τέτοιες δραστηριότητες ουσιαστικά έρχονται και τους φωτίζουν ένα κατά τα άλλα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι ένα παιδί να μεγαλώνει ή να κάνει καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, μια χαρά είναι, πολύ ωραίο το καλοκαίρι.
1: Ωραιότατα είναι, δεν το συζητώ.
0: Ναι, αλλά του φωτίζει ακόμα
1: αλλά
0: περισσότερο.
1: Και κάτι παραπάνω θέλει. Κοίτα, πάντα κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Αν μένει πόλη, αν μένει νησί, χωριό κτλ. Έτσι είναι αυτά. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω λίγο να μου πει. Και τα υπόλοιπα έτσι, πράγματα που έχεις στο μυαλό σου και κάποια που έχουν μπει και σε τροχιά υλοποίησης για το χειμώνα και που είναι πολύ ενδιαφέροντα, έτσι λίγο μου τα έπεσες πριν να ξεκινήσουμε.
0: Ουσιαστικά τώρα σαν ομάδα, ως το Ensemble, αρχίζουμε λίγο την έρευνα γύρω από το θέατρο. Οπότε έρευνα η οποία ουσιαστικά υπάρχει στήριξη μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Συμμετέχουμε σε κάποια project για τεχνητή νοημοσύνη και θέατρο.
1: Ωραία.
0: Και πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία της πρόβας μέσα από δεδομένα και πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη στην πρόβα πώς μπορεί να παρέμβει. Προσπαθώ τώρα να το...
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να ερευνήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να ερευνήσουμε και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ότι θα έρθει, γιατί είμαστε στην εποχή τεχνητής νοημοσύνης. Mm. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα έρθει και είναι πολύ σημαντικό να το εντάξουμε ως εργαλείο, ούτως ώστε μετά... να φύγει από το ερευνητικό κομμάτι μόνο και να πάει και στο εφηρμοσμένο κομμάτι όταν κάνουμε το καινούριο πούπουλα ή οτιδήποτε άλλο, να ξέρουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει σαν εργαλείο χωρίς να χάσουμε και την ψυχή που βάζουμε στην τέχνη.
1: Εννοείται αυτό, αλλά εγώ πιστεύω ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνητή νοημοσύνη ως βοηθός, ως μάνατζερ, σαν να έχεις έναν άμυστο βοηθό, ρε παιδί μου, σε πράγματα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και είναι εξαιρετικό εργαλείο, έτσι.
0: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε κάνει σούπερμαν
1: βέβαια.
0: Ή σούπεργούμαν. Αντίστοιχα, ότι σου δίνει υπερδυνάμεις, φτάνει να μην την αφήσεις να σε καταπιεί. Και να ορίσει αυτή τι θα κάνεις, να την ελέγχεις εσύ και όχι αυτή εσένα.
1: Και μπερδευτείς και νομίζεις ότι είναι πραγματικά άνθρωπος, ας πούμε, και ότι έχει και συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν έχει, παρόλο που κάποιες φορές κάνει και χιουμοράκι και δείχνει και αυτό και τα λοιπά. Δεν είναι. Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το λέω γιατί την έχω πατήσει κι εγώ. Έχω ανοίξει διαλόγους με τεχνητή νοημοσύνη. Και στο τέλος μου λέει, μα εγώ είμαι μηχάνημα. Λέω, ευχαριστώ που
0: ευχαριστώ
1: το θύμισες.
0: Που το θύμισες.
1: Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως το λες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, αυτό τώρα με τις πρόβες που είπες δεν μου είχε πάει καν το μυαλό, αλλά προφανώς και θα μπορεί και εκεί να φανεί χρήσιμη, πάντου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Μάλιστα, θέατρο για ενήλικες, τι έχουμε?
0: Θέατρο για ενήλικες, ακόμα δεν μπορώ να πω πάρα πολλά στοιχεία.
1: Κάτι
0: ετοιμάζεται
1: έχουμε,
0: ήδη.
1: Όμως.
0: Έχουμε κάτι.
1: Ναι.
0: Κάθε χρονιά προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας με το κοινό μας και με την πόλη και γιατί όχι και εκτός πόλεως, γιατί και από τις προηγούμενες παραγωγές είχαμε και την Πετριχώρα και το Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, τα οποία δεν μείνανε εδώ. Ταξιδέψανε και το Σουάλο πιο παλιά. Έχουμε πάλι, ετοιμάζεται κάτι, το πλανάρουμε. Είναι αυτό που έλεγα και πιο πριν, ότι πρέπει να κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα για να συνεχίσουμε την επιτυχία και από την Πετριχώρα.
1: Η Πετριχώρα αγαπήθηκε πάρα πολύ. Εγώ θα την ήθελα να επιστρέψει κάποια στιγμή. Δεν το σκέφτεστε?
0: Το σκεφτόμαστε, αλλά θέλουμε να περάσει λίγο χρόνος.
1: Να περάσει λίγο, ναι.
0: Να εξερευνήσουμε κάποια άλλα πράγματα και εκεί είναι, δεν φεύγει. Επιστρέφει και μάλιστα να επιστρέψει και ανανεωμένη και ενισχυμένη σε διάφορα σημεία τα οποία έχουμε δει. Και ο σκοπός μας είναι ουσιαστικά μετά την Πετριχώρα και το Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο να συνεχίσουμε να κάνουμε μια τριλογία, θα το πούμε εμείς.
1: Ωραία.
0: Η οποία μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα προχωρήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία τα σχέδιά σας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα. Χρόνος για τον Θωμά μένει με όλα αυτά που κάνεις?
0: Για τον Θόμο.
1: Για τον Χάρη. Το Θωμά. Καλά, εντάξει.
0: Είναι το κλασικό. Είναι
1: τα ονόματα, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Νομίζεις ότι εγώ δεν έχω θέμα?
0: Όχι. Λοιπόν, χρόνος για τον Χάρη.
1: Για τον Χάρη.
0: Τι να πω τώρα. Προσπαθεί να υπάρχει. Συνήθως δεν υπάρχει, αλλά τουλάχιστον μπορώ να πω ότι επειδή όλα αυτά γεμίζουν την ψυχή σε αυτούς που ασχολείται και όταν έχεις να κάνεις με συναδέλφους με τους οποίους επικοινωνείς και επικοινωνούν και οι ψυχές σας και δημιουργείτε αυτό, το βράδυ που γυρνάς κατάκοπος, γιατί κάνεις τη μια δουλειά, κάνεις την άλλη δουλειά, γυρνάς σπίτι και το μόνο που κάνεις χαϊδεύεις τη γάτα σου, ξέρω εγώ, και λιώνεις τον καναπέ, νιώθεις γεμάτος. Οπότε αναπεριόδως δεν υπάρχει χρόνος, αλλά είναι καλό γιατί είναι σαν να βγαίνει, σαν να γεμίζεις λίγο το τσουβάλι της ενέργειάς σου από την επαφή και την αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους.
1: Νομίζω, ναι, ότι φτάνει να μην γίνεται συνέχεια αυτό που λες, ναι, είναι ψυχοευεργετικό. Όταν σε γεμίζει δουλειά δεν αισθάνεσαι ούτε την κούραση ούτε σου λείπει ότι δεν έχεις χρόνο για σένα. Φτάνει βέβαια να μην γίνει μότο ζωής και τρόπο ζωής όλο αυτό, έτσι?
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και σε καταπιεί όπως η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία τα νέα σου, Χάρη Θόμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την...
0: Εγώ ευχαριστώ για το
1: έτσι,
0: βήμα.
1: Ωραία κουβέντα και, και τα ωραία νέα που μας έφερες. Να πούμε ότι το Pupulab ξεκινάει ξεκινά την Κυριακή και να πούμε και πότε, κάθε πότε θα παίζει, έτσι.
0: Το Πούπουλο θα παίζει κάθε Σάββατο απόγευμα και κάθε Κυριακή πρωί στο θέατρο Αυλαία που είναι οι ανοιχτές παραστάσεις. Και ταυτόχρονα είναι και διαθέσιμο για να παίξει παραστάσεις πάλι στο θέατρο Αυλαία από σχολείο. Οπότε, επικοινωνώντας με το θέατρο Αυλαία, μπορείτε να κλείσει κάποιο εκπαιδευτικό παράσταση για το σχολείο στο θέατρο Αυλαία, σε καθημερινές.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχει βγει και ένας νέος νόμος για τα σχολεία, από ό,τι έχω μάθει, έτσι λίγο περίεργος και πολύπλοκος μάλλον, στο να μπορούν να έρθουν τα σχολεία.
0: Είναι λίγο μπαίνει έτσι, λίγο μια τρικλοποδιά ουσιαστικά.
1: Έχει λίγο, ναι.
0: Στο θέατρο...
1: Μια διαδικασία.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία.
1: Είμαι σίγουρη ότι οι διευθυντές και οι δάσκαλοι των σχολείων, που είναι φάνταστοι έτσι και πρακτικοί άνθρωποι, αφού έχουν να κάνουν με παιδιά, θα βρουν λύσεις γι' αυτά.
0: Το ελπίζουμε, γιατί...
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Δεν είναι μόνο το κλαδικό κομμάτι. Άμα θα έχουν οι παραστάσεις και συντηρούνται οι άνθρωποι του θεάτρου, είναι το θέμα είναι ότι τα παιδιά δεν πρέπει να χάσουν την επαφή με το θέατρο.
1: Μα γι' αυτό, δηλαδή, αν δυσκολεύονται οι δάσκαλοι, δηλαδή, και για να πάνε να δουν με τα παιδιά μια παράσταση, πρέπει να βγάλουν 100 χαρτιά και πιστοποιητικά και να κάνουν επιτόπιο έλεγχο στο λεωφορείο, το τουριστικό που θα τους πάει, ας πούμε. Είναι μια διαδικασία που δεν θα μπουν πολύ στη διαδικασία να την κάνουν. Και είναι κρίμα να χάνουν τα παιδιά παραστάσεις, έτσι, να μην βλέπουν θέατρο.
0: Ακριβώς.
1: Η ζημιά θα γίνει. Γι' αυτό το λέω. Γιατί κάπου το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Λέω, πώς θα μπουν στη διαδικασία να τα κάνουν όλα αυτά?
0: Μάλλον ελάχιστη, να πω την αλήθεια.
1: Λες,
0: και μόνο.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, γιατί τώρα υπάρχει μια μετακύληση ευθυνών από εκεί που θα έπρεπε κάποιες ευθύνες να τις η πολιτεία με τους δικούς συλλεκτικούς μηχανισμούς να τους έχει. Μετακυλίονται οι ευθύνες τώρα στους διευθυντές, οι οποίοι οι άνθρωποι. Που διευθυντές είναι, okay, έχουν και το θέλω και την κατάρτιση, αλλά δεν είναι θεσμικά τα άτομα τα οποία πρέπει να ελέγχουν τόσα πράγματα.
1: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι το επανειδήν και στα επόμενα νέα σου θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Η Γοργόνα The Musical από την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Το μαγικό ταξίδι ξεκινά από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έτσι όπως είναι και ο καιρός σήμερα συννεφιασμένος και μας έχει πιάσει και η ωραία ρομαντική θεσσαλονικιώτικη διάθεση, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα μουσικά από την παρουσίαση έτσι που θα κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί δεν μπορούμε να χωρέσουμε όλο το άλμπουμ και όλες αυτές τις υπέροχες φωνές και όλα τα ταλέντα στο λίγο χρόνο που έχουμε. Θα συνομιλήσουμε όμως και θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από τα Χνάρια του Ερημίτη και τον Μάκη Αντωνίου, ο οποίος παρουσιάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ με αυτόν τον τίτλο. Λοιπόν, και επειδή θέλω βοήθεια, έχω τον Μάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που πάντα είναι πρόθυμος έτσι να μας κάνει παρεούλα και να μας πει τα νέα του και να τον καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα, από την βροχερή Κύπρο.
0: Βρέχει και στην Κύπρο?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάει χάλος ο κόσμος αφού βρέχει και στην Κύπρο και δεν κάνετε μπάνιο. Χειμώνιασε, πόπο. Και θα σε ρωτούσα για τον καιρό. Τι κάνεις λοιπόν, πώς είναι τα νέα σου, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει, έχουμε ολοκληρώσει το άλμπουμ. Mm-hmm. Τα Χνάρια του Ερημίτη. Έχουν κυκλοφορήσει και τα 6 τραγούδια.
0: Και είναι όλα ένα και ένα, όπως σου έλεγα και πριν βγούμε στον αέρα. Τα άκουγα και τα ξανάκουγα και με αγαπημένες φωνές, πολύ όμορφες και ταλαντούχοι οι άνθρωποι συμμετέχουν σε αυτό. Πες μου λίγο για αυτές τις συνεργασίες.
1: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη συνεργασία με την Κέλλη Βουδούρη. Mm-hmm. Στον Έρωτα Θλιμμένων Ποιητών. Mm-hmm. Έχουμε στο σήμα την κυρία Ρίτα Αντωνοπούλου. Mm-hmm. Και στο μύθο της Γοργόνας, στο Μίλτο Μπασχαλίδη.
0: Αγαπημένες φωνές όλοι τους, και όπως λέει και εδώ στο Δελτίο Τύπου, στο δίσκο συμμετέχουν φιλικά και ουσιαστικά, και μ' αρέσει αυτό, και το φιλικά και το ουσιαστικά.
1: Ναι, θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετείχαμε στο δίσκο, συμμετείχαμε και ουσιαστικά και φιλικά, έχουμε δημιουργήσει με αγάπη πάρα πολύ για τη μουσική, που θεωρώ αυτό ήταν το κοινό ολονών μας. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αυτό βγήκε, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη, βγήκε στο αποτέλεσμα.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα έτσι. Τα πρώτα δείγματα και μηνύματα που παίρνεις από φίλους γνωστούς, από συνεργάτες, από κόσμο που σου στέλνουν μηνύματα, ποια είναι, τι σου λένε?
1: Παίρνουμε πάρα πολύ ωραία μηνύματα, ότι αγαπούν τα τραγούδια. Εγώ τα παίζω ήδη στις live εμφανίσεις μου, τα έπαιζα πριν βγουν, για να είμαι ειλικρινής, όλα. Mm. Αλλά έχουμε πάρει πάρα πολύ ωραία σχόλια και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Ωραίο είναι αυτό και φαντάζομαι σου δίνει και σένα έτσι χαρά, δύναμη να συνεχίσεις, να
1: ναι,
0: κάνεις
1: δύναμη
0: πράγματα
1: για τη συνέχεια. Ναι.
0: Πώς είναι τα πράγματα αυτό στην Κύπρο, και την άλλη φορά σε ρωτούσα πώς είναι τώρα που χειμωνιάζεις στην Κύπρο, για πες, κάνε μας ένα ρεπορτάζ έτσι εκεί, τι γίνεται?
1: Ρεπορτάζ από την Κύπρο, εμείς οι Κύπροι όταν ξεκινήσει να βρέχει κλεινόμαστε μέσα στα σπίτια μας, και στην Ελλάδα το έχουν λίγο αυτό.
0: Και εδώ λίγο στην αρχή, μετά ξαναβγαίνουμε σαν τα σαλιγκάρια, ξαναβγαίνουμε.
1: Ναι, αυτόν ακριβώς. Με τις σπουδές μου στην Αγγλία, εγώ έμαθα να κυκλοφορώ στη βροχή, τουλάχιστον έτσι κάνουν στην Αγγλία. Εμάς στην Κύπρο μας χαλάει, οπότε κλεινόμαστε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα ήρεμα μου, όπως ήμασταν και τότε, έτσι και σήμερα. Νομίζω την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε ήταν λίγο μετά αυτό το περιστατικό με τον Τρόουν, όταν έλεγαν ότι στην Κύπρο έχει πόλεμο και τα λοιπά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τίποτα παρόμοιο δεν είχε.
0: Τίποτα, ήταν όλα υπερβολές, οι γνωστές υπερβολές, ναι. Όλα καλά και όλα ήσυχα και κάτω τα χέρια από την Κύπρο, κυριολεκτικά, ουσιαστικά και φιλικά το λέω, που λέω όπως λέτε και εσείς στο Δελτίο Τύπου. Φιλικά και ουσιαστικά το λέω, εντάξει, όποιος θέλει να ακούσει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι κάνεις αυτή την περίοδο έτσι με τα live εκεί, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, αυτή την περίοδο δουλεύω κάθε τρίτη βράδυ σταθερά σε ένα μαχαζάκι στο ότι να είναι κάτω στην Λίδρας. Τα άλλα είναι δεξιά αριστερά, κάποια live που κλείνουμε.
0: Και θα μείνεις Κύπρο-Κύπρο
1: ετοιμάζουμε... ή... Να πω ότι ετοιμάζουμε μια παρουσίαση, μάλλον θα είναι στις 3 του Οκτώβρη, αλλά είμαστε στην αναμονή τώρα για να κλείσουμε μαγαζί και συζητάμε και για Αθήνα.
0: Α, και για Αθήνα. Ναι.
1: Αν είπα 3 του Οκτώβρη, συγγνώμη, 3 του Φλεβάρη.
0: Ναι, λέω κι εγώ, 3 του Οκτώβρη, ναι. Νόμιζα είπες 23, οπότε λέω εντάξει. Ωραία, τέλεια.
1: Και ίσως ανέβουμε και στη Θεσσαλονίκη με αγάπη. Εμείς το θέλουμε, θα το...
0: Ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσαν. Η Θεσσαλονίκη, αν θα μπει και αυτή λίγο έτσι μέσα στα σχέδια, και με πρόλαβες. Ωραία.
1: Είναι στα σχέδια και η Θεσσαλονίκη. Πρώτα με το καλό να κάνουμε μία στην Αθήνα. Να έρθει να ολοκληρωθεί αυτή στην Κύπρο. Θα κάνουμε μία στην Αθήνα και με το καλό πρώτα ο Θεός στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Πολύ ωραία.
1: Και για διακοπές να έρθω στη Θεσσαλονίκη, θα σε πάρω αυτό να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, αφού το έχουμε πει αυτό πόσες φορές, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και να πιούμε και καφέ και εδώ στο στούντιο και έξω και να σε κεράσω και ένα ωραίο τσιπουράκι που έχουμε εμείς εδώ, έτσι. Και ωραίο φαγητό. Καλά, και εσείς έχετε ωραίο φαγητό, αλλά και εμείς έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ωραίο φαγητό.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε τον μύθο της Γοργόνας, γιατί έτσι με έχει πιάσει το ρομαντικό σου που έχει και αυτή τη συννεφιά σήμερα. Με έχει πιάσει αυτό το. Και είναι ένα παραμυθένιο τραγούδι που υμνεί τον απόλυτο έρωτα. Που μου αρέσει. Γιατί δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε τα παραμυθένια.
1: Ναι, και εμείς το δίνουμε όμως καλά στο τραγούδι.
0: Μα γι' αυτό υπάρχουν τα τραγούδια, μάκια μου, για να ζούμε αυτό το όνειρο, αυτό το παραμύθι. Γι' αυτό τα θέλουμε τα τραγούδια, τι νομίζεις? Γιατί ακούμε τα τραγούδια σας.
1: Όπως έχει και ένα τραγούδι ο Μικρούτσικος, τώρα δεν θυμάμαι τον τίτλο, λέει: «Η τέχνη δεν πρέπει να αντανακλά σαν τον καθρέφτη, μα σαν φαγκό να μεγεθύνει». Οπότε να μεγεθύνουμε τα πράγματα.
0: Βέβαια. Μα μέσα από την τέχνη και το τραγούδι που είναι από τις πιο άμεσες τέχνες, έτσι, και μιλάει κατευθείαν στο θυμικό μας, ζούμε τις ζωές που δεν ζήσαμε, τα όνειρα που κάνουμε, όλα αυτά που δεν. Μπορεί και να μην υπάρχουν, αλλά έρχεται ένα τραγούδι και λες να, μπορεί και να υπάρχουν τελικά. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω και τα σχόλια εδώ, πραγματικά. Δηλαδή, αν μπείτε κι εσείς στο YouTube και δείτε τα σχόλια που έχουν στα τραγούδια του Μάκη Αντωνίου, είναι όλα εξαιρετικά και πάρα πολλά.
1: Έχουμε λάβει αγάπη.
0: Ναι.
1: Και είμαστε ευγνώμων όλοι όσοι δουλέψαμε.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μάκη, για αυτή την κουβέντα. Πολλά πολλά φιλιά στην Κύπρο και στο Επανειδήν και στο Επανακούιν μάλλον, αλλά και στο Επανειδήν, γιατί είπαμε θα τα πούμε και από κοντά.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα. Γεια, γεια.
1: Καλό απόγευμα. Γεια.

Λοιπόν, άφησα μία εκκρεμότητα πριν και να την φτιάξουμε πριν κλείσουμε την εκπομπή. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις να σας δώσω για αυτή την ωραία παράσταση που λέγαμε πριν με τον Χάρη Θόμο για την Κυριακή το πρωί, για την πρεμιέρα της στο Πούπου Λαπ. Αυτή την πολύ ιδιαίτερη παράσταση που είναι για μικρούς φίλους αλλά και για όλη την οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα Κοπέρνικος πάντα φτιάχνει παραστάσεις για όλη την οικογένεια. Να πάτε λοιπόν αυτή την Κυριακή είτε μόνοι σας είτε με τα, παρέα με τα παιδιά να δείτε αυτή την παράσταση. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310 285 106 για να σας δώσω τις δύο διπλές προσκλήσεις.

το δρόμο, τα κλειδιά. Απόψε, καρδιά μου, ποιος φεύγει.

Και η έκθεση Κόσμημα έρχεται, κυρίες και κύριοι. Μια έκθεση που μετρά 40 χρόνια, επαιτειακή φετινή διοργάνωση, από μεθαύριο στο εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘΚΕΛ Expo. Αύξηση του αριθμού των εκθετών φέτος. 4 δεκαετίες λοιπόν μετά την πρώτη της διοργάνωση το 1986, η Κόσμημα, να σας πω ότι παραμένει και η μοναδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας και ορολογίου στη Βόρεια Ελλάδα. Με έντονο λοιπόν φέτος τον επαιτειακό της χαρακτήρα, έχει να παρουσιάσει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μάλιστα φέτος η έκθεση πλαισιώνεται από ένα πρόγραμμα προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών από όλη την Ελλάδα. Και με το handmade κομμάτι που θα παρουσιάζονται δημιουργίες που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Επισκεφτείτε την φετινή Κόσμημα, σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει. Το By Hand Festival στο τόξο της Χάνθας, ας πούμε, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντα οι κλαδικές εκθέσεις εδώ έχουν ενδιαφέρον, αλλά η Κόσμημα νομίζω είναι από τα ωραία έτσι κοσμηματάκια, παύλα εκθέσεις της ΔΕΘ.

Λίγα λεπτά και είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι. Δώσαμε και τις προσκλήσεις για το Pupulab για αυτή την Κυριακή. Να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Τι ωραία, τι καλά. Και έχουμε πολλά να πούμε εν ώψη και Σαββατοκύριακου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον βράδυ. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο λοιπόν και τη Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, έως αύριο, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν φέροντας πολλαπλά τραύματα και εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ένας από αυτούς έχει διασωληνωθεί. Το συμβάν έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στα δηληστήρια, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς. Για εκείνο το περιστατικό είχαν πραγματοποιηθεί 4 συλλήψεις. Έντονες πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητα να το πράξουμε, είπε ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, την αναβολή της εφαρμογής του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ως το 2030, σχεδιάζουν να ζητήσουν 6 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σύμφωνα με το Πολίτικο. Κάτω από τον πύχη του 25% που έχει θέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κατατάσσει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του Flash.gr, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση δίνει προβάδισμα στην Ελλάς έναντι του Πασόκ κατά 2,5 μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8% και ακολουθούν Ελλάς με 13,8%, Πασόκ με 11,2%, ΚΚΕ με 7,1%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3% και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 3%. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί οι πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια στα καύσιμα ασκούν Πασόκ και Ελλάς, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Παράταση δόθηκε στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων υποδομής που θα εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο νέο νοσοκομείο παιδών στο Φίληρο, με τον ορίζοντα περαίωσης να μεταφέρεται πλέον στις 6 Αυγούστου του 2027. Πρόκειται για ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την κατασκευή του νέου νοσοκομείου, το οποίο υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και θα αποτελέσει την πρώτη εξειδικευμένη νοσοκομιακή δομή για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Σε 24 ώρες λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Με σύνθημα αλκοόλ και οδήγηση χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι πολίτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μετρό μετά την νυχτερινή τους έξοδο και να μην βιάσουν τη μόνη εφόσον καταναλώσουν αλκοόλ. Συγκέντρωση με αιχμή την ακρίβεια και κεντρικό αίτημα την επαναφορά των δώρων στους συνταξιούχους πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν συνταξιούχοι και εκπρόσωποι εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων. Στη Φλωρεντία της Ιταλίας, μια 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι που μένει 60 χρόνια. Είναι χείρα, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης. Ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το ενίκιο από 450 σε 1.200 ευρώ και το συμβόλαιο λήγει το Φεβρουάριο. Η δήμαρχος της Φλωρεντίας έκανε λόγο για παράδεκτη κατάσταση και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την προστασία της ηλικιωμένης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Με δύο νίκες συνοδεύτηκε η ευρωπαϊκή βραδιά χθες για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον Ηρακλή. Ο Άρης για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup έκανε το 3-3, ανοίξε την Τερτόνα, την Ιταλική Τερτόνα με 88-68, μεταμορφωμένος στο δεύτερο ημίχρονο, κατά το οποίο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε άμυνα για σεμινάριο. Ο Ηρακλής στο FIBA Europe Cup, στο οποίο ο ΠΑΟΚ τις δύο τελευταίες σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό. Φέτος πήρε προαγωγή η ομάδα του Ανδρέα Τρικέρη, συμμετέχει πλέον στο Euro Cup. Ο Ηρακλής λοιπόν στο FIBA Euro Cup, στον όμιλό του, έκανε το 2-2, διέλυσε με 90-73 χθες στο Ιβανόφιο τη γερμανική Würzburg. Με επιθετική πολυφωνία και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού σε όλο τον αγώνα, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πήρε εύκολα τη νίκη απέναντι στους Γερμανούς.

Χθες η ΑΕΚ για τη League Face του Champions League έχασε, παρότι προηγήθηκε στο Stamford Bridge στην έδρα της Chelsea, όπου θα κατοικοεδρεύσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Η ΑΕΚ έχασε λοιπόν χθες από την Shakhtar Donetsk με 3-1. Θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Τρίτη στο ίδιο γήπεδο τη Manchester City πάλι για το Champions League. Σήμερα ο Όφη για την League Face του Europa League παίζει στη Γαλλία με τη Ρέν στις 8 παρατέταρτο και στις 10 θα γίνει σέντρα στα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα της League Face του Conference League και του Ολυμπιακού, ο οποίος την ίδια ώρα θα αντιμετωπίσει στην Μασσαλία την Marseille για την League Face του Europa League.

Δυστυχώς, χωρίς εκπροσώπηση ομάδας της Θεσσαλονίκης, συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις ελληνικές ομάδες, καθώς ο Άρης δεν συμμετείχε καν, ενώ ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και τις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και το Europa League, στο οποίο συμμετείχε αρχικά, αλλά και το Conference League, το Conference League, στο οποίο δεν μπόρεσε ούτε καν σε αυτή τη διοργάνωση να συμμετέχει. Τις αποχαιρέτησε από πολύ νωρίς, από τον Αύγουστο.

Και αυτό βέβαια είναι άλλο ένα καμπανάκι για τις ομάδες της πόλης να ανασκουμποθούν, γιατί προφανώς κάτι δεν πάει καλά.

0: Με τις νίκες του Άρη και του Ηρακλή στο μπάσκετ και όχι μόνο, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά, καθώς στην τελική ευθεία βρίσκεται η πόλη της Θεσσαλονίκης για τη διεξαγωγή του 14ου Διεθνή Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο με σημείο αναφοράς και τερματισμού την εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους. Πάνω από 11.000 δρομείς από 64 διαφορετικές χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτή την αθλητική γιορτή για την πόλη, και θα καλησπερίσουμε τώρα για να μας πει περισσότερα πράγματα ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης, ο Δρόσος Χριστόπουλος, και εμπνευστής βέβαια της διοργάνωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, μια χαρά.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι συνεχίζεται 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος σε μια φανταστική διαδρομή και σε ένα εμβληματικό τοπόσιμο για τη Θεσσαλονίκη ως σημείο αναφοράς και τερματισμού, την πλατεία Αριστοτέλους. 11.000 δρομείς από 64 διαφορετικές χώρες. Δεν ξέρω αν αυτό, ας πούμε, είναι, αν το νούμερο είναι από τα υψηλότερα ή αν είχαμε στο παρελθόν ακόμα περισσότερες συμμετοχές.
1: Το αδελφάκι του Νυχτερινού, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Μαραθώνιος του Απριλίου, έχει κάνει λίγο καλύτερο ρεκόρ, έχει φτάσει στις 72 χώρες.
0: Mm-hmm. Ο Νυχτερινός.
1: Η ανοιξιάτικη γιορτή. Ο Νυχτερινός είναι το ρεκόρ, το Νυχτερινό είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι το ρεκόρ. 11.000 δρομείς από 64 διαφορετικές χώρες.
1: Άρα, πρώτη φορά. Ναι, ναι.
0: Άρα και πρόσημο οικονομικό για την πόλη. Αθλητικός τουρισμός, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Πολύ σημαντικά ωφέλη, κύριε Χριστόπουλε.
1: Στη ζυγαριά αυτό μπαίνει. Από τη μια μεριά μπαίνει, όντως πολλές φορές ενοχλούνται οι συμπολίτες μας από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχιάς. Είναι το μόνο αρνητικό σε αυτές τις διοργανώσεις. Από την άλλη μεριά όμως της ζυγαριάς, όταν μπαίνει η προβολή της πόλης σε όλο τον πλανήτη, η εικόνα αυτή θα πάει σε όλο τον πλανήτη. Η ΕΡΤΡΙΑ θα το δείξει απευθείας, εσείς θα δείξετε σίγουρα στιγμιότυπα που και ιντερνετικά θα το δουν και από εσάς όλος ο πλανήτης. Η οικονομία της περιοχής αναπτύσσεται πάρα πολύ, η προβολή και η οικονομία, αθλητικός τουρισμός όπως είπατε, αυτά είναι τα δύο τα κύρια, τα πολύ μεγάλα τα ωφέλη. Η χαρά του κόσμου και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η βελτίωση της σωματικής ψυχικής υγείας, όλα μαύρα είναι γύρω μας και ξαφνικά έρχεται μια διοργάνωση που δίνει χαρά, τη χαρά της συμμετοχής σε όλους, όλοι να είναι πρωταγωνιστές, κάθε ηλικίας και επίπεδου φυσικής κατάστασης δρομής, η συμπερίληψη της διοργάνωσης με τους δρομείς με κάθε αναπηρία από το 2014 έχουμε εξυπηρετήσει όλες τις συμμετοχές όλων των ανθρώπων με αναπηρίες και οι πρωταθλήτες που λόγω του ότι και οι διαδρομές είναι πάρα πολύ καλά, αγωνιστικές διαδρομές, πάρα πολύ καλές, καλής ποιότητας με πολύ καλή υποστήριξη, θα έρθουν να κάνουν τα ρεκόρ τους. Και ο 70χρονος και ο 80χρονος και ο 85χρονος και οι δρομείς με αναπηρία και οι πρωταθλητές μας θα έρθουν καταρχήν να ευχαριστηθούν αυτή τη διοργάνωση και την πόλη μας και κατά δεύτερον να προσπαθήσουν να κάνουν τα ρεκόρ τους, και συνήθως τα ρεκόρ τους είτε στο Μαραθώνιο, στο Μέγα Αλέξανδρο, είτε στο Νυχτερινό κάνουν τα ρεκόρ. Αν ανατρέξει κάποιος στις 50 των καλύτερων επιδόσεων της χρονιάς και στον ημιμαραθώνιο και στο Μαραθώνιο, θα δείτε ότι τουλάχιστον η μισή, οι 25, έχουν κάνει τα ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν και γι' αυτό σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας πληθαίνουν αυτές οι διοργανώσεις, γιατί τα υπέρ είναι πάρα πολλά, τα κατά είναι ελάχιστα και παρεών φυσικά τα καλά.
0: Είναι
1: τώρα,
0: και
1: όσο γιατί. Mm-hmm. Ναι.
0: Πείτε μου, κύριε Χριστόπουλε, συγγνώμη που σας διακόψα.
1: Όσο για πήρα φορά εγώ.
0: Όχι, καλά κάνετε. Εσάς περιμένουμε να μας πείτε.
1: Ωραία. Όσο για τις αγωνιστικές διαδρομές, όντως είναι πολύ καλές. Έχουν σημείο τερματισμού την εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους. Όμως η πόλη μας πρωτοτύπησε έτσι και πρωτοστάτησε στο νυχτερινό δρομικό κίνημα, αφού ο νυχτερινός πρωτοπαρουσιάστηκε. Το νυχτερινό δρομικό κίνημα ξεκίνησε από την πόλη μας. Εμείς κάναμε τον πρώτο νυχτερινό. Και μετά το ακολούθησαν και πολύ καλά κάνουν όλες οι πόλεις. Τώρα και η Αθήνα στο Μαραθώνιο, το φοιτητικό αγώνα το κάνει, είναι νυχτερινός την προηγούμενη μέρα. Ο Μαραθώνιος Αθλητικός της Αθήνας την προηγούμενη μέρα έχει νυχτερινό δρομικό γεγονός στο φοιτητικό αγώνα. Όλοι λοιπόν μιμήθηκαν το νυχτερινό που το πρωτοξεκίνησε η πόλη μας. Τώρα κάνει και πάλι κάτι για πρώτη φορά. Οι δύο από τις τέσσερις διαδρομές εκκινούν μέσα από το λιμάνι. Γιατί και το λιμάνι είναι σημείο αναφοράς της πόλης μας. Από εκεί ξεκίνησε η πόλη μας, από το λιμάνι της. Ήταν στα βουνά, ξεκίνησε το λιμάνι και επεκτάθηκε γύρω-γύρω. Και οι δρομείς θα το ευχαριστηθούν αυτό, διότι ειδικά με την αλλαγή του προγράμματος που φέραμε νωρίς τους δύο μικρούς δρόμους που είναι για οικογένειες και για ομάδες κυρίως, και για πρωταθλητές αλλά κυρίως για ομάδες. Αυτοί θα ξεκινήσουν 5 και 5 και 10 μέσα από το λιμάνι. Φανταστείτε μια ομάδα με δρομείς από παρέες, είτε από επιχειρήσεις, είτε από μια πολυκατοικία, είτε από οτιδήποτε, να δώσουν σημείο ραντεβού στην Αριστοτέλους, να αφήσουν τα πράγματά τους, να πάνε ζέσταμα στο λιμάνι μέσα, να κάνουν τη βόλτα τους μέσα στο λιμάνι που έχει ανοίξει τις πόρτες του και είναι ανοιχτό πλέον για το κοινό να το επισκεφτεί και να το χαρεί το λιμάνι. Μετά να ξεκινήσουν από εκεί, να πάνε προς τα δυτικά, μέχρι το ξενοδοχείο Πόρτο, να γυρίσουν από εκεί προς τα πίσω, να ξαναμπούν στο λιμάνι που είναι 1200 μέτρα διαδρομή υπέροχη, να βγουν στη Λεωφόρο Νίκης από την πύλη την προστινή της οδούς Σαλαμίνος και να τερματίσουν στην πλατεία Αριστοτέλους γύρω στις 6.30-7 η ώρα. Φανταστείτε, μετά θα έχουν όλο το Σαββατόβραδο να διασκεδάσουν και να περάσουν ωραία, χαζεύοντας τους άλλους δρομείς, τους πιο επαγγελματίες, ας πούμε, ή απολαμβάνοντας μάλλον τους άλλους δρομείς, των 10 χιλιόμετρων και του ημιμαραθωνίου που θα τερματίζουν αμέσως μετά τη δική τους, τον δικό τους τερματισμό, αλλά και να απολαύσουν το πρόγραμμα του Σπόρτο Βίλας που θα είναι εκεί πέρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Mm. Αυτό είναι για τα 5 και 10. Για τα 5 χιλιόμετρα και το μίλι, τα 1609 μέτρα δηλαδή. Τώρα, για τα 10 χιλιόμετρα, οι δύο μεγάλες αποστάσεις και για τον ημιμαραθώνιο, η εκκίνηση γίνεται από το ύψος της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί πηγαίνοντας προς τα σφαγεία. Οι δρομείς θα αφήσουν τα ρούχα τους στα δικαστήρια. Έχουμε ζώνη προθέρμανση από τα δικαστήρια προς τα εκεί, προς την πύλη 11 του λιμανιού που είναι πάνω στην 26 Οκτωβρίου. Και αμέσως μετά θα παραταχθούν οι δρομείς του ημιμαραθώνιου και οι δρομείς των 10 χιλιόμετρων για να ξεκινήσουν τη διαδρομή τους προς τα δυτικά, να φτάσουν μέχρι το τέρμα της Ευρωποτάμου που είναι μια πάρα πολύ ωραία για τρέξιμο οδός που φτάνει μέχρι τον Εύωσμο, μέχρι τους Αμπελόκηπους και Εύωσμο, να κάνουν αναστροφή εκεί πέρα και να γυρίσουν πάλι και όπως η διαδρομή των 5 χιλιόμετρων μέσα από το λιμάνι να τερματίζουν στο τέλος. Είναι οι διαδρομές που θα τις απολαύσουν οι δρομείς, είναι για ρεκόρ και πάνω απ' όλα ειδικά οι μικρές διαδρομές είναι και για απόλαυση.
0: Είναι μια φανταστική αθλητική γιορτή το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Φοράει τα γιορτινά της με όχημα τον αθλητισμό η Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ είναι πάρα πολύ φανταστική διαδρομή, είναι, κύριε Χριστόπουλε.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίες διαδρομές. Και το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο που θα έχει συνέχεια ροή. Η Λεωφόρος Νίκης θα έχει συνέχεια ροή. Θα τερματίσει το μίλι. Αμέσως μετά τον τερματισμό του τελευταίου και ίσως λίγο πριν τον τερματισμό του τελευταίου θα τερματίσουν οι δρομείς των 5 χιλιόμετρων. Με τους τελευταίους δρομείς των 5 χιλιόμετρων θα τερματίσει ο πρώτος δρομέας των 10 χιλιόμετρων και προς το τέλος των 10 χιλιόμετρων είναι προγραμματισμένο ακριβώς ακόμα και το πόσο κάνει ο τελευταίος θα ξεκινήσουν οι τερματισμοί των ημιμαραθωνοδρόμων. Και φανταστείτε τώρα ένα θέαμα με πρωταθλητές, με παιδιά, με ηλικιωμένους, με ανθρώπους με αναπηρία, με ζευγάρια, με φίλους, με παρέες. Θα είναι μια διαδρομή, θα είναι μια απολαυστική εικόνα και αυτό το χρώμα της εικόνας θα ξέρει όλο τον πλανήτη. Ναι. Και φυσικά θα έχουμε και την εικόνα των θεατών, γιατί Σαββατόβραδο η πλατεία Αριστοτέλους ξέρετε ότι σφίζει από ζωή. Και αυτοί που θα το βλέπουν, είμαστε σίγουροι ότι σιγά σιγά θα τους μπει και το μικρόβιο της συμμετοχής για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, είναι πραγματικά μια υπέροχη διαδρομή. Θα είναι ένα υπέροχο βράδυ, αθλητικό βράδυ για την Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι έχετε την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση και του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε αυτή την κολοσσία διοργάνωση, έτσι όπως εξελίσσεται, και τη συνδρομή 670 εθελοντών. Τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, τόσοι είναι, ακριβώς τόσοι είναι. Ναι.
0: Και επίσης υπάρχει και ο κοινωνικός χαρακτήρας της διοργάνωσης ήταν πάντα πολύ έντονος από τις πρώτες διοργανώσεις μέχρι σήμερα και θέλω να μας μιλήσετε και πάλι για την συμπεριληπτική διάσταση του θεσμού.
1: Βεβαίως. Καταρχήν, πολύ σωστά είπατε ότι μόνο δική μας δεν είναι αυτή η διοργάνωση του διοργανωτή του Τρίτου Ανά Θεσσαλονίκης. Είναι ο συντονιστής όλων αυτής της δραστηριότητας χωρίς το Δήμο Θεσσαλονίκης, χωρίς την περιφέρεια. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αγώνας. Χωρίς την συνδρομή της τροχιάς που είναι σαν να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Συμπαρίστε απίστευτα. Χωρίς συνδρομή του ΕΚΑΒ. Χωρίς συνδρομή τόσων και τόσων πιστοποιημένων διασωστικών ομάδων που όλοι οι διασώστες έχουν πιστοποιημένο δίπλωμα, έτσι. Χωρίς. Ποιο να πρωτοπώ, δηλαδή. Όποιος θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα που είναι πλήρης, θα δει πόσο μεγάλο όγκο συνεργατών έχουμε, στην ουσία συνδιοργανωτών έχουμε. Δεν θα μπορούσε ένα υπόλοιπο να παρουσιάσει αυτή την εικόνα. Άρα λοιπόν πολύ σωστά είπες ότι συμμετέχουν όλοι και συνδιοργανώνουν όλοι αυτή τη διοργάνωση. Και μετά πρέπει να πω τους τεχνικούς μας, να πω εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που την προβάλλουν, γιατί άμα δεν την προβάλλεις, δεν την ξέρει ο κόσμος. Έτσι. Είναι μια συνολική δουλειά της πόλης. Τώρα για τη συμπερίληψη. Από το 2014 κινηθήκαμε πάρα πολύ έντονα και φέραμε τους κατάλληλους τεχνικούς για να υποστηρίξουν τη συμμετοχή όλων. Έτσι λοιπόν έχουμε φροντίσει ό,τι αναπηρία να την υποστηρίξουμε. Επίσης, είτε μέσω, είτε επικοινωνιακά, είτε και χρηματικά μέσω τη δημιουργία δρομικών ομάδων στηρίζουμε πάρα πολλούς φορείς και οικονομικά. Όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα, πέραν όλων των άλλων που σε λίγο θα πούμε τι οδηγίες δίνουμε, μπορεί να δει και πόσοι κοινωνικοί φορείς συμμετέχουν, είτε προβάλλοντάς τους εμείς, είτε κάνοντας δρομικές ομάδες και αποκομμάζοντας και οικονομικά ωφέλη για το κοινωνικό έργο που επιτελούν. Αυτό για την κοινωνική συμμετοχή. Επίσης και περιβαλλοντικά φροντίζουμε να παρέμβουμε σε 11 τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, έτσι ώστε όσο γίνεται να μειώσουμε το οικολογικό αποτύπωμα που αφήνει η διοργάνωση αυτή. Ακόμα και με την επιμόρφωση των εθελοντών μας. Ακόμα και με τις τεχνικές οδηγίες που συστήνουν τη μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς. Μια και η πόλη μας πλέον έχει την ευτυχία να έχει μετρό, αυτό θέλουμε. Η διοργάνωση κινείται μόνο με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συστήνουμε να μετακινούνται είτε με το μετρό είτε με τα λεωφορεία για να αποφεύγεται και επιπλέον η φόρτωση της κυκλοφορίας, αλλά και για το οικολογικό αποτύπωμα της διοργάνωσης. Όλα τα υλικά όσα είναι από χαρτί είτε από πλαστικό, έχουμε φροντίσει να είναι από προϊόν ανακυκλωμένου χαρτιού και πλαστικού. Γενικά παρεμβαίνουμε και στο κομμάτι οικολογία. Τώρα, να πάμε και στην ιστοσελίδα τι οδηγίες. Όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα βλέπει αναλυτικά τις αγωνιστικές διαδρομές, το αγωνιστικό πρόγραμμα, βλέπει επίσης τις τεχνικές οδηγίες που παίρνουν όλοι οι δρομείς, που είναι πληρέστατες σε όλα τα επίπεδα. Τους δίνουμε οδηγίες από τη στιγμή που θα έρθουν στη Σόλμη μέχρι τη στιγμή που θα φύγουν, τι θα κάνουν ακριβώς. Υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της τροχέας για να ενημερωθεί το κοινό για το ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Εδώ να κάνω μία παρένθεση. Είναι η πρώτη διοργάνωση από τις 34 που έχουμε ήδη κάνει, ψέματα, από τις 33, αυτή είναι η 34η, και κάναμε 20 μαραθωνίους και 13 ημιμαραθωνίους. Και σύμφωνα και με αυτά που συνεργαστήκαμε με την τροχέα, δημιουργείται από αυτή τη διοργάνωση το μικρότερο πρόβλημα στην κίνηση, διότι στην ουσία είναι κλειστή μόνο η λεωφόρος Νίκης από τις κεντρικές οδούς και μάλιστα μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, διότι από εκεί και μετά είναι ελεύθερη κυκλοφορία, δηλαδή όποιος κινείται στην Τζιμισκή και στρίβει στην Καρόλου Ντιλ, καταλαβαίνετε την εικόνα που λέω,
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Μπορεί να γυρίσει προς το Λευκό Πυρού και να φύγει. Είναι ανοιχτή και η Μητροπόλεως, είναι ανοιχτή και η Τζιμισκή και η Εγνατία, όλοι οι οδοί. Είναι κλειστή μόνο 26 Οκτωβρίου, δηλαδή η οδός που από τα δικαστήρια οδηγεί προς τα σφαγεία, προς την έξοδο της πόλης. Που όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί η εθνική οδός όλα είναι ανοιχτά. Η προέκταση της Τσιμισκής, δηλαδή Πολυτεχνείου κλπ. Είναι όλα ανοιχτά. Περιφερειακή οδός, όλα τα πάντα είναι ανοιχτά, η κίνηση θα γίνεται κανονικά. Μόνο σε αυτό το μικρό κομμάτι θα υπάρχει το πρόβλημα. Από τις 1 η ώρα θα κλείσει η λεωφόρος Νίκης μόνο μέχρι την Αριστοτέλους. Και από τις 3 η ώρα, από τα δικαστήρια και προς τα κάτω, η 26 Οκτωβρίου. Αλλά αναλυτικά όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα, τόσο για τον αγώνα, όσο για τις αγωνιστικές διαδρομές, αλλά και επίσης υπάρχουν και οδηγίες για τους επισκέπτες μας, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, ότι τι θα κάνουν στην πόλη μας τώρα που θα την επισκεφτούν. Τι άλλο μπορούν να κάνουν. Τι άλλες δυνατότητες ευχαρίστησης δίνει η πόλη μας. Υπάρχουν όλα. Και τις έχουν πάρει και τις τεχνικές οδηγίες ήδη οι δρομείς που από το πρωί σήμερα παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους στο περίπτερο 2 της έκθεσης.
0: Είναι όλα καταπληκτικά αυτά που μας λέτε. Και όσον αφορά αυτές τις περιορισμένες φέτος κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ας πάμε, κύριε Χριστόπουλε, και μια μέρα με τα πόδια. Καλό θα μας κάνει. Δεν θα μας κάνει κακό. Και στο κέντρο, ξέρετε, πολλές πόλεις του εξωτερικού απαγορεύεται η κυκλοφορία με αυτοκίνητα στο κέντρο, διότι είναι έτσι μια τρίτοκοσμική εικόνα, την οποία κάποια στιγμή ίσως την ακολουθήσουμε και εμείς. Άρα έστω μια μέρα ας πάμε με τα πόδια, δεν υπάρχει, δεν πειράζει, ας υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Μα το επιδιώκουν αυτές τις διοργανώσεις ακριβώς γιατί οι αρχές δεν απαγορεύουν, τα απαγορεύουν, ακούγεται λίγο άσχημα. Λένε στον κόσμο ότι σήμερα έχουμε ένα ωραίο δρομικό γεγονός. Σήμερα έχουμε μια ωραία παρέλαση, οτιδήποτε. Σήμερα έχουμε καρναβάλι, κάτι οτιδήποτε για να περάσετε καλά. Γι' αυτό έλα να κλείσουμε το κέντρο. να κατέβετε με τα πόδια, να το απολαύσετε, να γυμναστείτε κιόλας και να δείτε από κοντά αυτό το παλμό αυτών των ανθρώπων, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως θέατες.
0: Και να μάθετε με αφορμή αυτό
1: και
0: να...
1: Και δεν απαγορεύουν, συνιστούν και το κάνουν με ευχαρίστηση και το κοινό το αποδέχεται με ευχαρίστηση, γιατί είναι όπως ακριβώς είπες, μια πολύ καλή ευκαιρία να περπατήσουν εράδειξε. Και, ο Δήμος Θεσσαλονίκης πολύ καλά πήρε το μέτρο και κάποιες μέρες το χρόνο κλείνει τη λεωφόρο Νίκης και την κάνει πεζοδρόμο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και πολύ καλά κάνει. Να πρέπει να περπατάμε. Η ζωή μας θέλει περπάτημα. Θέλει βελτίωση η σωματική μας υγεία και μέσα από το περπάτημα και το αερόβιο τρέξιμο 100% βελτιώνεται. Και όχι μόνο αυτό, μέσω αυτού βελτιώνεται και πετάς και τα φάρμακα για το διαβήτη, πετάς για τα φάρμακα για τη χοληστερίνη, για την πίεση και όλα αυτά. Είναι όλος ο οργανισμός από το περπάτημα και το αερόβιο τρέξιμο.
0: Είναι ο αθλητισμός και γενικά ακόμα και το περπάτημα, το απλό περπάτημα είναι προληπτική ιατρική και συνταγογραφείται στο εξωτερικό. Άρα δεν θα μας πειράξει καθόλου αν μια μέρα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό. Από εκεί και πέρα, μιλήσατε προηγουμένως και για το μετρό. Εξάλλου φέτος δεν θα υπάρχει πρόβλημα μετακίνηση στο κέντρο γιατί υπάρχει το μετρό. Θα λειτουργεί από ό,τι μάθαμε όλο το 24ωρο το Σάββατο, ειδικά για τη διοργάνωση των αγώνων, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Και ο κόσμος θα κατέβει με το μετρό. Γιατί να μην κατέβει με το μετρό και με τα λεωφορεία, μέχρι την Αριστοτέλους, αυτοί που θα κάνουν 5 και 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και μίλη να αφήσουν τα πράγματά τους και να πάνε στο λιμάνι, ή μέχρι τα δικαστήρια, το ύψος των δικαστήριων, πάει το μετρό εκεί στο Βαρδάρι, πάνω πάει το μετρό, θα κατέβουν εκεί, θα αφήσουν τα πραγματάκια τους στα δικαστήρια και θα ξεκινήσουν το ζέσταμα στην 26 Οκτωβρίου μέχρι περίπου 500 μέτρα ζέσταμα, περιοχή, ζώνη προθέρμανσης έχουμε δώσει εκεί, έτσι ώστε μετά να πάνε να παραταχθούν στους τομείς της αφετηρίας, στα γκρουπ της αφετηρίας.
0: Και είναι υπάρχει αυτή η εξαίρεση για το 24ωρο, είναι δεδομένο, θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Οπότε γιατί να πας με το αυτοκίνητο, με το μετρό και μετά θα περπατήσεις καμιά 200-300 μέτρα και θα κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά, θα το απολαύσεις, θα έχεις το άγχος του παρκαρίσματος, ούτε τίποτα. Ναι. Θα περάσεις καλά. Μετά με τους φίλους θα διασκεδάσεις και όλα στην πόλη μας το Σαββατόβραδο. Η πόλη μας είναι υπέροχη. Κάθε μέρα είναι υπέροχη, αλλά ειδικά το Σαββατόβραδο παρά είναι. Λοιπόν,
0: και αυτό το Σαββατόβραδο θα είναι ακόμα πιο ωραία η πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί
1: θα είναι πολύ καλός. Ναι. Ιδανικός για τρέξιμο θα είναι, έτσι δείχνει η μετεωρολογία. Εδώ και μια εβδομάδα αυτό δείχνει. Οπότε περιμένουμε τώρα με τη μεγάλη μέρα, τη γιορτή, τη φθινοπορεινή της πόλης.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστόπουλε. Καλή
1: και
0: επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Γιάννη.

0: Αυτά για τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 10 έως τις 12 ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
6: Θεσσαλονίκη. FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης, ένα μέρος των δηλώσεων του μετά την εύκολη επικράτηση του Άρη απέναντι στην Ιταλική Ντερτόνα.
1: I think we had a great first quarter. We play very good basketball both ends. We start the game very good with good energy and move the ball and good offenses and good defenses. And after we slow down in second quarter, I think this difference with 10 points that we had make us no good because we start to play a little bit selfish, a little bit more soft, a little bit more with not sense of urgency. And after the game, they came back. Tertona came back and it was tight game in the half. Second half, I don't have a lot to say. As everybody saw, we play incredible defense, 11 and 13 points. 24 points average both quarters, amazing half, and this is the way we have to play. Congratulations to my players, and we move forward.
2: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, κάναμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, είχαμε αρκετά καλές επιθετικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με ενέργεια, ήμασταν αφοσιωμένοι στην άμυνα, όμως μετά από εκεί η αλήθεια είναι ότι χαλαρώσαμε λίγο. Σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ήμασταν πιο soft, παίξαμε πιο εγωιστικά και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να επανέλθει στο σκορ. Ήμασταν πολύ κοντά, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, όμως το δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και επανήλθαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γι' αυτό. Σκοράραμε αρκετά και αμυντικά παίξαμε τον τρόπο που ήθελα να παίξουμε.
3: Ερωτήσεις για τον coach.
4: Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ότι αποκτά κάποιες σταθερές και ατομικά και όπως είπατε και με την άμυνα. Είναι αυτό το μεγαλύτερο κέρδος πέρα από την τρίτη συνεχόμενη νίκη?
1: Εντάξει, εγώ δεν σκέφτομαι αν είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Εγώ σκέφτομαι το κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε πόσες συνεχόμενες νίκες έχουμε, γιατί κάπου θα χαλαρώσεις όταν σκέφτεσαι πόσες νίκες έχεις. Σίγουρα, όπως είπες, πρέπει να κρατήσουμε ότι η σταθερά μας είναι η άμυνα. Πιστεύω και όταν γυρίζουμε την μπάλα στην επίθεση, όταν τρέχουμε εφηδιασμό, όταν παίρνουμε τα rebound, γινόμαστε μια ομάδα που πραγματικά παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ επιθετικό και όλοι βρίσκουν ρυθμό. Πρέπει λίγο κάπως να μειώσουμε αυτά τα νεκρά σημεία που έχουμε στο παιχνίδι μας. Και είναι όταν λίγο χαλαρώνουμε, όταν έχουμε κάποια διαφορά. Μετά κάποιος πάει να κάνει λίγο το δικό του. Δεν έχει σημασία ποιος, όλοι το ίδιο είναι. Αλλά πρέπει λίγο να συνεχίζουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση και σε 40 λεπτά. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, μην τα ζητάμε όλα. Είναι πολύ νωρί η χρονιά. Να ζητάμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ να παίξουμε 40 λεπτά. Σίγουρα τα παιδιά κατάλαβαν τι κάναμε λάθος και στο δεύτερο ημίχρονο όλοι είδαμε ένα καταπληκτικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο που πιστεύω ότι ακόμα και τα καλάθια, 24 πόντι που έβαλαν, τα καλάθια που έβαλαν ήταν όλα, ήταν αρκετά πολύ δύσκολα.
5: Κούτς, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την νίκη και εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια. Θα ήθελα να μας πείτε, ο Άρης νίκησε με 30 πόντους στην ΑΕΚ, με 20 πόντους στην Δετόνα. Θεωρείτε ότι οι άμυνες δίνουν τις διαφορές? Και επίσης να μας κάνετε ένα σχόλιο για τις ασίστ, 21 για τον Άρη, 8 για την Τρίτοδο. Οπότε δείχνει ότι η επιθετική άμυνα που έπαιξε ο Άρης δεν τους επέτρεψε στη δημιουργία.
1: Εντάξει, εγώ μένα με ενδιαφέρει να κερδίζουμε και με ένα πόντο. Αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να παίζουμε τον τρόπο που θέλω. Και πέρα δείχνουμε ότι είναι παρελθόν, αλλά πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας το μάτσο που παίξαμε στην Καρδίτσα. Γιατί φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν ομάδα. Και έχουμε δει τρία παιχνίδια που στη μεγαλύτερη διάρκεια είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, ποιος παίζει καλά, ποιος όχι, για μένα δεν έχει σημασία. Κάποιος θα παίξει καλά τώρα, κάποιος θα παίξει καλά την επόμενη εβδομάδα, κάποιος θα παίξει καλά τον επόμενο μήνα, κάποιος θα παίξει καλά μετά τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι οι ομάδες, γι' αυτό έχουμε βάθος, γι' αυτό έχουμε πάρει τόσους καλούς παίχτες. Ο καθένας πρέπει να δίνει το 100% όταν παίζει και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άμα βάλει πόντους, αυτός θα παίξει στο επόμενο και ο άλλος που δεν έβαλε θα παίξει. Βλέπουμε και παιδιά που δεν βάζουν, όπως ο Μητρουλόν και ο Χαρλαμπόπουλος, που κάνουν πράγματα που δεν φαίνονται. Στατιστικοί που κάνουν τρομερά πράγματα με τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που θέλω εγώ να παίξουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος που τώρα δεν παίζει καλά, δεν είναι καλός παίκτης, μπορεί αργότερα να είναι τόσο μεγάλη χρονιά, κάποιος άλλος από αυτούς που παίζουν τώρα καλά να μην παίξει καλά και να παίξει ο επόμενος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα με βάθος και αυτό θέλουμε.
3: Συγχαρητήρια, Κώστα, για την νίκη. Έχουν περάσει κάποια παιχνίδια. Σε τι ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστό, θεωρείς ότι η ομάδα παίζει το μπάσκετ που θέλεις και πότε θα είναι στο ιδανικό ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστά?
1: Μου την ξαναείπαν την ερώτηση αυτή πριν καιρό με ποσοστά. Δεν μου άρεσαν τα ποσοστά. Γιατί με όλο το σεβασμό δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά, ούτε με νοιάζουν τα ποσοστά. Με νοιάζει η ομάδα να παίζει το μπάσκετ που αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτό που θέλουμε να παίξουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή να παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ, να είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς εγωισμό, να γυρίζουμε την μπάλα, να επιτεθόμαστε, να είμαστε πολύ καλοί στα rebound, να παίζουμε καλή προσωπική άμυνα, καλή ομαδική άμυνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα σε ένα παιχνίδι μπορεί να παίξεις το τέλειο παιχνίδι και στο άλλο να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις. Γιατί και εμένα αυτό επιτυχία είναι. Όταν δεν παίξεις καλά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να γίνει και κερδίσεις, αυτό δείχνει νοοτροπία νικητή. Δεν μπορείς συνέχεια να παίζεις καλά και να κερδίσεις. Άρα κάθε παιχνίδι για μας είναι ένα καινούριο μάθημα. Κάθε παιχνίδι για μας είναι μια καινούργια εμπειρία για να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια και όλα χτίζονται. Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στη χρονιά, πολλές διάφορες καταστάσεις που πρέπει να βγούμε νικητές και σε άλλα που δεν θα βγούμε, αλλά τα οποία θα μας κάνουν να γίνουμε νικητές. Οπότε όλα είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία και μια συνεχή ροή που θα μας κάνει καλύτερους.
6: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την νίκη. Είχατε πει όταν εμφανιστήκατε πρώτη φορά μπροστά μας ότι πολλές φορές συζητούσατε με τον Νίκο το Ζήση το βράδυ και φτάσατε να μιλάτε για παίχτες και δεν καταλάβατε πόσο γρήγορα περνούσε ο καιρός και μένατε ξύπνιοι το βράδυ γι' αυτό. Βλέποντας τώρα τον Άρη, υπάρχει κάτι που σας κρατάει ξύπνιοι το βράδυ?
1: Κοίτα, το παιχνίδι με την Καρδίτσα με κράτησε ξύπνιο. Για πάνω από μία μέρα. Όχι γιατί χάσαμε. Παίξαμε καλύτερα και χάσαμε. Γιατί θα γίνει και αυτό. Είναι ο τρόπος που παίξαμε και αυτή η αύρα, η νοοτροπία, αυτή η χαλαρότητα, ότι ήδη έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα επειδή νικήσαμε στο Λεμάν και πήγαμε να παίξουμε παιχνίδι που είμαστε η υπερομάδα που ξαφνικά θα κερδίσει χωρίς να παίξει μπάστο. Όχι. Εμείς τώρα ξεκινάμε. Τώρα χτίζουμε. Άρα κάθε μάτς για μας είναι ξεχωριστό. Κάθε μάτς είναι μια καινούργια εμπειρία και ένα ακόμα λιθαράκι που μέσα από αυτά που θα μας δώσει το παιχνίδι θα γίνουμε καλύτεροι.
7: Εντάξει, είναι και κοντόφωνος, δεν είναι μεγάλο. Εντάξει,
6: το θετικό είναι ότι για την Καρδίτσα πάντα εσείς το λέτε. Δεν υπάρχει συνέντευξη που δεν το έχετε αναφέρει. Τι απολαύσετε περισσότερο, το πρώτο δεκάλεπτο ή το δεύτερο ημίχρονο?
1: Πιστεύω την αντίδρασή μας, το δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι μια αντίδραση που... Πιστεύω είναι αυτό. Χτίσαμε κάτι παραπάνω σήμερα ως προς την αντίδρασή μας. Γιατί είδαμε στα προηγούμενα μάτς ότι κερδίζαμε με 20 πόντους το ημίχρονο, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Ήταν κάτι καινούργιο για μας σήμερα. Πήγαμε στην έδρα μας πρώτη φορά στον πόντο και δείξαμε μια ομάδα που κατάλαβε τι έφταιγε και κατευθείαν το διορθώσαμε και βγάλαμε μια τρομακτική ενέργεια και στις δύο πλευρές του κηπέδου, κυρίως στην άμυνα, στα rebounds, στις αλλοκαλύψεις, που πραγματικά μου έδειξαν πολλά για τον τρόπο που θέλω να λειτουργεί αυτή η ομάδα.

0: Και από το μπάσκετ πάμε στο ποδόσφαιρο και στην ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα για τις ελληνικές ομάδες, που ξεκίνησε από χθες βέβαια, με την ήττα της ΑΕΚ στο Stamford Bridge από την Σαχτάρ Ντόνεσκ με 3-1. Είναι μαζί μας ο Μάνος Ταραμόπουλος για να συζητήσουμε για την ευρωπαϊκή βραδιά των ελληνικών ομάδων. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στο Μάνο Θεσσαλονίκη.
0: Να ξεκινήσουμε από χθες, από την ΑΕΚ, η οποία φαινόταν ότι θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε.
1: Όντως, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά η Ένωση, είχε και ένα δοκάρι, δεν πρέπει να ξεχνάμε το Μουκουντή, προηγήθηκε κιόλας, μετά γίνανε κάποια ατομικά λάθη, όπως εκείνη η εσφαλμένη κίνηση του Ιταλού Τρονφλάκα, του Μπρινιόλη, που δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελε να κάνει εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν ήταν κάποιο επικίνδυνο σουτ, σέντρα ήταν περισσότερο που πραγματοποίησε. Ο Βραζιλιάνος, ενώ θα μπορούσε να την πιάσει στην αγκαλιά του, έπεσε τάκλιν, αδιανόητη ενέργεια, μπας περιπτώσει πέτυχε αυτό το γκολ, 100 φορές το κάνει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξαναπετύχει αυτό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως είχε χάσει η ΑΕΚ για άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Μπίλιο, το απέκρουσε ο τροφύλακας της Ουκρανικής ομάδας και τελικά δέχθηκε και τρίτο γκολ, έχασε. Εντάξει, και σήμερα όπως αναφέρει ο Ουκρανικός τύπος, ότι άντεξε η ομάδα του Αρντά Τουράν, του Τούρκου προπονητή που προαλήφθηκε και για ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας του μετά την απομάκρυση του Ιταλού του Μοντέλα. Χειρίστηκε πολύ καλά το παιχνίδι ο Τουράν και επίσης έπαιξε ρόλο και η παρουσία των Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών που διαθέτει η ομάδα της Σαχτάρ, που το πανηγύρισε την νίκη βέβαια στο τέλος και ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της, ο Ρινάτ Αχμέτοφ, που ήταν και στο γήπεδο, τον είδαμε όλοι, πανηγύριζε με τους οπαδούς της ομάδας του. Γενικά θα μπορούσε να έχει πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, δεν τα κατάφερε. Τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί την ίδια ώρα στο Etihad, εκεί που θα πάει η ΑΕΚ να παίξει την τρίτη απέναντι στη Manchester City, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα, παρόντος στις εξέδρες και του Πεπ Γκουαρδιόλα, γνώριζε τη συντριβή, έτσι, 4-2 από την κάτοχο του κυπέλου πρωταθλητριών Champions League, εν πάση περιπτώσει τη Manchester City, ήδη είναι Paris Saint-Germain, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει την δική της αυτοκρατορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν μια εκπληκτική παρουσία των ποδοσφαιριστών του Luis Enrique, ο οποίος αναφερόμενος στα προβλήματα της Manchester City λέει δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση, αλλά δεν πρέπει να της αφαιρεθούν τα τρόπαια που έχει πάρει με τόσο κόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάνο, καταρχάς υπάρχει πληροφόρηση για το πότε αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση, και δεύτερον θα επηρεάσει η όποια απόφαση τη συμμετοχή της Manchester City στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
1: Όχι. Mm-hmm. Η απόφαση θα βγει περίπου σε 12 εβδομάδες, άρα θα βγει το 27. Ναι. Και ότι είναι να γίνει, αν δηλαδή υποβαστεί η ομάδα, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, δίχως να της αφαιρεθούν τα τρόπαια, κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν και με την Μαρσέη, τη σημερινή αντίπαλο του Ολυμπιακού, την εποχή που ήταν πρόεδρος και ιδιοκτήτης ο Μπερνάρ Ταπί. Η απόφαση σε 12 εβδομάδες θα βγει αρχές Φεβρουαρίου, γιατί έχει καταθέσει έφεση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πρώτα η City. Εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα ισχύσει από την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Mm-hmm. Και σίγουρα δεν θα έχει καμία επίδραση. Δηλαδή η απόφαση δεν θα αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την...
1: Οτιδήποτε, κανένα διαφορά. Φέτος ακόμα. Και ο υποβασμός δεν μπορεί να γίνει φέτος για μένα. Πιστεύω ότι είναι να γίνει, η απόφαση θα ισχύσει από το καλοκαίρι του 27.
0: Θα έχει καμία σχέση και με την ευρωπαϊκή παρουσία της City, έστω από το καλοκαίρι του 27 και μετά, ή μόνο θα περιορίζεται στην Αγγλία?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Mm-hmm. Ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση καταρχήν. Ναι, μπορεί να υποβαστεί βεβαίως και να παίζει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο πιθανό. Αν εξασφαλίσει έξοδο, έτσι.
0: Ναι, φέτος. Ναι, είναι περίπλοκο. Μάνο, και ναι. Να πάμε τώρα στον αγώνα του Ολυμπιακού σήμερα, στις 10 η ώρα στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγο, που απαγορεύτηκε.
1: Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Mm-hmm. Η αστυνομική περιφέρεια του Μπούντε Ρος Έχει αλλάξει απόφαση που επιτρέπονται 1,000 άτομα να πάνε στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Την ίδια απόφαση έχει πάρει και η UEFA, αλλά βλέπω ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού λέει να μην πάει κανένας από τους φιλάθλους το Βελοντρόμ. Γιατί χθες το βράδυ σε κάποια από τα ξενοδοχεία που ενδεχομένως μπαίνανε κάποιοι φίλοι των Ερυθρολεύκων υπήρχαν αφιονισμένοι οπαδοί της Μαρσέη, οι οποίοι είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της ΑΕΚ και δημιούργησαν κάποια μικροεπισόδια από ό,τι ξέρω. Ναι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι. Και με τον ΠΑΟΚ είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Μαρσέη το 2022 στους 8 του Conference League και τότε υπήρχαν επεισόδια.
1: Εδώ τίθεται ερώτημα. Ναι, υπάρχουν στη Γαλλία οι φοιτητικές εκδηλώσεις, ωραία. Αλλά τι κάνει η γαλλική αστυνομία για την επιτήρηση των Ελλήνων φιλάθλων.
0: Είναι δύσκολα.
1: Οποιαδήποτε ομάδα.
0: Είναι δύσκολα τίποτα τα πράγματα στη Μασσαλία, Μάνο, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ξέρω, έχω πάει, αλλά.
0: Εμείς το ζήσαμε.
1: Τα πάντα για μένα,
0: εγώ το,
1: τα πάντα
0: το
1: για μένα είναι βούληση. Πολιτική βούληση.
0: Εδώ έψαχνα χθες τα ξενοδοχεία, όπως είχε γίνει και στον αγώνα του ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω. Έψαχνα χθες τα ξενοδοχεία που έμειναν οι Έλληνες φίλαθλοι του Ολυμπιακού για να κάνουν ντου, να μπουκάρουν, να βγουν μέσα.
1: Ναι, λέω, για μένα τα πάντα είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Σε κάθε περίπτωση λες ότι υπήρξε αυτή η τελικά η δυνατότητα να πάνε 1,000 οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά η διοίκηση του Ολυμπιακού μάλλον θα το αποτρέψει αυτό, ναι, να πάει κανείς,
1: ναι, ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Βελοντρόμ.
1: Αλλά εδώ πρέπει, έπρεπε η γαλλική αστυνομία που ήξερε πότε θα γίνει το παιχνίδι να έχει λάβει έκτρα μέτρα ασφαλείας. Να πει, σας παραχωρώ αυτά τα ξενοδοχεία, διαλέξτε από αυτά τα 10 που θα μείνουν οι φύλαχλοι. Έτσι, γιατί για την ομάδα υπήρχαν ειδικά έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Την περίμενε στο αεροδρόμιο, πήρανε το πούλμα με τους παίκτες όλους ό,τι ήταν και τους παράγοντες. Και πήγαν όλα κανονικά στο ξενοδοχείο που μένουν, κανένα πρόβλημα. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και με τους οργανωμένους οπαδούς.
0: Είναι μια
1: ιδέα. Αυτό λέω ότι είναι πολιτική βούληση.
0: Νομίζω ότι το Βελοντρόμ και γενικά η Μασσαλία είναι από τα πιο επικίνδυνα γήπεδα
1: είναι,
0: στην Ευρώπη.
1: Εντάξει,
0: ίσως το πιο επικίνδυνο, εννοώ στη Δυτική Ευρώπη.
1: Εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι θέμα πολιτικής βούλησης.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα πάντα λύνονται.
0: Μάνο,
1: υπάρχει η βούληση.
0: Πώς το βλέπεις, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πώς το βλέπεις τον
1: παιχνίδι? Είναι δύσκολο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ενισχύσει την ομάδα του με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, όπως και ο ΠΑΟΚ, έτσι, άσχετα αν έχασε πρόσφατα 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι οι δύο ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι το πολύ δυνατό, γιατί ακόμα και το πρωτάθλημα και η Ευρώπη είναι στην αρχή.
0: Μες.
1: Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Απέναντι στη Μαρσέιγ.
1: Έχει τα προβλήματά της η Μαρσέιγ. Θα λείπει ο Δανός, ο Χόιμπερτ, από τους καλύτερους χαφ, έτσι, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Θα λείψει ο στόπερ ο Κορνέλισον. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ Αλγουασίλ.
0: Μάλιστα. Θα αφήσουμε ασχολίαστη. Έχει ενδιαφέρον, αν δεν έχουμε χρόνο, κάποια άλλη στιγμή όταν θα είστε διαθέσιμος, τη δήλωση του Κοβάσεβιτς που είπε ότι προβλέπει ότι.
1: Ολυμπιακός θα πάει τελικό με τη Γιουβέντους.
0: Με τη Γιουβέντους, έτσι. Ναι, εγώ το βλέπω λίγο
1: πιθανό. Όλα πιθανά είναι. Έτσι, όλα πιθανά.
0: Καλά,
1: είναι
0: φυσικά όλα πιθανά. Πιθανό εννοείτε, είναι να πέσει
1: εννοείτε
0: και. Ξέρω εγώ. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει πάει σε έναν τελικό. Βέβαια είναι.
1: Και
0: το έχει κατακτήσει. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι ντόμο. Πρέπει να δούμε και μια άλλη παράμετρο, Σάκη, μισό λεπτό να προσθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι το Europa League με τη νέα του μορφή, έτσι, είναι καθορισμένα τα πράγματα συσσαγωγικά από την αρχή που γίνεται η κλήρωση. Ναι. Και θέλω να πω με αυτό. Πριν από 3 χρόνια, πριν αλλάξει το φορμάτ, ξέραμε ότι 8 ομάδες μεταφέρονται. Αυτές που θα είναι τρίτες από το Champions League στο Europa League. Αυτές οι ομάδες πλέον δεν μεταφέρονται. Άρα η δυναμικότητα όπως και το κάνουμε του Europa League είναι σε μικρότερη ταχύτητα από το Champions League. Και το ίδιο αντιστοιχεί και στο Conference.
0: Εντάξει, αλλά σίγουρα άρα, όμως είναι μεγαλύτερη από το Conference.
1: Το Conference και το Europa είναι κοντά το χαρακτήρα και το πνεύμα των ελληνικών συλλόγων.
0: Εντάξει. Ίσως όμως. Και το γεγονός ότι είναι σίγουρα ανώτερο από το Europa, ακόμα και έτσι, από το Conference, το Europa, και είναι και σε μια φάση αναδιοργάνωση ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είναι υπεραισιόδοξη πρόβλεψη. Μακάρι να γίνει, βέβαια. Να πάμε τώρα.
1: Αλλά είναι νωρίς ακόμα να συζητήσουμε τώρα Αυτό που είπε ο Κοβάσεβιτς τώρα, εντάξει. Τώρα, πολύ
0: να πάμε στην μια κουβέντα για τον αγώνα του Όφη στη Γαλλία με τη Ρεν και του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με την
1: παιχνίδι. Ο Όφης πάει πάρα πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο που νίκησε τη γερμανική τη Χόφενχάιμ. Και από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός μετά από δύο χρόνια ξανασυναντάει, αλλά αυτή τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Μπόρας, με την οποία είχε φέρει στη Βοσνία ισοπαλία 1-1 πριν δύο χρόνια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση για να υπερισχύσει τη βοσνιακή ομάδα. Αμφίροπο το παιχνίδι του Όφη στη Ρεν.
0: Μπορεί να πάρει αποτέλεσμα ο Όφη στη Ρεν.
1: Μπορεί.
0: Πάντως, αυτό που θέλω να πω και εσύ θα το καταλάβεις καλά, γιατί έχεις βαθιά γνώση του ξένου ποδοσφαίρου. Η Μπάνια Μπόρας Λούκα, πώς τη λένε, υπό την προηγούμενη μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή πρωταθλητριών UEFA κυπελούχων, δεν θα βλέπε Ευρώπη ούτε με κιάλια. Το Conference League όμως...
1: τώρα για πολλές ομάδες ισχύει, Σάκη. Η Σαμπάχ, για παράδειγμα, που ήταν η έκπληξη και μάλιστα παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία δεκάδα της δεύτερης αγωνιστικής του Champions League. Τι να πούμε τώρα, αλλάζουν τα πράγματα.
0: Αλλάζουν και οι διοργανώσεις, το σύστημά τους. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ, πολλά φιλιά στο Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του δηλητηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν φέροντας πολλαπλά εγκάβματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Ο ένας από αυτούς έχει διασωληνωθεί. Το συμβάν έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στα δηληστήρια με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς. Για εκείνο το περιστατικό είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις. Ασπίδα προστασίας στην πρώτη κατοικία που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές στο δημόσιο, την εφορία, ύψωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς έκρινε ότι αυτή δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Σε πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων εξελίσσεται σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να εμφανίζονται διχασμένοι γύρω από τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση και την άνοδο των τιμών. Στην ουσία, το δίλημα που καλείται να απαντηθεί στις Βρυξέλλες είναι το πώς μπορούν ταυτόχρονα να χρηματοδοτηθούν οι αυξανόμενες γεωπολιτικές και οικονομικές φιλοδοξίες, όταν αρκετές κυβερνήσεις αρνούνται να διαθέσουν περισσότερους πόρους. Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, καθώς το μέτωπο του Νότου και οι υποστηρικτές των μέτρων, με χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουν τη στήριξη χωρών όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Κάτω από τον πήχη του 25% που είχε θέσει ο Πρωθυπουργός, κατατάσσει τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του Flash.gr, ενώ στη μάχη για τη δεύτερη θέση δείχνει προβάδισμα στην ΕΛΑΣ έναντι του ΠΑΣΟΚ κατά 2,5 μονάδες. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,8% και ακολουθούν ΕΛΑΣ με 13,8%, ΠΑΣΟΚ 11,2%, ΚΚΕ με 7,1%, Ελληνική Λύση με 5,6%, Συμμαχία Ελλήνων του Ηλία Κασιδιάρη με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3%. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Με σταθερό ρυθμό προχωράει η κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή και τη Σπάρτη, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι κατασκευαστικές εργασίες εξελίσσονται παράλληλα και στα τρία εργοτάξια. Με σημαντική πρόοδο να έχει επιτευχθεί σε κρίσιμες φάσεις της κατασκευής και το κύριο βάρος των εργασιών να επικεντρώνεται σταδιακά στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στην ενσωμάτωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων. Με βάση την έως σήμερα πρόοδο των έργων, το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών στις τρέχουσες συνθήκες και την απαιτούμενη αλληλουχία και αλληλοεξάρτηση των επόμενων κατασκευαστικών φάσεων, ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για ολοκλήρωση και παράδοση των τριών έργων τοποθετείται στα τέλη του 2027. Σε 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Σε 24ωρη λειτουργία το Σάββατο και οι γραμμές του ΟΑΣΤ ΝΗ 1, 14, 27, 32, 58 και 66. Στη φυλακή οδηγείται με απόφαση του εφετίου ένας πρώην αξιωματικός του στρατού που καταδικάστηκε σε κάθριξη 5 ετών για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Δέστο από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και πολυμελής θείασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος, ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

ως προς τις αλλαγές του καιρού, θερμοκρασίες, ιώσεις, κρυολογήματα, συνάχη, όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν αρκετούς και συνεχίζουν να μας ταλαιπωρούν, και πάλι δόξα τω Θεώ, έτσι καλά είμαστε, διότι αυτά δεν είναι τίποτα, είναι πτέσματα, τέτοια να υπάρχουν μόνο στη ζωή μας ως θέματα υγείας και τίποτα περισσότερο, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δίνουν μάχες και πολεμούν για να διατηρήσουν, να κρατήσουν την υγεία τους, οπότε... Ας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες και πάλι, έστω με αυτές τις ιώσουλες, με τα κρυολογήματα και όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά. Συντονισμένοι πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, FM100 live. Μας ακούς βέβαια και μέσω από την συγνότητα tv100.gr, όπου και εκεί ακολουθείς και μας ακούς live 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και παρακολουθείς TV100. Και επίσης να σου θυμίσω για ακόμη μία φορά ότι μας βρίσκεις στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100 SKG. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε έως και τις 9, τραγούδι της εβδομάδας. Έχουμε και throwback λίγο αργότερα, στη δεύτερη μας ώρα. Είναι το throwback της Πέμπτης. Dim Zack, Louise και Έλα Μαζί Μου.

τότε περίοδο του νέου κύματος και στο σήμερα, στο τώρα, 15 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Θα δούμε σε λίγο τα της θερμοκρασίας. Πάντως έχουμε μπει σε φθινοπορεινό mood. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι μόνο οι ιώσεις και το ακριολόγηματα. Είναι ότι καταλαβαίνεις ότι ο καιρός έχει λίγο δροσίσει, έτσι. Βέβαια, πάντα θα υπάρχετε εσείς που πραγματικά σας βλέπω μεσημέρι με κοντομάνικο, με καλοκαιρινά ρούχα ακόμη. Και μπράβο σας, αυτό έχω να πω. Είμαστε και οι υπόλοιποι εμείς που ήδη έχουμε ξεκινήσει, βέβαια, και έτσι για να σπάσει η υγρασία στο σπίτι. Έχουμε ανοίξει αέριο, λίγο βέβαια, και αυτό με φιδωλότητα θα έλεγα. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά, μακριώνεις, τι θα κάνεις δηλαδή. Θα κρυώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός, οι Λουκιανοί. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης η σημερινή, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου, αλλά και ημέρα υγείας του μαστού, σημαντική ημερομηνία. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδινική νησιμότητα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Επίσης είναι ημέρα του δασκάλου στη Βραζιλία, αλλά και εθνική ημέρα μανιταριών. Τώρα στα των γεγονότων, στα της σημερινής ημερομηνίας, πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Θα σταθώ έτσι σε 2-3 από αυτά και θα τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, Σχολείο των Τεχνών. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια σχολή στην οποία δεν επιτρεπόταν να φοιτήσουν κορίτσια, κάτι το οποίο άλλαξε όταν μια ζωγράφος εποχής, η Σοφία Σκαρίδου, βρέθηκε μπροστά στον βασιλιά Όθωνα και του ζήτησε να φοιτήσει στην σχολή. Και κάπως έτσι άλλαξε όλο αυτό το πλαίσιο, το οποίο οριοθετούσε το θέμα που αφορά στη φοιτηση των φοιτητών στην Σχολή Καλών Τεχνών. Σαν σήμερα επίσης να σου πω, το 1902 ο γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντρινγκ ανακαλύπτει το Ασκληπιό της Κο. Επίσης, αν σήμερα το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Σαν σήμερα επίσης, το 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Σαν σήμερα γεννιέται το 1810 ο Σίμον Σίνας, Βιενέζος βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέργεση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης και η συμβολή του στην ανέργεση του αστεροσκοπίου Αθηνών. Πάμε να υποδεχθούμε τώρα μια αγάπη, Love in Portofino.

0: ξέρω και τι καιρό κάνει στο Πορτοφίνο τώρα αυτή την ώρα. 20 λεπτά μετά τις 7. Καλά, προφανώς έχουμε και διαφορά ώρας, μία ώρα νομίζω. Λοιπόν, καλοκαιράκι, Πορτοφίνο, από τα πλέον αγαπημένα μέρη, νομίζω, αν επισκεφτείς την Ιταλία. Καλά, θα μου πεις τώρα στην Ιταλία. Και ποιο μέρος δεν είναι καταπληκτικό, ε? Δεν είναι μόνο η Ελλάδα μας με τα νησιά. Έχει και άλλα μέρη στην Ευρώπη. Διάθεση να έχεις και οικονομικό μπάτζετ που σου επιτρέπει να κινείσαι με διαφορετικές έτσι διαδρομές, μέσω διαφορετικών διαδρομών και σε διαφορετικά μέρη, για να περνάς όμορφα και να γεμίζεις μπαταρίες. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 15 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία αυξημένη στο 56%, okay. Σε υπόλοιπες περιοχές, Καλαμαριά 17 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό 17 βαθμούς, Πειλαία 16 βαθμούς Κελσίου, Φίνικας 17 βαθμούς Κελσίου. Και να σου πω ότι για αύριο Παρασκευή έρχονται βροχές και καταιγίδες, δεν ξέρω. Πάντως η θερμοκρασία θα έχει μια σχετικά μικρή πτώση και μάλιστα θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου θα κοιμανθεί. Και για το Σάββατο επίσης πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως και για την Κυριακή. Και πάλι τα πράγματα στρώνουν από τη Δευτέρα. Εντάξει, είπαμε φθινόπωρο. Φθινόπωρο 15 Οκτωβρίου. Είμαστε σε φθινοπορεινό mood. Καλά να είμαστε και όλες οι εποχές έχουν την ομορφιά τους. Σοφία Αρβανίτη, μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Σοφία Ερβανίτη, μια περιπέτεια. Ένα αγαπημένο τραγούδι ερμηνευμένο από τη Αλέκα Κανελίδου αρκετά χρόνια πριν. Με επιτυχία, με τη χαρακτηριστική χρειά της φωνής της Αλέκας Κανελίδου. Στο σήμερα, στο τώρα και στη χρονιά του 2025 από την Σοφία Ερβανίτη. Ήταν το καλοκαίρι των διασκευών, των επανεκτελέσεων, τραγουδιών που επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Και μέσα από επανεκτελέσεις, διασκευές. Είναι μια περίεργη ιστορία το θέμα των διασκευών και των επανεκτελέσεων. Ή θα αρέσουν ή πραγματικά θα τις μισήσεις. Βέβαια από τη μία έχει και το καλό όλο αυτό το θέμα, διότι και θυμούνται οι παλαιότεροι και μαθαίνουν οι νεότεροι. Οπότε ένα τραγούδι όταν σέβεται τον δημιουργό ίσως και την αρχική κατά κάποιο τρόπο μορφή του τραγουδιού. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και διασκευές οι οποίες είναι εξ ολοκλήρου διαφορετικές. Δηλαδή ένα τραγούδι λαϊκό το οποίο μπορεί να ακούσει σε μια jazz εκδοχή. Αλλά είναι πολύ υποκειμενικό θεωρώ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Το τραγούδι το οποίο ακολουθεί δεν είναι διασκευή. Είναι ένα τραγούδι όμως το οποίο πραγματικά μας εξέπληξε ευχάριστα αυτή τη χρονιά και μάλιστα μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Το ακούγαμε, το ξανακούγαμε και αναρωτιόμαστε αν είναι κάτι το οποίο είναι παλαιότερο, έχει επανέλθει. Δεν γνωρίζαμε στην αρχή την ερμηνεύτρια, τον δημιουργό. Στην πορεία άλλαξε και τον τίτλο, διότι υπήρχε έτσι μία συσχέτιση με ένα παλαιότερο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ένα δημιούργημα. Οπότε όταν ενημερωθήκαμε ότι πρόκειται για την Μαριάννα Κατσιμίχα, η κόρη ενός εκ των δύο αδελφών Κατσιμιχαίους, τους γνωστούς και αγαπημένους Κατσιμιχαίους, και πρόκειται για το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Παν παν, Καλλιόπη Μητροπούλου, και κάτι σου λείπει. Είναι αυτές οι φορές που αισθάνεσαι ότι κάτι σου λείπει. Μπορεί να νιώθεις ότι κάτι λείπει από την καθημερινότητα, από τη ζωή σου, και να μην μπορείς να το προσδιορίζεις πάντα. Το έχουμε νιώσει, το έχουμε βιώσει. Ίσως πιο μικρή να το νιώθαμε και να μην μπορούσαμε καν να το διευκρινίσουμε όλο αυτό, να το χαρακτηρίσουμε, να του δώσουμε έτσι μορφή στις σκέψεις μας. Μεγαλώνοντας μπορεί να καταλάβουμε ότι αυτά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μία μνήμη, μπορεί να είναι μία ανάμνηση, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι μία συνήθεια, μπορεί οτιδήποτε, και είναι ok να σου λείπουν πράγματα, να σου λείπουν άνθρωποι, να σου λείπουν καταστάσεις, να σου λείπουν συνήθεια. Δεν είμαστε τέλειοι, έτσι, ούτε άτρωτοι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και αυτό έχει φυσικά και την ομορφιά του, το να είσαι ανθρώπινος. Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση η οποία με μελαγχόλησε. Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Η Μπέτι Βαλάση, η οποία γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, το 1937. Το 1984 παντρεύτηκε τον γνωστό ηθοποιό Τίτο Βανδύ, ένα από τα πλέον θεωρώ αγαπημένα ζευγάρια στον χώρο του θεάτρου στην Ελλάδα και στον χώρο της τηλεόρασης. Ο Τίτος Βανδύς, ο οποίος ήταν γνωστός και για τις πολύ έτσι νουάρ, θα λέγαμε, ταινίες του ασπρόμαυρες, με κυρίαρχους έτσι δυναμικούς ρόλους. Η Μπέτι Βαλάση, η οποία ήταν από τις πλέον χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες, έγινε βέβαια ευρέως γνωστή και δημοφιλή. Νομίζω ότι εμείς τα παιδιά του 80 τη θυμόμαστε στα παιδικά μας χρόνια μέσα από την ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά Αλοξάνδρα. Πω, τι θυμήθηκα τώρα, πόσα χρόνια πίσω. Δημοτικό σχολείο, εκεί στη δεκαετία του 80 ξεκίνησε αυτή η σούπερ σειρά Αλοξάνδρα, ένας ρόλος ο οποίος πραγματικά ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της. Δεν ξέρω, όλο αυτό το πληθωρικό της εμφάνισης, του χαρακτήρα, της προσωπικότητάς της, που έβγαινε πραγματικά, ίσως και στο DNA της να ήταν περασμένο κάτι από τις ρίζες της, από το συναισθηματικό DNA και το γενετικό DNA από τη Μικρά Ασία. Η Αλοξάνδρα, η οποία μας μετέφερε πραγματικά μέσω των μυρωδιών, τις γεύσεις, όλα αυτά τα οποία περνούσε και τα οποία ουσιαστικά έτσι είχαν να κάνουν με το τότε, αλλά στο σήμερα, στο τώρα, σε ηλικία 89 ετών. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αν.

Σε μια επόμενη ζωή τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ποτέ δεν ξέρεις, you never know. Τώρα Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Είχε στο σπίτι της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Πολύ καλά άκουσες. Δεν ξέρω, την διαβάζω, την είδη την ξαναδιαβάζω. 54 ετών έχουν προχωρήσει στη σύλληψή της. Αστυνομική του αστυνομικού τμήματος Θέρμης στην Θεσσαλονίκη, εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 54χρονη φέρεται να απείλησε 35χρονη από την Αλγερία μετά από επεισόδιο μεταξύ τους. Κατά τον έλεγχο λοιπόν που ακολούθησε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη κυρία διατηρούσε στην οικία της περίπου 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Όπως προέκυψε από τις διαπιστώσεις των αστυνομικών, τα ζώα δεν διέθεταν άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλημα, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζοίας τους. Έτσι λοιπόν συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές. Πάντως είναι μεγάλος ο αριθμός, έτσι. Δηλαδή δεν είναι αστείο τώρα. 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποια μονοκατοικία, δεν διευκρινίζει. Φαντάζομαι το πιο πιθανό είναι να ήταν μονοκατοικία. Λοιπόν, σικάριο και φωτιά.

Σικάριο και φωτιά από τα αγαπημένα μας. 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου για την επικοινωνία μας, την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Ελένη, την καλησπέρα μου στην Αλεξάνδρα, την καλησπέρα μου και στην Αναστασία. Επικοινωνούμε ως και τις 9. Ένα όμορφο απόγευμα σε όλους όσους βρίσκονται εκεί έξω, εργάζονται, ανοίχτα τα εμπορικά καταστήματα. Αυτό το απογευματάκι της 5ης, 15 Οκτωβρίου, αλλά δεν έχουμε έτσι όλο αυτό το ψιλοβρόχι, το χθεσινό, το προχθεσινό. Η θερμοκρασία σχετικά καλύτερα από χθες, δηλαδή χωρίς βροχή. Αν και από αύριο και πάλι αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με βροχοπτώσεις αναμενόμενο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει φθινόπωρο χωρίς βροχές, χωρίς πρωτοβρόχια, αν και τα έχουν προηγηθεί τα πρωτοβρόχια, νομίζω. Και σίγουρα είμαστε σε αυτό το mood. Λοιπόν, δεν παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, και τηλεόραση ιδιαίτερα, εκτός αν πρόκειται για κάποια ταινία. Είναι πολύ δεσμευτικό, θεωρώ, του όλο αυτό με τα σύριαλ, αν και υπάρχουν πολλά σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση και φέτος. Θα το πιάσουμε το θέμα λίγο αργότερα. Το First Dates τώρα δεν είναι σύριαλ, αλλά δεν ξέρω, είναι reality τύπου reality. Είναι ένα παιχνίδι, το λες και παιχνίδι, όπου βρίσκεις έτσι το έτερό σου ήμιση. Στο First Dates, λοιπόν, είχαμε μία απίθανη ανατροπή, λέει, με δύο ζευγάρια τα οποία άλλαξαν παρτενέρ στη μέση του ραντεβού. Πολύ τίμιο το βρίσκω, δηλαδή αν δεν σου κάνει ο άλλος, γιατί να χάνεις και τον χρόνο σου. Μία ανατροπή, λοιπόν, που δεν έχει σημειωθεί ξανά στο First Dates, που προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση. Παρακολούθησαν οι τηλεθεατές όταν δύο διαγωνιζόμενες αποφάσισαν να αλλάξουν παρτενέρ, αφού τα αρχικά τους ραντεβού δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν. Η Χριστίνα και η Δήμητρα, λοιπόν, φοιτήτριες από την Κομωτινή, ζήτησαν από την Ζενεβιέ Μαθαρή και κατέληξαν σε μία συνήθιστη απόφαση, η οποία τελικά οδήγησε στη δημιουργία νέων ζευγαριών. Οι δύο νεαρές, λοιπόν, άφησαν για λίγο την φοιτητική τους καθημερινότητα στην Κομωτινή, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο First Days, το οποίο μέχρι τότε παρακολουθούσαν φανατικά από την τηλεόραση. Μάλλον γι' αυτό και δηλώσαν συμμετοχή. Ωστόσο, η πρώτη τους γνωριμία στο εστιατόριο του reality γνωριμιών δεν είχε και την κατάληξη που επιθυμούσαν. Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ των ζευγαριών, των αρχικών ζευγαριών. Η παρουσιάστρια ανέλαβε, λοιπόν, να ενημερώσει τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο μπαρ. Οι δύο άντρες υποδέχθηκαν θετικά την πρόταση και δέχθηκαν αμέσως να συμμετάσχουν στην αλλαγή, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν δύο καινούργια ζευγάρια. Μακάρι να υπάρχει και συνέχεια, δηλαδή, και να ξαναβρεθούν και να ξαναβγούν. Έτσι συμβαίνει με τη χημεία την πρώτη, έτσι, στην πρώτη επαφή που μπορεί να υπάρχει σε ένα ραντεβού. Γενικότερα, και όχι απαραίτητα σε ραντεβού, διότι ο έρωτας πλέον δεν είναι μόνο στο διαζώσεις, είναι και στα social, να τα λέμε και αυτά. Είναι και στα περίεργα situationship τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας. Μιχάλης Καραγκούνης, έρωτας.

Μιχάλης Καραγκούνης, έρωτας για τους έρωτες, τους προβληματισμούς, για τους καταναλωτές αλλά και τους πρακτηριούχους υγρών καυσίμων. Καθώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις εξαγγελίες των αρμόδιων υπουργείων αναμένεται, ανέρχεται στα 1,55 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Οι μεν πρώτοι θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη, διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ στο Festival, για να φουλάρουν τις δεξαμενές τους, ενώ οι δεύτεροι αναμένουν τις παραγγελίες των καταναλωτών αλλά και πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Διότι έρχεται χειμώνας, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι το θέμα που αφορά της θέρμανσης. Ως προς το επίδομα θέρμανσης, να σου πω ότι στις 10 Νοεμβρίου ανοίγουν οι αιτήσεις. Θα είναι πλέον έτοιμη η σχετική πλατφόρμα για τους δικαιούχους, το ύψος της ενίσχυσης, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης. Όπως και αύξηση κατά 30% καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, αλλά και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ενώ αφορά ολόκληρη την χειμερινή περίοδο. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30% φέτος, προβλέπεται να καταβληθεί έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Τα κριτήρια, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, δεν έχουν αλλάξει. Έτσι λοιπόν, τα κριτήρια για τους δικαιούχους διαμορφώνονται ως εξής, με τα εισοδηματικά όρια για τους άγαμους, χείρους ή ενδιαστάσει, έγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, μονογονεϊκές οικογένειες, προς αύξηση λόγω τέκνων, αλλά παίζει ρόλο και τα περιουσιακά όρια, έτσι, στην ολική αξία της ακίνητης περιουσίας. Θα υπάρχει σχετική πλατφόρμα και η ενημέρωση και βέβαια πάντα σε συνεννόηση με τους λογιστές μας. Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Έχεις καρδιά, πώς δεν μπορεί να ζω όπως εγώ, εύλογη ερώτηση. Στα 6 λεπτά ακριβώς πριν τις 8, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων των 8 που έρχεται για τη δική σου ενημέρωση με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 9, εδώ μαζί παρέα συντονισμένη. FM 100 και δέστο από άλλη μεριά. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μας ώρα με μοτές και παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με δύο καυτά θέματα στην ατζέντα, το ενεργειακό και τον προϋπολογισμό, συνεδριάζουν Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες, χωρισμένοι εμφανώς σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία η φιδωλή που είναι κυρίως χώρες του Βορρά και από την άλλη φίλη της συνοχής που είναι 17, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο με πολλά ανοιχτά μέτωπα και ενώ το κόστος της ενέργειας έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Δύσκολα θα βρεθεί κοινός βηματισμός, ενώ κρίσιμες αποφάσεις πιθανόν να μετατεθούν για αργότερα. Ασπίδα προστασία στην πρώτη κατοικία που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία κτλ. Ύψωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς έκρινε ότι αυτή δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Νέα έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motor Oil στην Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ο ένας έχει διασωληνωθεί. Το συμβάν έρχεται λίγες μέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στα δηληστήρια με τους δύο νεκρούς. Για εκείνο το περιστατικό είχαν γίνει 4 συλλήψεις. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί οι πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια στα καύσιμα ασκούν Πασόκ και Ελλάς, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ανεπαρκείς και καθυστερημένες. Με σταθερό ρυθμό προχωράει η κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή και τη Σπάρτη, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Με βάση την έως σήμερα πρόοδο των έργων, το ρυθμό εκτέλεση εργασιών στις τρέχουσες συνθήκες και την απαιτούμενη αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των επόμενων κατασκευαστικών φάσεων, ο επικαιροποιημένος χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση και παράδοση των τριών έργων τοποθετείται στα τέλη του 2027. Αλλαγές στις διαδρομές 5 λεωφοριακών γραμμών στη Θεσσαλονίκη τίθενται σε ισχύ από σήμερα λόγω εργασιών οδοποιίας στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, οι γραμμές 4α, 4ε, 5β, 6α και 6β ακολουθούν προσωρινά εναλλακτικές διαδρομές εξαιτίας εργασιών στις οδούς Μαρμαρά, Αδαμαντίου Κοραή και Ιωάννη Πασαλίδη. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Σε 24ωρη λειτουργία και οι γραμμές του ΟΑΣΤ ΝΗ 1, 14, 27, 32, 58 και 66. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε 6 ρωσικά μαχητικά βομβαρδιστικά τύπου SU-34M στη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισγκέλφς που βρίσκεται στην περιφέρεια Βαρόνες στη Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, ακούστε όλη την επικαιρότητα αναλυτικά στη βραδινή ώρα ενημέρωσης στις 9.
2: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας. Όλα θέατρο.
3: Αντών Τσέχοφ, ο Βυσσινόκηπος. Όλος ο κόσμος είναι κήπος μας. Σκηνοθεσία Αθανασία Καραγιανοπούλου. Πρωταγωνιστούν Αντινός Αλμπάνης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Εφταξόπουλος και ένας θίασος σπουδαίων ηθοποιών.
2: Από τις 16 Οκτωβρίου στο Βασιλικό Θέατρο για δεύτερη χρονιά. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

κάτι χάρτινες αγάπες κυνηγάς. Το τραγούδι της εβδομάδας, η πρότασή μας για αυτή την εβδομάδα. Γιώργος Αμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Έτσι γίνεται, έτσι συμβαίνει με τις χάρτινες αγάπες. Εδώ μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έχουμε επιστρέψει από το δελτίο ειδήσεων των 8. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί παρέως και τις 9. Είμαι η Μέρη Λεργιάκη, σου λέω δες το από άλλη μεριά στη δεύτερη μας ώρα. Μην ξεχνάς ότι πάντα μας ακούς διαδικτυακά FM 100 live, αλλά μας βρίσκεις και στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά θέλω την καλησπέρα σου στο 2310-285-106, διότι επικοινωνούμε καλύτερα τηλεφωνικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις καταλάβει. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Δέσποινα, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Φωτεινή. Ηλίας Βρετός, Μάτια μου, μέσα από το τελευταίο του πρόσφατο άλμπουμ, medley of ερωτικά τραγούδια αγαπημένα και Μάτια μου.

Ένα ακόμη ερωτικό τραγούδι και Ηλίας Βρετός, μάτια μου, από αυτά που μας αρέσουν. Την καλησπέρα μου να στείλω τώρα στην Φωτεινή, την καλησπέρα μου στη Φωτεινή, η οποία τέτοια ώρα συνήθως μαγειρεύει και ετοιμάζει το αυριανό φαγητό. Ο καθένας είναι αυτή η ώρα η περίεργη, διότι ή θα ξεκουράζεσαι ή θα χαλαρώνεις ή θα μπεις στη διαδικασία να κάνεις πράγματα που μπορεί να αφορούν στα τακτοποίηση, στο καθάρισμα. Βέβαια, αυτό που πολλές φορές ακούω έτσι συχνά είναι ότι όταν κάποιος εργάζεται και επιστρέψει, ας πούμε, αυτή την ώρα, 8.30, 9 ή στις 5 ή στις 4, άμα καθίσω, λέει, στο σπίτι, δηλαδή εκείνη την ώρα με το που θα μπω, με τα κλειδιά, μπω, καθίσω και ξεκουραστώ, αυτό ήταν. Δεν έχω μετά διάθεση για να κάνω τίποτα απολύτως, να ασχοληθώ με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι ο καθένας έχει τους δικούς του ρυθμούς, έτσι, για το πώς λειτουργεί γενικότερα. Κάποιοι θέλουν τον χρόνο τους, κάποιος άλλος μπορεί πραγματικά να μην μπορεί να λειτουργήσει. Και ουσιαστικά με το που θα μπει στο σπίτι να ξεκινήσει. Θα είναι το μαγείρεμα, θα είναι το καθάρισμα, δεν ξέρω, είναι πολύ έτσι γενικό όλο αυτό. Λοιπόν, Χρήστος Δάντης είναι εδώ με ένα τραγούδι το οποίο αρχικά ακούγοντός το θεώρησα ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι παλιό. Και λέω, εντάξει, θα είναι κάποια επανεκτέλεση. Ξέρω, είναι πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία του Χρήστου Δάντη και η φωνή του. Οπότε θεώρησα ότι είναι κάτι από το παρελθόν και επανέρχεται. Τελικά είναι ένα καινούριο τραγούδι. Είναι ένα καινούριο τραγούδι το οποίο το ακούσαμε και στις νέες κυκλοφορίες των FM 100, εκεί όπου παρουσιάζουμε νέα τραγούδια κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Χρήστος Δάντης, Εύκολα κλαίω τελευταία.

Χρήστος Δάνης και εύκολα κλαίω τελευταία. Κάθε φορά βέβαια τα δάκρυα μπορεί να λειτουργήσουν διαχωρητικά, έτσι, στην ψυχούλα μας και γενικότερα στην ψυχολογία μας. Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας, απενοχοποιείς γενικότερα και το θέμα αυτό, δηλαδή το ότι αν θα πρέπει να δακρύσεις, αν θα πρέπει να κλάψεις ή όχι, και γενικότερα το βλέπεις από άλλη οπτική. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Fact, στο συγκεκριμένο λογαριασμό στο Instagram. Τουρίστας, λέει, έκαψε κατά λάθος βίλα αξίας 112.000 δολαρίων στο Μπαλί, προσπαθώντας να διώξει μία ράχνη. Ένα απίστευτο λοιπόν περιστατικό συνέβη στο Μπαλί στις 5 Οκτωβρίου αυτής της χρονιάς, όταν ένας τουρίστας 45 ετών κατέστρεψε ολοσχερό στην πολυτελή βίλα όπου διέμενε. Ο άνδρας εντόπισε μία ράχνη στο μπάνιο και στην προσπάθειά του να την τρομάξει άναψε ένα κομμάτι χαρτί. Ωστόσο, ισχυροί άνεμοι παρέσυραν το χαρτί στην παραδοσιακή αχυρένια οροφή του κτηρίου, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν αμέσως, η βίλα να καταστραφεί μέσα σε λίγα λεπτά. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί και απώλειες που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή. Νικόλας Ραπτάκης, Βιέννο Εθνική.

βγαίνω εθνική από τον Γιάννη Φακίνο και συνέχεια με κάτι που αφορά στις κύριες παρέας. Μελέτη λοιπόν έδειξε ότι το 96% των γυναικών με πρόσθετες βλεφαρίδες είχε μικροσκοπικά ακάραια. Τώρα θα μου πεις βέβαια, δεν ξέρω, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών μπαίνει στη διαδικασία να φορέσει πρόσθετες βλεφαρίδες, να προσθέσει βλεφαρίδες, δεν ξέρω πραγματικά. Εγώ προσωπικά δεν, διότι το φοβάμαι όλο αυτό, δεν ξέρω γιατί. Γενικά ό,τι έχει να κάνει έτσι με κάτι το οποίο είναι πρόσθετο, είναι ξένο, δεν μου κάνει. Αλλά είναι βέβαια υποκειμενικό, καθένας σε κάθε μία όπως αισθάνεται πραγματικά όμορφα και καλύτερα. Μια σοκαριστική όμως ιατρική μελέτη αποκαλύπτει ότι το 96% των γυναικών που χρησιμοποιούν πρόσθετες βλεφαρίδες φιλοξενούν αποικίες μικροσκοπικών ακάραιων. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών, Καταράχτη και Διαθυλαστικής Χειρουργικής, οι επιστήμονες εξέτασαν δείγματα βλεφαρίδων στο μικροσκόπιο και εντόπισαν ακάραια σε 24 από τις 25 γυναίκες που συμμετείχαν. Δεν μιλάει βέβαια μόνο για τις βλεφαρίδες οι οποίες είναι σε ημιμόνιμη διάθεση, αλλά και για αυτές που ουσιαστικά είναι της μιας χρήσεως. Οι κόλακες, οι συνθετικές βλεφαρίδες παγιδεύουν έλαια και νεκρά κύτταρα, βοηθώντας τον πολλαπλασιασμό των παρασίτων. Τονίζουν ότι ο σχολαστικός καθαρισμός 2 φορές την ημέρα με ειδικό φουρτσάκι είναι απαραίτητος για την προστασία των ματιών.

και την Καρμπή και επιτέλους ένα τραγούδι το οποίο έχει έτσι τη συμμετοχή γνωστών γυναικών από διάφορους επαγγελματικούς χώρους με την Κέτι Καρμπή. Και μιλάει βέβαια έτσι για την γυναική αλληλεγγύη. Κυκλοφόρησε στην χρονιά του 2025 με ένα εξίσου εντυπωσιακό βίντεο κλιπ. Και εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της δεύτερης μας ώρας με Νίκο Οικονομόπουλο και Όπου και αν πας. Επιστρέφω σύντομα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε και throwback Πέμπτης, για να μην ξεχνιόμαστε.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Πώς και ζήλεψαν.
1: Γιάννης Φακίνος με νέο τραγούδι και περαστική στα 25 λεπτά ακριβώς πριν από τις 9. Συντονισμένη πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Εδώ μαζί παρέα, βέβαια, κάθε απογευματάκι. Ξεκινάμε στις 7. Βέβαια, βραδάκι πλέον θα λέμε σε λίγο, διότι έχουμε και την αλλαγή της ώρας. Τέλη Οκτωβρίου, ως γνωστόν. Κάθε φορά είναι στο τελευταίο, νομίζω, σχεδόν Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου που αλλάζει η ώρα, μπαίνουμε στην χειμερινή ώρα. Κάποια στιγμή, νομίζω, πριν από χρόνια, είχε έτσι διαπιστωθεί ότι όλο αυτό μπορεί πραγματικά να λειτουργεί αρνητικά στην ψυχολογία, δηλαδή η αλλαγή της ώρας. Κάτι είχε ακουστεί τότε ότι μπορεί να μην συμβεί, να μην γίνει. Νομίζω ότι είναι πάνω από πενταετία, δηλαδή είναι προ-COVID όλο αυτό το οποίο είχαμε ακούσει. Αλλά τελικά δεν συνέβη κάτι. Μπαίνουμε και πάλι στην χειμερινή ώρα και κάθε φορά, βέβαια, με την έναρξη της άνοιξης ξεκινάει και η θερινή ώρα. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μέχρι τότε. Προς το παρόν μπαίνουμε σε ένα mood φθινοπορεινό, χειμερινό, το αντιλαμβάνεσαι, και ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοί οι οποίοι είναι φαν των Χριστουγέννων και των εορτών αυτών των πολύ πολύ όμορφων και λαμπερών, όπως είναι τα Χριστούγεννα βέβαια, και μετρούν αντίστροφα. Κάπου διάβασα πρόσφατα 13 λέει Κυριακές, 17 Κυριακές μέχρι, για κάτσε να το τσεκάρω, μέχρι και τα Χριστούγεννα. Χάρης Βαρθακούρης, αντέχω.

Χάρης Βαρθακούρης και Αντέχω από την τηλεοπτική χρονιά, αυτή τη τηλεοπτική χρονιά ουσιαστικά, αλλά την προηγούμενη σεζόν, διότι η σεζόν ξεκίνησε το Σεπτέμβρη με νέες τηλεοπτικές σειρές, με νέα σύριαλ τα οποία θα απολαύσουμε για φέτος. Την προηγούμενη χρονιά λοιπόν, Χάρης Βαρθακούρης, Αντέχω από το τηλεοπτικό Να Μ' Αγαπάς και την πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά συνεργασία μεταξύ του Γιάννη Κότσιρα και του Νίκου Τερζή σε στίχους και μουσική αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί και παλαιότερα στο σύριαλ Σασμός. Μας έδωσαν δύο soundtrack από τη συγκεκριμένη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που έκλεισε, έριξε αυλαία πριν από δύο χρόνια, δεν κάνω και λάθος, δεν ξέρω, και δεν παρακολουθώ τηλεόραση, φαντάσου και να παρακολουθούσα. Λοιπόν, έχουμε πάντως πολύ όμορφες ιστορίες τραγουδιών, δεν ξέρω φέτος πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ήδη έχουν ξεχωρίσει κάποια τραγούδια από το serial Dirty και φυσικά θα έχουμε και συνέχεια. Χρήστος Μάστορας αμέσως τώρα και ο γυρισμός.

Χρήστος μας τώρα και ο γυρισμός. Ο γυρισμός στα 15 λεπτά ακριβώς πριν από τις 9, αυτό το γλυκό βραδάκι, θα λέγαμε φθινοπορεινό, 15 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο και εμείς συντονισμένοι πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι αυτή η περίοδος που γυρνώντας σπίτι θέλεις να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις, μπαίνεις πολλές φορές στη διαδικασία να πεις θα χαλαρώσω με ένα ζεστό ντους. Υπάρχουν πάντα στο μυαλό μου αυτοί οι δύο κατηγορίες, αυτοί που επιλέγουν ένα χλιαρό ντους και αυτοί που επιλέγουν πραγματικά είναι φαν του ζεστού καυτού ντους. Πάντως διαβάζω εδώ για το κατά πόσο τελικά το κρύο ή ζεστό ντους μπορεί πραγματικά να επηρεάσει διαφορετικά το σώμα μας. Το κρύο ντους προκαλεί αίσθημα τόνωσης και μπορεί να ανακουφίσει από τη μυϊκή καταπώνηση μετά τη γυμναστική. Παράλληλα, οι επιστήμονες μελετούν τις πιθανές επιδράσεις του στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αντίθετα, το ζεστό ντους βοηθά τους μυς να χαλαρώσουν, προσφέρει αίσθημα ηρεμίας και μπορεί να διευκολύνει και τον ύπνο. Και τα δύο λοιπόν έχουν τα πλεονεκτήματά τους ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο οργανισμός μας. Διότι το ζεστό ντους, κυρίως αυτή την περίοδο και αργότερα, όταν κρυώνεις, πραγματικά μπορεί να σε ζεστάνει. Χαλαρώνει τους μυς από την ένταση, βοηθάει στη μείωση του άγχους κάποιες φορές, καθαρίζει το θέρμα, αποφράζει τους πόρους, ανακουφίζει και προσωρινά τη δυσκαμψία και την ενόχληση που μπορεί να έχεις σε μυς, σε αρθρώσεις. Το κρύο ντους από την άλλη μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Βοηθά στη μείωση του μυϊκού πόνου, ίσως γι' αυτό πολλές φορές τον πονάς ή όταν έχεις χτυπήσει χρησιμοποιείς πάγο. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που πραγματικά επιλέγουν το κρύο ντους ή ακόμη και το χλιαρό προς κρύο ντους, κυρίως αυτή την περίοδο, ούτε καν το καλοκαίρι.

0: θελοντικό. Κώστας Καραφώτης και θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Πάμε τώρα σιγά σιγά προς το φινάλε, σε αγαπημένη στήλη εδώ στην εκπομπή. Throwback και να ταξιδέψουμε στο χρόνο. Άλλοτε ταξιδεύουμε πολύ, άλλοτε ταξιδεύουμε λιγότερο. Εξαρτάται τη διάθεση, εξαρτάται και το throwback.
1: Το δέστο από άλλη μεριά θυμάται. Throwback.
0: Το δέστο από άλλη μεριά λοιπόν θυμάται και θα ταξιδέψουμε στο χρόνο. Θα πάμε λοιπόν συγκεκριμένα στην χρονιά του 2012, Νοέμβριο, όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Γιώργου Μαζονάκη «Λείπει πάλι ο Θεός». Εμείς θα ασχοληθούμε με το ομότιτλο τραγούδι. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε 23 Νοεμβρίου. Το τραγούδι το οποίο φέρει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους η Νίκη Παπαθεοχάρη, ένα τραγούδι το οποίο μιλά για τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και την αδυναμία κάποιες φορές να προσφέρεις σε έναν άνθρωπο συνέστημα που μοιάζει να μην θέλει να το δεχθεί, να μην μπορεί να το δεχθεί, να τρως πόρτα δηλαδή. Η ιδιαίτερη δυνατή είναι και η αντίθεση ανάμεσα στους γεμάτους δρόμους και τους μοναχικούς ανθρώπους. Γιώργος Μαζονάκης, «Λείπει πάλι ο Θεός».

κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω

σκουτάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι βάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει κοντά σου με

ξένος κι έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

Γιώργος Μασονάκης και λείπει πάλι ο Θεός από τη χρονιά του 2012 στο throwback αυτής της Πέμπτης. Κάπως έτσι κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το βραδάκι της Πέμπτης με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε βροχοπτώσεις κυρίως στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μένεις εδώ, FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και βραδινή ώρα ενημέρωσης, η οποία έρχεται στις 9 αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου έως και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα. Εδώ θα είμαι και πάλι. Να προσέχεις τον εαυτό σου και να σας αγαπάτε. Πέτρος Ιακωβίδης, Παγκόσμιο Φαινόμενο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ασπίδα προστασία στην πρώτη κατοικία που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, την εφορία και άλλες υπηρεσίες ύψωσε το Συμβούλιο Επικρατείας, καθώς έκρινε ότι αυτή δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιών μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,4%, η Ελλάς 15,8% και το Πασόκ 12,4%. Την ίδια ώρα το 54,1% των πολιτών τάσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ το 62,7% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Αρνητική εικόνα για την οικονομική κατάσταση και την ακρίβεια αποτυπώνουν επίσης οι απαντήσεις των πολιτών. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 48χρονο από τη Σλοβενία, οι οποίοι υπέστησαν κατάγματα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται, ενώ οι εργασίες προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο αναστέλλονται στη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε Θεσσαλονίκη, Κομωτινή και Σπάρτη, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται στα τέλη του 2027. Το συνολικό κόστος των έργων ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην παρούσα φάση οι εργασίες επικεντρώνονται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στη διαμόρφωση των περιβάλλοντων χώρων. Τραγικό περιστατικό στην Κέρκυρα, που ένα βρέφος μόλις 8 μηνών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Το ΕΚΑΒ είχε ειδοποιηθεί άμεσα και το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Με δύο καυτά θέματα στην ατζέντα, το ενεργειακό και τον προϋπολογισμό, συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες, χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Από τη μια η Φιδωλή, που είναι κυρίως οι χώρες του Βορρά, και από την άλλη οι φίλοι της Συνοχής, οι οποίοι είναι 17, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, φορείς και συλλόγους συνταξιούχων και φοιτητών στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια. Βασικά αιτήματα η άμεση λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ακρίβειας και τη μείωση του κόστους διαβίωσης. Σε κλοιό βίαιων επεισοδίων παραμένει για τρίτο 24ωρο η Αλβανία. Χιλιάδες διαδηλωτές στα Τύρανα συγκρούονται με την αστυνομία ζητώντας την παρέτηση του Εντιράμα λόγω της ακρίβειας και των συνθήκων στα πανεπιστήμια. Ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 65, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης. Σε επιτάχυνση της διάθεσης των εναπομείναντων αποθεμάτων πετρελαίου, προχωρά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, ρίχνοντας στην αγορά περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια με προτεραιότητα τον ντίζελ. Η κίνηση αυτή ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα των χωρών της G7, ανεβάζοντας τη συνολική έκτακτη ενίσχυση στα 400 εκατομμύρια βαρέλια. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και είναι η ώρα της βραδινής ενημέρωσης στον FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα γνωρίζουμε και βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να μάθουμε πριν κλείσει η μέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση Ελίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και ξεκινάμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Μπλόκο στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, απαγορεύεται η κατάσχεση της οικογενειακής στέγης εφόσον ο φιλέτης διαθέτει άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να καλύψουν το ύψος της οφειλής. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάς, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,4%, η Ελλάς 15,8% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή και Σπάρτη, με την ολοκλήρωσή τους να τοποθετείται στα τέλη του 2027. Το συνολικό κόστος των έργων ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην παρούσα φάση οι εργασίες επικεντρώνονται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στη διαμόρφωση των περιβάλλοντων χώρων. Στη φυλακή οδηγείται πρώην υπαξιωματικός του στρατού μετά από απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από στρατιωτικό αγωγό. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστησαν κατάγματα. Η πρώτη εκτίμηση της εταιρείας αναφέρει ότι το ατύχημα προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται. Τραγικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου ένα βρέφος μόλις 8 μηνών μεταφέρθηκε το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, χωρίς να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Με μέση τιμή έναρξης 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που ανακοίνωσαν κυβέρνηση και δηληστήρια, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Επιφυλακτικοί οι πολίτες κάνουν έρευνα αγοράς και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας τα μεγάλα κρύα για να προχωρήσουν σε παραγγελίες. Σε 24 ώρες λειτουργία τίθεται το Σάββατο το μετρό Θεσσαλονίκης, 4 γραμμές του ΟΑΣΤ και 2 των ΚΤΕΛ. Το μέτρο εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, με τον ΟΣΕΘ να διευκολύνει την ασφαλή επιστροφή των πολιτών από την νυχτερινή διασκέδαση. Σε κλειό βίαιων επεισοδίων παραμένει για τρίτο 24ωρο η Αλβανία. Χιλιάδες διαδηλωτές στα Τύρανα συγκρούονται με την αστυνομία, ζητώντας την παρέτηση του Εντιράμα λόγω της ακρίβειας και των συνθήκων στα πανεπιστήμια. Σε επιτάχυνση της διάθεσης των εναπομείναντων αποθεμάτων πετρελαίου προχωρά

0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα σχέδιο για τη δημιουργία σχεδόν 4.000 νέων θέσεων πάρκινγκ μέσα από παρεμβάσεις σε δημοτικούς και δημόσιους χώρους, αυτοματοποιημένα συστήματα στάθμευσης αλλά και την προοπτική κατασκευής υπόγειων πάρκινγκ. Το ερώτημα είναι πόσο εφικτό είναι αυτό το σχέδιο, ποια έργα βρίσκονται στον σχεδιασμό και κυρίως πότε θα μπορέσουν οι οδηγοί να δουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητά τους. Για όλες τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ακούμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Πρόδρομο Νικηφορίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή 100%.
1: Είναι ένα θέμα που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω έλλειψη μέσων μαζικής μεταφοράς. Όσο βελτιώνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όσο ακριβαίνει η ζωή, γιατί ακριβαίνει, θέλουμε ή δεν θέλουμε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι θα αφήσουν στην άκρη τα αυτοκίνητά τους και η καθημερινότητα μπορεί να γίνει καλύτερη. Εμείς, από τότε που αναλάβαμε, έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη δημοτική αρχή στην Ελλάδα που έχει κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν θέσεις στάθμευσης, ζητώντας από το δημόσιο οικόπεδα να επωφελούμαστε από κάποια δημοτικά οικόπεδα. Νομίζω ότι είναι πολλές οι θέσεις στάθμευσης που έχουμε δημιουργήσει. Το θέμα είναι ότι θα δημιουργήσουμε, το θέμα είναι ότι
2: Ακριβώς. Να δούμε λίγο στην πράξη. Καταρχάς, αυτά που ανακοινώσατε χθες. Έχουμε τη δημοπράτηση υπόγειων χώρων στάθμευσης, ένα στον τερματικό σταθμό του μετρό στην Νέα Ελβετία και ένα στην περιοχή της Άνω Τούμπας. Αυτό αναμένεται να δημοπρατηθεί, σχεδιάζεται να δημοπρατηθεί το καλοκαίρι του 2027. Περίπου 1.200 θέσεις είναι εκεί πέρα.
1: Πάμε όμως. 740 και 450 στην Τούμπα.
2: Ωραία. Πάμε όμως σε κάτι που είναι πιο άμεσο. Όπως αναφέρατε, έχουμε την αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Συνολικά οι θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν είναι πάνω από 2.000. Όπως μας αναφέρατε χθες, αυτό το διάστημα προχωράει διαμόρφωση 4 δημοτικών οικοπαίδων για περίπου 140 θέσεις.
1: Ακριβώς.
2: Πού βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα, μπορείτε να μας πείτε.
1: Λοιπόν, αυτά τα οικόπεδα πάντα προσπαθούμε να τα δημιουργήσουμε σε χώρους, σε όλες τις
2: δημοτικές κοινότητες.
1: Ναι. Και επομένως έχουμε και στην Α κοινότητα, έχουμε και στην Β κοινότητα και στη Γ κοινότητα, που είναι μια δύσκολη κοινότητα λόγω του ανάγλυφου υπεδάφους στην οδό Λεωτυχίδου, δημιουργείται ένας σημαντικός χώρος στάθμευσης.
0: Και από τα έργα και την καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη περνάμε σε ένα ζήτημα που αφορά μέσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σήμερα ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πόσο θα επιβαρυνθούν φέτος οι καταναλωτές, πώς διαμορφώνεται η εικόνα στην αγορά και τι να περιμένουν εν ώψη της χειμερινής περίοδου, μίλησε στον FM 100 ο Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
3: Η μέση τιμή είναι στα 1,55. Ανάλογα τις ποσότητες και τα λίτρα, τις ποσότητες των λίτρων είναι και η τιμή. Τώρα θα είναι λίγο χαμηλότερη, λίγο υψηλότερη, αλλά περίπου η μέση τιμή του νομού είναι αυτή.
4: 1,50 ή 1,55?
3: 1,50. Στο
4: 1,50 λοιπόν. Άρα υπάρχουν και...
3: Συγγνώμη. 1,55.
4: 1,55. Διάβασα ότι η εταιρεία πετρελοειδών, προκειμένου ας το πούμε να κάνει το προϊόν πιο προσιτό, το έχει 1,49.
3: Δεν είναι προσιτό. Είναι μια κατευθυνόμενη τιμή για το κράτος. Δεν είναι ηθικό να πουλάς στον πρατηριούχο σου 1,49 και να πουλάς εσύ και 1,49 στον...
4: Άρα λέτε ότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
3: Κλασικά δεν είναι. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, αλλά τώρα επειδή είναι πολύ μεγάλη η ένταση της τιμής, φαίνεται περισσότερο.
4: Άρα στην ουσία...
3: Και να τον το συμπληρώσω. Η εταιρεία η συγκεκριμένη δεν κάνει διανομή ιδιαίτερη. Αν κάνει ένας πρατηριούχος στο δικό του χώρο 20-30 παραδόσεις, αυτή κάνει 5 για όλα τα πρατήρια.
4: Το εύρος της τιμής ποιο είναι? Το εύρος της τιμής, δηλαδή, από ποιο είναι η πιο χαμηλή τιμή και ποια είναι η πιο υψηλή.

0: τιμή από αυτά που
1: λέτε. Θα σας πω τη φυσιολογική τιμή. 1,530 με 1,560.
2: Και μένουμε στο μέτωπο της ακριβίας, καθώς οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες ανησυχίες και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, την ώρα που η κυβέρνηση προαναγγέλει ένα νέο διευρυμένο χριστουγεννιάτικο πακέτο προϊόντων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, με στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών παρεμβαίνει στη συζήτηση για τον ρόλο και τις δυνατότητες των καταναλωτικών οργανώσεων. Με ανοιχτή επιστολή, μάλιστα, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το ΚΕΠΚΑ απαντά στις αναφορές του για τον ρόλο των καταναλωτικών οργανώσεων, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τις δυνατότητές τους να ελέγξουν την αγορά, την πρόσβασή τους σε στοιχεία και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξής τους. Να ακούσουμε τι είπε στον FM 100 ο πρόεδρος του ΚΕΠΚΑ, Νίκος Τσεμπερλίδης.
1: Το σημαντικό είναι ότι επιτέλους ο υπουργός, ο τρίτος υπουργός στη σειρά ανάπτυξης, μετά τον κύριο Σιάκα και τον κύριο Άδων, ο κύριος Θεοδωρικάκος, παραδέχθηκε κάτι. Χωρίς να το πει σαν ομολογία, αλλά παραδέχθηκε ότι οι τιμές δεν ελέγχονται, τους έχει ξεφύγει το παιχνίδι. Άρα γιατί το κάνει τώρα και δεν το κάνανε πολύ νωρίτερα? Γιατί ήταν μια ιστορία που τους βόλευε. Ήταν μια ιστορία η οποία οδηγούσε σε υπερέσοδα και ύστερα μοιράζουμε κατρεπτάκια στους αγενείς εν ώψη και των εκλογών. Το μπαλακό σιτάρι πουλήθηκε η μέση τιμή του 16 λεπτά, ενώ όταν υπήρξαν οι αυξήσεις στα ζυμερικά, στα ψωμιά παντού, είχε φτάσει στα 25 λεπτά. Άρα είναι περίπου 9 με 10 λεπτά χαμηλότερα από το 24.
0: Άρα δεν είναι αδικαιολόγητες αυτές οι αυξήσεις που αναμένουμε.
1: Άρα η κοροϊδία, το ότι δεν έπεσε το αλεύρι, έχει να κάνει με το ότι στην Ελλάδα, επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή η οποία βλέπει τα καρτέλ και εντοπίζει αυτή την καρτελοποίηση της αγοράς για να τους τιμωρήσει. Γιατί η κυβέρνηση καλή, λέει, τους φορείς της αγοράς, συζητάει μαζί τους και συμφωνεί. Και τι βγήκε ο κύριος Θεοδωρικάκος, πρέπει να πει, αντί να αναγνωρίσει ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι, αν θέλανε να μην το χάσουν, ήταν σίγουρο ότι μπορούσαν, αλλά το έχουν ομολογεί ότι το έχουν χάσει, αλλά ξέρετε, ευθύνονται και ενώσεις καταναλωτών. Βεβαίως ευθυνόμαστε εμείς, αλλά εμείς δεν έχουμε στοιχεία. Λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, κύριε, γιατί δεν ονοματίζετε αυτούς που δεν συμμετέχουν στη μείωση των τιμών ή υπερβολικά υψηλές τιμές, περίεργες τιμές υψηλές? Γιατί δεν τα βλέπετε αυτά? Δηλαδή λέει ότι εγώ έχω τους μηχανισμούς ελέγχου, εγώ τους χρηματοδοτώ, έχω φτιάξει το πόσο κάνει, εσείς δεν παίρνετε δραχμή, αν σας ενισχύουν οι καταναλωτές ή όχι, από εκεί και πέρα ελάτε να ελέγξετε εσείς την αγορά. Τι προσπαθεί να κάνει, να μεταφέρει αυτό που κάνουν συνέχεια τώρα? Ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια, δηλαδή ποιος ευθύνεται για τον πληθωρισμό πρώτα, γιατί η ακρίβεια έχει σχέση με το εισόδημα. Ποιος ευθύνεται για τον πληθωρισμό? Ευθύνονται εξωτερικοί παράγοντες, δεν ευθύνεται η Ελλάδα. Τώρα ομολογεί ότι ευθυνόμαστε κι εμείς. Έτσι. Αυτό είναι μια ομολογία που δεν κατάλαβε τι έκανε. Αυτό ομολόγησε ότι έχει ξεφύγει το παιχνίδι από αυτούς και πλέον πρέπει να δικαιολογηθεί απέναντι στους πολίτες που αύριο θα πάνε να ψηφίσουν ότι, ξέρετε, δεν ευθύνουμε μόνο εγώ σαν κυβέρνηση, ευθύνονται και κάποιοι άλλοι.
2: Και πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλές τοπικές κοινωνίες και αφορά τόσο στην προστασία των ζώων όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο λόγος για τα αδέσποτα ζώα και τις προσπάθειες που γίνονται για τη διαχείρισή τους, συγκεκριμένα στον Δήμο Ρεοκάστρου. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 112 περισυλλογές αδέσποτων ζώων και παράλληλα 28 υιοθεσίες. Στόχος η προστασία τόσο των ζώων αλλά και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιστατικών. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος? Τι σχεδιάζεται να γίνει το επόμενο διάστημα ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τηλεφωνικά με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ζώων Ζητροφιάς του Δήμου Ρεοκάστρου, τον κύριο Βαγγέλη Χατζιαντωνίου. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Κύριε Αντιδήμαρχε, ανακοινώσατε έναν σημαντικό αριθμό παρεμβάσεων για τα αδέσποτα ζώα. Σήμερα, ποια είναι η κατάσταση στον Δήμο Ρεοκάστρου? Είναι καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σε εξέλιξη προγράμματα τα οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση δηλαδή της περισυλλογής, των στηρώσεων και των υιοθεσιών. Ο Δήμος Ροκάστρου είναι ένας Δήμος ο οποίος είναι κοντά στον αστικό γιο του, κοντά στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων, και αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με πάρα πολλές εγκαταλείψεις ζώων, είτε είναι αυτές από κάποιους οι οποίοι τα παίρνουν τα ζωάκια, κάποια στιγμή τα βαριούνται και πάντα εγκαταλείπουν, ή ας πούμε από κυνηγούς, γιατί επάνω έχουμε αρκετό μεγάλο, αρκετά μεγάλο ορεινό όγκο. Και επίσης έχουμε και ένα άλλο θέμα. Ο διευρυμένος Δήμος Ροκάστρου, ο οποίος αποτελείται από αρκετά χωριά, έχει πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες εκεί υπάρχει λίγο ένα θέμα στο κομμάτι της διαχείρισης των ζώων, με τις γεννήσεις και όσον αφορά τις στηρώσεις που αποφεύγουν σε εκείνες τις περιπτώσεις να στηρώσουν τα ζώα τους για να σταματήσουν έτσι την αναπαραγωγή. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε συνέχεια νέα ζώα τα οποία τα βρίσκουμε εκτεθειμένα και εμείς ως Δήμος πρέπει να τα περισυλλέξουμε και να τα προχωρήσουμε σε στηρώσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε αυτή την προσπάθεια φυσικά μας βοηθάει πάρα πολύ η φιλοζωική που έχουμε με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο Ροκάστρο, η Σπέκτρα, και όπως επίσης και ο συνεργάτης που έχουμε του Δήμου, η εταιρεία Γούφλαν, η οποία μας βοηθάει και αυτή πάρα πολύ στις υιοθεσίες, πάρα πολύ.
2: Επειδή τα ζώα που εγκαταλείπονται είναι αρκετά, όπως είπατε, υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες φιλοξενίας στο Δήμο σας και τι γίνονται όταν προκύπτουν όλο και περισσότερα περιστατικά, δηλαδή πώς η δομή ή όποια δομή υπάρχει μπορεί να τα εξυπηρετήσει?
3: Ναι, κοιτάξτε, με τον συνεργάτη που έχουμε, με την εταιρεία με τον συνεργάτη που έχουμε, φροντίζουμε πάντα στο ενδιέτημα που έχει να μας καλύπτει όσον αφορά τα ζώα που περισυλλέγουμε. Φυσικά πάντα στη συνόηση μαζί τους, εκτός από τις έκτακτες περιπτώσεις, φροντίζουμε ώστε να έχουμε έναν αριθμό ζώων μέσα, ο οποίος να είναι εφικτός και να μπορεί και αυτός να το διαχειριστεί. Όταν βλέπουμε ότι ο αριθμός των ζώων που έχουν γίνει περισυλλογή μπορούν να επανενταχτούν, υπάρχει ένα αρμόδιο όργανο στο Δήμο, μια πενταμελής επιτροπή, αποτελείται από την Ιέτρο, από εμένα και από δύο άτομα από τη φιλοζωική, του Δήμου. Οπότε αποφασίζουμε πού θα επανενταχτούν αυτά τα ζώα που έχουμε κάνει, αν έχουν τις προϋποθέσεις, και πού θα επανενταχτούν τα ζώα στο Ροκάστρο ή στο διευρυμένο Δήμο Ροκάστρου, ώστε να βγουν ξανά έξω στην κοινωνία τα ζώα.
2: Μιλήσαμε πριν για 28 υιοθεσίες που σαφώς είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει περισσότερο στην εξέβρεση μιας μόνιμης οικογένειας για τα ζωάκια εκεί, και πώς μπορεί ένας πολίτης που ναι μεν δεν μπορεί να υιοθετήσει, πώς μπορεί να βοηθήσει?
3: Κοιτάξτε, στο κομμάτι των υιοθεσιών υπάρχει η δυσκολία ότι ο άνθρωπος που θα πάρει, αυτός που θα πάρει, θα υιοθετήσει ένα ζώο, αναλαμβάνει και μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε αυτό το ζώο, που καταλαβαίνετε. Οπότε πρέπει να το φροντίσει, να το συντηρεί, να το προσέξει σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που πλέον υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, εμείς φροντίζουμε να τον ενισχύσουμε, να τον βοηθήσουμε στην αρχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι, πάλι θα το πω, μια μεγάλη ευθύνη.
2: Εσείς μετά ελέγχετε τις οικογένειες με κάποιο τρόπο που έχουν υιοθετήσει σκυλάκια από εσάς, από τις δομές εννοώ που υπάρχουν εκεί?
3: Ναι, σε μερικές περιπτώσεις βεβαίως. Συνήθως όμως πριν γίνει η υιοθεσία αυτό γίνεται, η επικοινωνία γίνεται.
2: Ήθελα να ρωτήσω, τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν πολλά περιστατικά σε άλλες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά, με αγέλη από αδέσποτα ζώα που επιτίθενται σε κατοίκους και είχαμε και ατυχήματα κτλ. Στο δικό σας Δήμο έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή υπάρχουν?
3: Και στο δικό μας Δήμο, πριν κανένα μήνα είχαμε μια τέτοια περίπτωση σε ένα χωριό εδώ στο Δρυμό, όπου ήταν ένα ατυχές γεγονός, δηλαδή. Είναι η εποχή που ζευγαρώναν τα ζώα τα δέσποτα. Είχαμε ένα δέσποτο το οποίο δεν μπορούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να το κάνουμε περισυλλογή. Ναι. Το γνωρίζαμε δηλαδή. Αυτό δημιούργησε μια μικρή αγέλη σε εκείνο το διάστημα, που κάποια στιγμή περνώντας ένα κοριτσάκι αργά το βράδυ γύρω στις 10, επιτέθηκαν στο κοριτσάκι, τρόμαξε το κοριτσάκι, έπεσε κάτω και ένα από τα ζώα αυτά δάγκωσαν το κοριτσάκι. Είχαμε δηλαδή και εμείς τέτοια περίπτωση. Κάναμε αμέσως επέμβαση με την επόμενη μέρα με την εταιρεία που συνεργαζόμαστε. Κάναμε περισυλλογή όχι όλων από τα 4 τα 2 ζώα, γιατί πιστεύουμε το ένα το ζώο το οποίο ήταν και επιθετικό πρέπει να ήταν από κάποιο σπίτι. Αυτό τώρα έχουμε αυτές τις εικόνες, γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχουν ζώα, ειδικά στα χωριά,
2: ναι,
3: που ενώ είναι οικόσιτα, υπάρχει λογική το να το βγάλουν έξω και να γυρίζει μόνο του χωρίς να γυρίζει ανεξέλεγκτα. Εμείς επικοινωνούμε, είμαστε σε μια διαρκή επικοινωνία και με το αστυνομικό τμήμα Αεροκάστρου, τους ενημερώνουμε για τέτοιες περιπτώσεις και οι άνθρωποι κάνουν, μπορούν διάφορες επιχειρήσεις για να στηρίξουν προσπάθεια που κάνουμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το κομμάτι του Δήμου με τα χωριά, οπότε δυσκολευόμαστε αρκετά. Mm-hmm. Τα ζώα, τα αδέσποτα, υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχει και 2-3 χιλιάδες ζώα μαζί με τις γάτες, 2-3 χιλιάδες αδέσποτα ζώα.
2: Μεγάλο νούμερο, πολύ.
3: Μεγάλο νούμερο. Το μεγαλύτερο νούμερο είναι σε γάτες, αλλά έχουμε και τους σκύλους, οι οποίοι είναι και αυτά και το μεγάλο νούμερο.
2: Κλείνοντας, κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο συγκεκριμένος στόχος που έχετε σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων. Θέλω να πω πώς, με ποιο τρόπο και πώς μπορεί να αλλάξει έστω και λίγο η καθημερινότητα των κατοίκων στο Δήμο Αεροκάστρου σε σχέση με τα αδέσποτα ζώα πάντα.
3: Κοιτάξτε, ο στόχος μας και ο δικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε να κάνουμε περισυλλογή όσο γίνεται το δυνατόν σε ήπιες καταστάσεις θηλυκά ζώα, τα οποία να τα στηρώσουμε, και είναι και λογική του Υπουργείου, να σταματήσουμε την αναπαραγωγή με τις στηρώσεις. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος μας και μέσα από τα ετήσια προγράμματα που βγάζει ο Δήμος και χρηματοδοτεί την δικιά μας αντιδημαρχία, ο στόχος μας είναι αυτός. Δηλαδή να κάνουμε στηρώσεις ώστε να σταματάμε την αναπαραγωγή των ζώων και δεύτερον να προχωράμε σε υιοθεσίες με ό,τι κόστος, ας πούμε, αυτό είναι για μας, σε υιοθεσίες των ζώων που περισυλλέγουμε. Να μην μένει κανένα ζώο στο ιδιαίτημα, να μην μείνει κανένα ζώο στο δρόμο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Είναι μεγάλη, είναι φιλόδοξη, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
2: Και μακάρι να τα καταφέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηαντωνίου. Να είστε καλά.
3: Καλά και
2: είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε τώρα με αιχμηρές αναφορές για τη συμπεριφορά στελεχών του κρατικού μηχανισμού αλλά και με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται στο επίκεντρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καραόγλου, μιλώντας στον FM 100 και στην εκπομπή 100%, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της παράταξης αλλά αναφέρθηκε και στις πολιτικές διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στις σχέσεις ΠΑΣΟΚ και Ελλάς.
4: Το επίπεδο και η διαμάχη που έχει φτάσει σε πολύ μεγάλη ένταση είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν ταιριάζει στον πολιτικό πολιτισμό που έχει κατακτήσει η χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Καρτερός να αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αδιανόητο αυτό, δεν ταιριάζει με τίποτα. Δεν στέκει δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Φαραντούρης, τον οποίο ρίσκω εν παρόδο εκτιμώ να μιλάει με σεξιστικούς χαρακτηρισμούς για την κυρία Ζούκου, ότι χαργεντιζόταν με τους προϊσταμένους της. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Κωνσταντόπουλος να κάνει έντονη φραστική επίθεση που μπορεί να φτάσει και σε επίπεδο ακόμη, μπορούσε να φτάσει σε επίπεδο βιοπραγίας. Έτσι είναι ζητήματα τα οποία με στεναχωρούν. Καταλαβαίνω την αγωνία των δύο κομμάτων για το ποιο θα είναι τελικά το δεύτερο κόμμα. Ναι. Χαίρομαι γιατί όλοι δεν αμφισβητούν πλέον, κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Απλώς ρίσκω εν παρόδο να προτείνω στο ΠΑΣΟΚ να αναπροσαρμόσει το γνωστό σλόγγαν πρώτη έστω και με μία ψήφο διαφορά και ας το κάνει δεύτερη έστω και με μία ψήφο διαφορά, γιατί θα είναι πιο αξιοπρεπές και πιο έτσι, αληθινό αν το πει.
5: Και τι θα κάνουν οι κύριε Καραόγλου, θα κατέβουν σε εκλογές και θα πούνε ότι πάμε να χάσουμε, να βγούμε δεύτερη?
4: Αυτό το δέχονται και οι ίδιοι. Και η διαμάχη αυτή για έναν άνθρωπο.
5: Πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάθε του δημόσια παρέμβαση επαναθέτει, ναι, αυτόν τον στόχο στο ακροατήριο.
4: Το πρώτο και με μία ψήφο διαφορά.
5: Ακριβώς, για πολιτική αλλαγή.
4: Οκ. Okay. Πολιτική αλλαγή είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει σχέση με ενδεχόμενες συνεργασίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αλλά εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των κομμάτων αυτών. Που κάθε άλλο πάρα για πολιτική συνεργασία δείχνει ότι μπορεί να πετύχουν.
2: Και επιστρέφουμε στο ζήτημα της θέρμανσης, αυτή τη φορά με αφορμή το επίδομα θέρμανσης και την έναρξη της διαδικασίας καταβολής του. Για το θέμα μίλησε στον FM 100 η Βάσια Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
6: Το ζήτημα είναι τα νούμερα. Αρχικά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι ήδη 40% πάνω από πέρυσι και η επιδότηση του 30% η αυξημένη, καταλαβαίνετε ότι δεν καλύπτει με απλά μαθηματικά αυτή την αύξηση. Συγχρόνως η επιδότηση αφορά μόνο στο 60% των οικοκυριών και όχι οριζόντια σε όλους τους Έλληνες. Με αποτέλεσμα αρκετοί χαμηλοσυνταξιούχοι, μικρομεσαίοι που λάβανε μια μικρή αύξηση στη σύνταξη ή στο μισθό τους να μην εντάσσονται σε κάποια παλαιωμένα εισοδηματικά κριτήρια. Συγχρόνως είναι διαφορετική η δική μας η προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια. Το λέμε και το ξαναλέμε ότι η μείωση των έμεσων φόρων είναι δικός μας πυρήνας πολιτικής. Αυτό δυστυχώς δεν το ενστερνίζει η κυβέρνηση, είτε αφορά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που αποτελεί το 70% της τιμής, είτε αυτό αφορά στον αυξημένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε μοντέλα από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία για παράδειγμα, που χρησιμοποίησαν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ στα καύσιμα. Εδώ στην Ελλάδα έχει υπεραποδώσει 180 εκατομμύρια ΦΠΑ στα καύσιμα το πρώτο οχτάμινο. Και παράλληλα είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα δώσει περίπου 200-300 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, για την ακρίβεια στα καύσιμα.
2: Και κάπου εδώ θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 10 έως τις 12, ο Παναγιώτης Γκαμπράνης ανοίγει το αθλητικό μικρόφωνο του FM 100 και για 2 ώρες εξηγεί, αναλύει, παρουσιάζει και σχολιάζει όλη την αθλητική δραστηριότητα. Πού θα πάτε, τι θα δείτε, τι αξίζει να προσέξετε. Όλα όσα συμβαίνουν στον αθλητισμό, με άποψη, ανάλυση και ενημέρωση. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Sport Talk. Τα Σαββατοκύριακα. Μιλάμε αθλητικά.
10: Τα τραγούδια μας, ο σταθμός σας, οι νύχτες μας στον FM 100.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, βραδινή ώρα ενημέρωσης, ακούτε FM 100 και περνάμε σε μια διαφορετική πρόταση για τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, μια πρόταση γεμάτη χρώματα, φαντασία, έμπνευση και πάνω απ' όλα δημιουργία. Θα μιλήσουμε για το By Hand Festival, το χειροποίητο που έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και επιστρέφει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου. Ο υπαίθριος χώρος της ΔΕΘ στο τόξο της Χάνθ μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης της σύγχρονης χειροποίητης δημιουργίας. Για το φεστιβάλ αυτό, τους δημιουργούς που συμμετέχουν αλλά και το τι θα συναντήσουν όσοι επισκεφτούν τη ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά την υπεύθυνη επικοινωνίας του By Hand Festival, την κυρία Κωνσταντίνα Σερμάκη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είμαστε κάτι ενθουσιασμένοι που επιστρέφει το By Hand Festival εκεί που ξεκίνησε, στην αφετηρία του. Τον Απρίλιο για πρώτη φορά κάναμε αυτή την μεγάλη γιορτή και επιστρέφουμε εδώ για να ξαναενώσουμε τους ανθρώπους, τους χειροτέχνες, με όσους λατρεύουν τα χειροποίητα ήδη. Mm-hmm. Από τις 17 λοιπόν Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου, 4 μέρες, μια γιορτή της δημιουργίας. Αξίζει να πούμε ότι το By Hand Festival, στο By Hand μάλλον Festival, όσοι το επισκεφτούν, πέρα από εξαιρετικές χειροποίητες δημιουργίες, τις οποίες δεν μπορούν να βρουν κάπου αλλού, ειδικά με αυτόν τον τρόπο έτσι συγκεντρωμένες, θα μπορέσουν να έρθουν και σε επαφή με την τέχνη που μας δείχνει ο κάθε εκθέτης. Δηλαδή, έχουμε καθημερινά κάποια workshop, κάποια εργαστήρια δηλαδή, ναι, υπό την καθοδήγηση των ίδιων των εκθετών, ο οποίος μας μοιράζεται τα μυστικά της τέχνης του, mm-hmm, μας επιτρέπει έτσι να δημιουργήσουμε κι εμείς, κάτι το οποίο νομίζω με την καθημερινότητα που έχουμε όλοι μας το χρειαζόμαστε. Και στο τέλος, αυτό που έχουμε δημιουργήσει να το πάρουμε και στο σπίτι μας.
0: Για τι προϊόντα μιλάμε?
1: Μιλάμε για κοσμήματα, για αρωματικά κεριά, για κεραμικά, για φυσικά καλλιτικά, για υφασμάτινες και πλεκτές έτσι, δημιουργίες, για διακοσμητικά αντικείμενα. Είναι κάθε λογής χειροποίητο αντικείμενο που μπορείτε να φανταστείτε. Mm-hmm. Ότι κάποιος ψάχνει θα το βρει και θα το βρει με τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορέσει να βρει το ίδιο πουθενά αλλού. Mm-hmm.
0: Ποιο είναι το στοιχείο που κάνει το χειροποίητο αντικείμενο να ξεχωρίζει? Γιατί συχνά ακούμε ότι ο κόσμος αναζητά πλέον πιο αυθεντικά και πιο ξεχωριστά προϊόντα. Κερδίζει, πιστεύετε, έδαφος το χειροποίητο απέναντι στην μαζική παραγωγή? Και τελικά τι είναι αυτό που ψάχνει ο καταναλωτής?
1: Νομίζω ότι ο καταναλωτής πλέον έχει κουραστεί από το να ψωνίζει και να βλέπει κάθε φορά τα ίδια ακριβώς προϊόντα, mm-hmm, να είναι στις βιτρίνες τα ίδια προϊόντα, να βγαίνει μαζί με τους φίλους του και να φορούν τα ίδια προϊόντα, η ποιότητά τους να είναι πολύ συγκεκριμένη. Το χειροποίητο από την άλλη είναι κάτι το μοναδικό, είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει ένας άνθρωπος και αυτό έχω την αίσθηση ότι έχει την αξία του, έχει την αξία του να μπορούμε να στηρίξουμε Έλληνες μικρούς δημιουργούς, mm-hmm, που βάζουν κόπο και μεράκι για να μας φτιάξουν κάτι το οποίο πάνω μας θα ξεχωρίζει, δεν θα το βρούμε κάπου αλλού και θα ξεχωρίζει επίσης και για την ποιότητά του.
0: Ναι. Πίσω από κάθε χειροποίητο αντικείμενο υπάρχουν πολλές ώρες δουλειάς, πολύς προσωπικός κόπος, έμπνευση. Πόσο εύκολο είναι για έναν δημιουργό να μετατρέψει το ταλέντο του σε βιώσιμη επαγγελματική δραστηριότητα? Το πάω λίγο κάπου αλλού τώρα το θέμα.
1: Ναι, αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και μια πολύ καλή συζήτηση, την ναι, οποία μπορεί κάποιος επισκέπτης να έχει την ευκαιρία, γιατί στόχος μας πέρα από το να μπορεί ο επισκέπτης να ψωνίσει τα προϊόντα, mm-hmm, είναι και να έρθει σε επαφή με τους ίδιους τους δημιουργούς και να καταλάβει αυτό που λέμε τις δυσκολίες του να κάνει κάποιος, ας πούμε, το χόμπι του επάγγελμα, mm-hmm, ή έστω να προσπαθεί να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό νομίζω ότι έχει και αξία και σημασία όσο μπορούμε να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, είτε μέσα από τις δικές τους σελίδες, τα δικά τους καταστήματα, είτε όταν μας δίνεται μια ευκαιρία να τους βρούμε συγκεντρωμένους σε ένα φεστιβάλ, σε μια έκθεση όπως το By Hand Festival. Mm-hmm. Νομίζω ότι αξίζει να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες Διότι πλέον τα πράγματα, όπως και οι ίδιοι οι δημιουργοί εκφράζουν, είναι πολύ δύσκολα όταν έχουμε καταστήματα έτσι, μαζικής παραγωγής που...
0: Ναι, νομίζω είναι κατανοητό σε όλους μας αυτό που μόλις αναφέρετε. Για να δώσουμε λίγο και τις απαραίτητες πληροφορίες στους ακροατές μας, πότε και πού θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ, ποιες ώρες είναι λειτουργείται και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή στα workshops που μας είπατε λίγο νωρίτερα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Baihan Festival θα είναι στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΦ, στο Τόξο Χάμς, από τις 17 έως και τις 20 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Κάθε μέρα πραγματοποιούμε workshop. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να το βρει κανείς στο Instagram του Baihan Festival, ακριβώς όπως το λέω, έτσι το γράφει. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τα workshop το Σάββατο, δηλαδή την πρώτη μας μέρα στις 17 Οκτωβρίου, το απόγευμα θα υποδεχθούμε μια πολύ πολύ ταλαντούχα μουσικό, τη Μάιρα, που θα μας τραγουδήσει έτσι σε indie και έντεχνους ήχους. Και την Κυριακή θα έχουμε ένα photobooth, γιατί εντάξει, οι φωτογραφίες και τα Instagram worthy στιγμές είναι πάντα χρήσιμες και απαραίτητες.
0: Για τη δουλειά που κάνατε πολύ... σίγουρα με τα χειροποίητα.
1: Έτσι, ακριβώς. Και είναι και έτσι ένα μαγνηστικό με το οποίο μπορεί να έχει κανείς φεύγοντας από τη βόλτα του στο Baihan Festival, να φωτογραφηθεί ο ίδιος και με τους φίλους του.
0: Κλείνοντας, κυρία Σερμάκη, ποιο είναι το επόμενο βήμα που ονειρεύεστε για το Baihan Festival? Θέλετε να το δείτε να μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, να κάνετε περισσότερες δράσεις ίσως?
1: Θέλουμε να το δούμε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Θέλουμε όμως πάνω απ' όλα να το βλέπουμε να μεγαλώνει με τον εξής τρόπο. Δηλαδή να υπάρχει επισκεψιμότητα για να τηρείται αυτό που έτσι εμείς ονειρευόμαστε, το όραμα του Baihan Festival, να συνδέονται δηλαδή οι άνθρωποι με τους χειροτέχνες, με ανθρώπους που πραγματικά καθημερινά προσπαθούν και πραγματικά, θα το δει και κανείς αν είναι τους επισκεφτεί, βάζουν όλη τους την ενέργεια στη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν το Baihan Festival φιλοδοξεί να είναι μια μεγάλη γιορτή που θα φέρνει σε επαφή αυτούς τους ανθρώπους του ΜΟΦΟΥ με τους ανθρώπους που θέλουν να τους στηρίξουν.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Σερμάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλους εκεί από το Σάββατο
0: Βεβαίως.
1: Έως την Τρίτη.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Να είστε καλά.

0: Και στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε, καθώς το Σάββατο η πόλη ετοιμάζεται να κινηθεί σε ρυθμούς τρεξίματος. Ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει με επίκεντρο την πλατεία Αριστοτέλους και φέρνει μαζί του χιλιάδες δρομείς, αλλά και σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές που θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκοπεύουν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών με 11.000 δρομείς από 64 χώρες. Περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες προέρχονται από το εξωτερικό. Κάτι που ενισχύει και τη διεθνή παρουσία της Θεσσαλονίκης ως προορισμού αθλητικού τουρισμού. Μάλιστα, η φετινή διοργάνωση φέρνει και αλλαγές στις διαδρομές, οι οποίες είναι πλέον επίπεδες, ενώ για πρώτη φορά οι δρομείς θα περάσουν μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από τον τερματισμό τους στο κέντρο της πόλης. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 διαδρομές, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν και οι έμπειροι δρομείς, αλλά και οι άνθρωποι που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε πιο μικρές αποστάσεις. Η αρχή γίνεται στις 5 το απόγευμα με τον δρόμο 1 μιλίου, μήκους περίπου 1,6 χιλιόμετρων. 10 λεπτά αργότερα ξεκινά ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Στις 6.40 το απόγευμα θα ακολουθήσει ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων και στις 7.30 δίνεται η εκκίνηση του ημιμαραθωνίου, δηλαδή 21,1 χιλιόμετρα. Οι εκκινήσεις για το 1 και τα 5 χιλιόμετρα θα δοθούν εντός του λιμανιού, ενώ οι αγώνες των 10 χιλιόμετρων και του ημιμαραθωνίου θα ξεκινήσουν από την οδό 26 Οκτωβρίου. Εκτός όμως από το αθλητικό σκέλος, έχουμε και την κοινωνική διάσταση του αγώνα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν 87 φορείς κοινωνικής προσφοράς και 670 εθελοντές. Όσοι ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή, μπορείτε να το κάνετε μέχρι και αύριο Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Το κέντρο εγγραφών της ΔΕΘ στο περίπτερο 2. Όπως είπαμε όμως και νωρίτερα, θα έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές αλλαγές και ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθωνίου. Σύμφωνα λοιπόν με την τροχέα, από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων το Σάββατο το βράδυ, απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Οι περιορισμοί αφορούν στη λεωφόρο Νίκη, στην οδό 26 Οκτωβρίου, στην οδό Μαρίνου Αντίπα και στη λεωφόρο Δενδροποτάμου. Επομένως, όσοι σκοπεύουν να κινηθούν το Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρίως στην περιοχή της παραλίας και του λιμανιού, καλό είναι να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους. Και από τον αθλητισμό και την κίνηση στην πόλη, περνάμε σε έναν διαφορετικό προβληματισμό, αυτή τη φορά για την αγορά εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση. Καθώς από τη μία ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει υψηλές επιδόσεις και οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωπικό, από την άλλη όμως όλο και περισσότεροι Έλληνες σεφ επιλέγουν να αναζητήσουν την επαγγελματική τους τύχη στο εξωτερικό, από τις Σεϊχέλες και το Μονακό μέχρι την Ελβετία και την Ισπανία. Τι είναι αυτό που τους οδηγεί εκτός συνόρων και πόσο μεγάλο είναι το κύμα διαφυγής των Ελλήνων μαγείρων στο εξωτερικό, θα ακούσουμε τον Γρηγόρη Λιβαδιώτη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχείων Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, που μίλησε το πρωί στον FM 100.
1: Συνεχώς έχουμε μια αυξανόμενη τάση να έχουμε πολλές κενές θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του κλάδου που δουλεύουν στα ξενοδοχεία να υπάρξει μια εντατικοποίηση και οι συνθήκες να είναι πολύ χειρότερες από ό,τι πρέπει.
2: Οι μισθοί αυτών των ανθρώπων ποιοι είναι, δηλαδή, για να καταλάβουμε?
1: Υπάρχει ο βασικός μισθός? Ο βασικός μισθός είναι, υπάρχει μια κλαδική σύμβαση εργασίας η οποία είναι υποχρεωτική, αλλά δεν τηρείται ούτε στο 20% σε όλη την επικράτεια.
2: Δηλαδή γίνονται ατομικές συμβάσεις και όχι συνδεδεσμικές
1: συμβάσεις. Γίνονται ατομικές συμβάσεις, συμφωνίες μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως ξέρετε είναι προστολεγόμενο το ΣΕΠΕ, και δεν γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι. Και μετά έχουμε παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα. Έχει θεσμοθετηθεί το πενθήμερο οκτάωρο και σε κάποιες περιπτώσεις το εξαήμερο. Εδώ τώρα πήγαμε 7 στα 7. Δεν τηρείται.
2: Και
1: το
2: τι χρήματα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, δουλεύουν δηλαδή 12 ώρες, δουλεύουν 7 επί 7 ημέρες και για πόσα λεφτά το μήνα?
1: Όταν τους ασφαλίζουν για πενθήμερο και οκτάωρο, αυτά που φαίνονται και αυτά που έχουν χτυπηθεί στην ψηφιακή κάρτα είναι για πενθήμερο και οκτάωρο.
2: Ενώ δουλεύουν 12 ώρες και 7 ημέρο, λέτε, έτσι.
1: Μπράβο.
2: Άρα στην ουσία παίρνουν 800 ευρώ το μήνα.
1: Κάποια μαύρα. Μπορεί να τα παίρνουν, αλλά κάποιοι δεν τα παίρνουν κιόλα.
2: Άρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες 30 μέρες το μήνα 12 ώρες και παίρνουν 800 ευρώ το μήνα, αυτό μου λέτε?
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και 1000 ευρώ, αλλά δεν αντιστοιχεί στη σύμβαση δικλαδική η μισθή αυτή εδώ πέρα με αυτές.
2: Και στο εξωτερικό, στο εξωτερικό που πάνε, τι μισθή, γιατί μισθούς
1: μιλάμε? Στο εξωτερικό υπάρχουν τα συμβόλαια που γίνονται, είναι κανονικά πενθήμερο οκτάωρο με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και σύντησης και οι μισθοί μπορεί να φτάνουν και 1.800 μέχρι 2.500 για τις κατώτερες υπηρεσίες και μπορεί να φτάνουν στους έφτιας, στους μάγειρες 4 και 5
2: χιλιάδες.
0: Και γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα και αύριο υπάρχει μια καλή ευκαιρία να δώσουμε μια δεύτερη ζωή σε παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι μας. Καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών μια διήμερη δράση ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων. Το ειδικό βαν βρέθηκε σήμερα στο προάβλιο του Δημαρχείου. Θα βρίσκεται και αύριο Παρασκευή εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορείτε λοιπόν να φέρετε τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν σας χρειάζονται πλέον, όπως λαμπτήρες, αλλά και δοχεία μελανιών και τόνερ, ώστε να οδηγηθούν προς ανακύκλωση. Εκεί σίγουρα θα βρείτε και ενημέρωση για το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά τέτοιου είδους απόβλητα. Και να πούμε ότι η δράση πραγματοποιείται για 5η συνεχόμενη χρονιά, με το Δήμο να καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία για να απομακρύνουν υπεύθυνα παλιές συσκευές από το σπίτι τους.

Και πάμε και σε κάποιες ακόμη χρηστικές πληροφορίες. Ξεκινάμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκονται το μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα όλο το 24ωρο θα λειτουργούν οι λεωφοριακές γραμμές Ν1, 14, 27 και 32 του ΟΑΣΤ, καθώς και οι γραμμές 58 και 66 των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα, με κεντρικό μήνυμα ότι το αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να διασκεδάσουν το βράδυ του Σαββάτου θα έχουν περισσότερες επιλογές για την επιστροφή στο σπίτι τους. Και περνάμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου αύριο αναμένεται μια προγραμματισμένη διακοπή νερού στην περιοχή της Πολύχνης. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, οι εργασίες στο δίκτυο ίδρυυσης θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι στις συμβολές των οδών Μαυρολεύκης με Φρίξου και Μαυρολεύκης με Αδραμερίου. Προβλήματα θα παρουσιαστούν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μαυρολεύκης, Οπλαρχηγού, Βελέτζα, Νικολάου Καρυπίδη, Ισμήνης και Ηλέκτρας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής βραδινής ώρας ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε σκληρό πολιτικό και οικονομικό παζάρι εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι για τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να πιέζει για συμφωνία έως το Δεκέμβριο λόγω των επερχόμενων γαλλικών εκλογών. Παράλληλα, στο μέτωπο της ενέργειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε δημοσιονομική χαλάρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αξιοποιηθούν τα πρόσθετα κρατικά έσοδα του πληθωρισμού για στοχευμένες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ασπίδα προστασίας στην πρώτη κατοικία που αποτελεί οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο ύψωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς έκρινε ότι αυτή δεν μπορεί να κατασχεθεί και να περιληφθεί σε πρόγραμμα πληστηριασμού, εφόσον υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία εναντί της Ελλάς, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα στην εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,4%, η Ελλάς 15,8% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Την ίδια ώρα το 54,1% των ερωτηθέντων τάσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ το 62,7% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις Motorola στους Αγίους Θεοδόρους και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 48χρονο, οι οποίοι υπέστησαν κατάγματα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της εταιρείας, το ατύχημα προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται, ενώ οι εργασίες προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο αναστέλλονται ως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Σε κλειό βίαιων επεισοδίων παραμένει για τρίτο 24ωρο η Αλβανία. Χιλιάδες διαδηλωτές στα Τίρανα συγκρούονται με την αστυνομία, ζητώντας την παρέτηση του Εντιράμα λόγω της ακρίβειας και των συνθήκων στα πανεπιστήμια. Ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 65 συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση της έντασης. Νέα επίθεση σε αγωγό φυσικού αερίου σημειώθηκε στη βορειοανατολική Συρία, προκαλώντας πυρκαγιά. Σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό δόλιο φθορά σε ενεργειακούς αγωγούς από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα σε αποκλεισμό της περιοχής και διακοπή της ροής για τον περιορισμό του κινδύνου. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Παρασκευή, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, νότια και το Αιγαίο, όπου θα πνέουν και ισχυροί άνεμοι. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 3 με τη Σοφία Ασαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

0: αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
1: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
0: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Πόσα μου χείλη.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
2: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

τον κόμβο κυφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σώδω λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.